ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η ιστορία του Σωματείου Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Το ιστορικό Σωματείο Ένωση των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος παραμένει χρονικά ίσως το μεγαλύτερο σωματείο του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας, τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε αριθμό συνδικαλιστικών δράσεων για πάνω από μισό αιώνα. Το εργοστάσιο αλουμίνιο της Γαλλικής

Της εταιρείας Πεσινέ ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1960 στον Άγιο Νικόλαο της παραλίας Διστόμου στη Βιωτία επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμαλή στα πλαίσια της ψυχροπολεμικής εκβιομηχάνησης της Ελλάδος με την επενδυτική βοήθεια των ισχυρών συμμάχων της Δύσης και του ΝΑΤΟ, ξεκινώντας την παραγωγή του τελικά το 1965. Το αλουμίνιο της Ελλάδος υπήρξε ένα μεταλλουργικό και χημικό υπερεργοστάσιο κατεργασίας βοξίτη με πολλαπλά παράγωγα παραγωγής αλουμίνας, παραγωγή και χύτευση αλουμινίου αλλά και ανόδων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό σύμπλεγμα στα Βαλκάνια που ξεπερνούσε τους 1.500 εργαζόμενους και γι' αυτό το λόγο στα πρώτα 20 χρόνια δημιουργήθηκαν μικρά σωματεία με διαφοροποιημένες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μεταξύ τους από Έλληνες αλλά και Γάλλους εργαζόμενους. Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου μεγάλου σωματείου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1982 επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου μετά την ψήφιση του 1264 και την αλλαγή της συνδικαλιστικής εγχώριας πολιτικής. Η σύσταση των μικρότερων σωματείων ύφεστος, χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών, προμηθεύς και αλουμίνας του προσέδωσε το τίτλο Ένωση με το σύνθημα «Στην αίθουσα γενικών συνελεύσεων, εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, να δεσπόζει ακόμα, θυμίζοντας την αρχή της δύναμής του». Στον ύφεστο οργανώνονταν τα μέλη του προσωπικού συντήρησης και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών οργανώνονταν αποκλειστικά εργαζόμενοι του τμήματος της ηλεκτρόλυσης, στον Προμηθέα οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας χιτηρίου ανόδων και της αλουμίνας εργαζόμενοι που ανήκουν στο τμήμα παραγωγής βάρδιας της αλουμίνας. Υπήρξαν επιπλέον και δύο μικρότερα σωματεία, το κλαδικό των χειριστών λιμένος, των χειριστών βαρέων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και το τοπικού χαρακτήρα σωματείου Άγιος Νικόλαος, κυρίως από μέλη εργαζομένων καταγόμενους από το Κυριάκι της Βιωτίας. Με τον ύφεστο της συντήρησης και των διοικητικών υπαλλήλων να αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών σωματείου πριν την Ένωση, μιας και οι πολυπληθέστεροι εργαζόμενοι της παραγωγής βάρδιας ήταν διασπασμένοι στα επιμέρους τρία σωματεία όπως προαναφέρθηκε, το 1966, στις 35, ο ύφεστος πραγματοποιεί την πρώτη οικονομική διαπραγμάτευση με την εταιρεία, έναν χρόνο μετά την έναρξη της παραγωγής που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1965. Το 1964, 4 Δεκάτου, γίνεται η πρώτη απεργία του ύφεστου, με αιτήματα οικονομικά αλλά και θεσμικά που αφορούσαν την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργατικού οικισμού των άσπρων σπιτιών. Το 1969-1970, το 1967 μέχρι το 1973, η δικτατορία καταργεί το δικαίωμα στην απεργία στους Έλληνες εργαζόμενους. Απεργούν παρόλα αυτά Γάλλοι εργαζόμενοι του Σωματείου της Αλουμίνας, που έχει τους περισσότερους Γάλλους εργαζόμενους, αλλά και του ύφεστου. Το 1973 τα σωματεία ύφεστος και χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών συμμετέχουν στην αποχουντοποίηση του δευτεροβάθμιου εργατοϋπαλληλικού κέντρου Λιβαδιάς και της τριτοβάθμιας ΓΕΣΕΕ, καταθέτοντας προσφυγές μέσω των νομικών τους εκπροσώπων. Το 1976, 7 και 8 Δεκάτου, γίνεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με κύριο αίτημα την καταβολή του ανθυγινού επιδόματος που σχετίζεται με τον αγώνα να χαρακτηριστεί επισήμως το βροχικό άσθμα επαγγελματική ασθένεια. Το 1976, 13 Δεκάτου, συγκαλείται συνέλευση σε εισήγηση από τα Δέλτα Σίγμα του Ηφαίστου, του Προμηθέα και της Αλουμίνας για 24-ωρη προειδοποιητική απεργία για το θέμα του ανθυγινού επιδόματος, το οποίο δεν υπάρχει προσέγγιση με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Το 1976, 10 Δεκάτου, πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση όλων των σωματείων για το πλαίσιο των ετοιμάτων. Το 1976, 7 Δεκάτου, η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών αποφασίζει με συντριπτική πλειοψηφία κλιμακούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, στάσεις εργασίας και μετά απεργία, σε περίπτωση που η διεύθυνση του εργοστασίου επιμείνει στην εφαρμογή του παλαιού προγράμματος εργασιών των βαρδιάνων. Ο τρόπος και η συχνότητα εναλλαγής των βαρδιών. Το νέο πρόγραμμα που προτείνει το σωματείο είναι φιλικότερο στον εργαζόμενο, εναρμονίζεται με σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και φυσικά προτιμάται από τους εργαζόμενους. Το 1976, 25 Δεκάτου, υπερψηφίζεται 48-ωρη απεργία από το Σωματείο Προμηθεύς με προοπτική διάρκειας αρχόμενης από τις 31 Πρώτου του 1977. Το 1977, 26 Πρώτου,
Η Γενική Συνέλευση του Ηφαίστου αποφασίζει την 48-ωρη προειδοποιητική απεργία για το κοινό πλάνο ετοιμάτων, τα οικονομικά αιτήματα του Σωματείου Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών για την κοινή μεγάλη απεργία του 1977 είναι τα εξής. Να γίνει αύξηση 3.000 δραχμές. Να μειωθεί το ωράριο εργασίας από 44,5 ώρες σε 42,5. Να καθιερωθεί επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας 3% το χρόνο για 12 χρόνια. Να δίδεται για επίδομα καλών αποτελεσμάτων το ίδιο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους. Προς αύξηση νυχτερινής εργασίας από 25% σε 50%. Να γενικευτεί η αποζημίωση οικειοθελούς αποχωρήσεως. Να αυξηθεί επίδομα πολιετούς υπηρεσίας από 1% σε 1,5%. Να συμπληρώνονται σε 100% οι αποδοχές των ασθενών για το δεύτερο και τρίτο μήνα ασθένειας. Χιλιομετρική αποζημίωση 1.000 δραχμές το μήνα και 0,5 την ώρα υπερορίας στις βάρδιες. Το επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων να αυξηθεί. Να αυξηθεί σε 700 δραχμές και να επεκταθεί σε όλες τις αρχίες. Να δοθούν ριζικές λύσεις στα οικιστικά προβλήματα. Να χορηγηθεί δεκαήμερη άδεια παραπάνω το χρόνο στην ηλεκτρόληση. Να αναγνωριστούν οι ειδικότητες γενικώς. Να τακτοποιηθούν οι ασθενείς σε άλλες εργασίες. Να καταργηθούν οι εργολαβίες και να ενισχυθεί η μονιμοποίηση του προσωπικού. Το 1977, 31 Απρώτου, γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία από τα Σωματεία Προμηθεύς και Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών του Προμηθέα με θέματα που σχετίζονται με το ανθυγιεινό, το επικουρικό ταμείο μετάλλου και το ναυάγιο συνομιλιών με τη διεύθυνση του Αλουμινίου της Ελλάδος με ναυαρχίδα το αίτημα της Σύστασης Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των συνθήκων εργασίας και τις επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Ενώ των χειριστών ηλεκτρικών γερανογεφυρών με θέματα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το θέμα της επαγγελματικής ασθένειας, το θέμα της ανύψωσης των πλαισίων των λεκανών ηλεκτρόλυσης. Η διεύθυνση κάνει μια αντιπρόταση που σε γενικές γραμμές θεωρείται μη ικανοποιητική. Επικρατεί προβληματισμός για το αν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αιτημάτων και να γίνει πιο ρεαλιστική η διεκδίκησή τους. Το 1977, 1η Δευτέρου, το ΔΣ του Ηφαίστου αποφασίζει να εισηγηθεί απεργία διαρκείας στη Γενική Συνέλευση και να συμπεριληφθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο πλαίσιο αιτημάτων. Το ύψος αυτού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% επί του βασικού μισθού. Η απεργία διαρκείας ψηφίζεται και από το Σωματείο Χειριστών Ηλεκτρικών Γερανογεφυρών με 108 ναι και ένα όχι, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση του Προμηθέα και της Αλουμίνας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Intervet & Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των Σατανικών.

0: Πήγαν στις άκοτα. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρη ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος της ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπατής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, επικρεώντας τη Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας, η Έλενα Ριμπάκινα. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην εθνική ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ, ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις από το Ισραήλ. Πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Διάσκεψη των Προέδρων σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, άσκηση εισαγγελέας Ηρακλείου στο 54χρονο. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητο, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Συναγερμό στις αρχές μετά τον τραυματισμό 15χρονη στην Κόρινθο. Έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ανήλικη κατέληξε στην θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Λόγω να μείνουμε όσο γίνεται περισσότερο καβάλα. Δηλαδή, σου λέει και εκλογές να κάνω. Καλά, τώρα μην ακούτε αυτό που αναφέρουν για εκτίμηση ψήφου και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πρόθεση ψήφου τον έχει κάτω από 25%. Δηλαδή, τον έχει περίπου να τον ψηφίζουν ένας στους 5, άντε ένας στους 4,5. Και ξέρει ότι αν έχει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κάτω από 25%, ό,τι και αν γίνει, δύσκολα θα μπορεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Και ξέρει επίσης ότι και σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να πάει, ο κόσμος δεν είναι και τόσο πρόθυμος να τσιμπήσει ή να εκβιαστεί πολύ περισσότερο. Θα προσπαθήσει λοιπόν, αν είναι δυνατόν, να κάνει εκλογές την τελευταία ημέρα που συνταγματικώς επιβάλλεται να στηθούν οι κάλπες. Γνωρίζει επίσης ότι κάθε μέρα στην εξουσία, κάθε μέρα στον κουβέρνο σημαίνει δύναμη, εξουσία, δουλειές και λεφτά. Τα οποία διαχειρίζεται. Όχι για τον εαυτό του, για τη χώρα, για σας. Άρα λοιπόν, όσο μπορεί περισσότερο θα μείνει καβάλα στάλογο. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Εντάξει, μπορεί να πέσουμε και έξω.

0: Ο Καραμαλής που μίλησε ήταν αργούτσικα χθες το βραδάκι. Δεν το προλάβανε τα δελτία ειδήσεων. Οι καλοί συνάδελφοι ήταν εκεί, αλλά η ομιλία του δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, όσο τα δελτία ειδήσεων ήταν στον τηλεοπτικό αέρα. Αλλά όπως αναφέρουν σήμερα οι ηλεκτρονικές σελίδες μεγάλων εφημερίδων και μέσων ενημερώσεως, σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Καραμάλης.
1: Σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Κώστας Καραμαλής για την αδιαφανή σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Κώστας Καραμαλής σε νέα του παρέμβαση μίλησε ανοιχτά για προβλήματα που κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενού στο νέα και την προοπτική της περιφέρειας. Μια δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμαλής, αυτή τη φορά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμυμπελοειμικών Προϊόντων και ΟΣΟΕ, που έγινε στο Μουσείο Ήμου στην Παλίνη. Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στην επετειακή εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, διατήρησε χαμηλούς τόνους σε μια ομιλία που κινήθηκε σε θεσμικά πλαίσια, όμως συμπεριείχε μηνύματα με αποδέκτηκε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κώστας Καραμαλής. Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.
0: Σας αναμεταδώσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του ρεπορτάζ του ιστότοπου NGR. Τώρα τα κείμενα αυτά, δια της τέχνητης νοημοσύνης, έχουν και ηχητικό περιεχόμενο, οπότε ραδιοφωνικός μπορείτε να παίρνετε κι εσείς μια ιδέα, μια εικόνα, το τι έγινε.

0: Εν τω μεταξύ τώρα η πλάκα είναι ότι έγινε χθες και ένα λαθάκι. Τώρα λάθος είναι, πως δεν είναι και τόσο λάθος. Μάλλον λάθος είναι. Ή μάλλον πριν πάμε εκεί, για πάνε να δούμε τι λέει η Αραμπατζή, η οποία παραπέμπεται, τι λέει τώρα στο Open η Φωτεινή.
1: Καθαρός ουρανός σας τα παίζε, φοβάται. Αυτή όμως είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Ο νομικός αξιολογητής των υπουργών είναι η Βουλή, είναι τα κόμματα. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επισκόπησε η κυβερνητική πλειοψηφία θα φυσικά στην προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα τεθούν και ενώπιον των συναδέλφων βουλευτών για να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν στη μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
2: Λέτε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρξει όποια βλάβη, δεν έχει υπάρξει διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Καταρχάς δεν το ελέγχουμε εμείς, ρωτάμε. Πράξη υπάρχει. Πράξη που ελέγχεται υπάρχει.
0: Πράξη, τέλος πάντων. Τώρα η Αραμπατζή. Εν πάση περιπτώσει, τους ήρθε και ένα μπουγιουρντί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κατόφλι της οποίας θα περάσουν μέσα στο Μάιο. Τώρα δεν ξέρουμε αν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία ή αν μπορούν να καταθέσουν υπόμνημα. Αλλά άκου να δεις τώρα τι στραβή έγινε χθες.
3: Τώρα ένα σοβαρό λάθος είχαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάω στη Λώρα Ιωάννου. Απέστειλε, Λώρα, κλήσεις στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΟΚΕΠΕ για κακουργήματα, δηλαδή για πλημέλημα.
4: Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι, παραπέμπονται για πλημέλημα, περίμεναν κλήση για πλημέλημα, τους ήρθε κλήση για κακούργημα. Καταλαβαίνεις τι έπαθαν. Επικοινώνησαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε γίνει λάθος από τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή τους είχαν χρεώσει ποσά πάνω από 120.000 που θεωρείται κακούργημα και έτσι πήραν τα μπιλιατάκια για κακούργημα. Yeah. Τώρα διορθώνονται καινούρια με την υπόμνηση, νέα διόρθωση, συγγνώμη για το λάθος εκπαραδρομής.
0: Ήρθε γι' αυτό να προσθεθεί σε όλα τα ωραία, οπότε καταλαβαίνετε το κλίμα το οποίο επικρατεί, αλλά κατά τη δική μας άποψη η κοινοβουλευτική ομάδα και η συνεδρίασή της σε δύο ώρες από τώρα και 10 λεπτά θα λειτουργήσει εκτονωτικός. Θα βγουν εκεί, θα πούν τα δικά τους, θα τους πετάξει κανένα κοκαλάκι ο μεγάλος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει και ο Βορύδαρος, ο οποίος τα ξαναβρίσκει με το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα για πόσο καιρό θα είναι αυτό, θα πει και αυτό στα δικά του, έγραψε και ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ότι λέει παιδιά, έκανε πολύ καλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έβαλε στο ράφι την υπόθεση των υποκλοπών, δεν προλάβαμε γι' αυτό να σας πούμε πολλά σήμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και όλα στο τέλος θα είναι μέλι γάλα. Αν δηλαδή δεν γίνει κανένας τσαμπουκάς, που δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί όλοι σκέπτονται τις εκλογές όταν οι εκλογές είναι κοντά και όταν ο πρόεδρος έχει τον απόλυτο έλεγχο, και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αυτό βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές μας πιάστηκε και ο λαιμός να το λέμε, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές τους διορίζει ο πρόεδρος του κόμματος, ό,τι συνταγματική μεταρρύθμιση και να γίνει, ό,τι και να λέμε, να ξέρετε ότι τα πράγματα όσο αφορά τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία στη χώρα δεν πρόκειται να προχωρήσουν ούτε βήμα. Δηλαδή άμα πεις τώρα σε κάποιον Βρετανό βουλευτή ή σε κάποιον Βρετανό δημοσιογράφο ή σε κάποιον Βρετανό πολίτη ψηφοφόρο ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια δεν εκλέγεται ως υποψήφιος, αλλά τον διορίζει ο αρχηγός του κόμματος. Δηλαδή λέει ο αρχηγός, εγώ θέλω να βάλω εκεί αυτόν, και τον βάζει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Θα σας κοιτάν όπως οι αγελάδες τους σειρμούς. τα τρένα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, δίνει στο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να κάνει ό,τι γουστάρει, να έχει δηλαδή αυτό που του είναι και καημός μεγάλος και αγωνία μεγάλη, την πρωτοβουλία των κινήσεων.
5: Και αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα τίτλο σε αυτό και να, μετά να, να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν παίζετε σκάκι, κύριε Κοσιόνη.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Εσύ τώρα παίζεις με τα λευκά, δηλωσάρες αυτές τώρα μιλάμε έτσι. Έμπλεος ταπεινότητος το λες. Εσύ λοιπόν που θες να παίζεις με τα λευκά, πρόσεχε, γιατί εσύ μπορείς να παίζεις με τα λευκά, αλλά μπορεί οι ψηφοφόροι να παίζουν με το μαύρο. Και εκεί τα πράγματα κάπως μπλέκουν.

0: Ακούστε και κάτι τελευταίο. Ίσως έπρεπε να το έχουμε πει νωρίτερα. Λάθος μας. Αποχαιρετούμε κι εμείς από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ενός μάλιστα αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, του Ιντερβέτεν 943, το Σταύρο Τσόχο, που ως νεαροί ρεπόρτερς στην ΕΡΤ είχαμε την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε.
1: Με τεράστιο σεβασμό, αγάπη και οδύνη αποχαιρετούμε τον δάσκαλό μας, τον μύθο της δημοσιογραφίας, τον Σταύρο Τσόχο, που έφυγε από τη ζωή το πρωί στα 89 χρόνια.
0: Χθες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Τηλεόραση
1: και τις εφημερίδες, με ιστορικές εκπομπές, κορυφαίες περιγραφές και στιγμές χαραγμένες στις μνήμες όλων σας. Ήταν ο άνθρωπος που αίσθησε και το αθλητικό του Μέγκα.
2: Ο Λεμονής βάζει το πάλι και το
3: ο Σταύρος Τσόχος.
4: Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Αγγλίας-Τσεχοσλοβακίας. Καλή σας νύχτα.
3: Ο δάσκαλος όλων μας.
2: Με το σέστης για να δούμε θα γίνει το σουτ. Σκάβει την μπάλα και τη στέλνει τελικά στα δίχτυα.
3: Εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.
4: Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των Lightning.
3: Η φωνή που λατρέψατε.
2: Εξίσου ωραία στον Αναστόπλο και να γίνει τα πλάσια και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Που ήταν σταθερή.
2: Μέσα σε ένα παραλήρημα των οπαδών του Ολυμπιακού, των θεατών του σημερινού αγώνα.
3: Που είχε συνέστημα.
5: Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.
3: Που κάλυψε τις μνήμες μας σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το σούτ του καθηγητή Ιβάνα στα δίχτυα.
3: Ο αγαπημένος μας κύριος Σταύρος έφυγε το πρωί της Τετάρτης.
6: Με το λύρι Μέσκου τώρα και το σούτ που αποκρούιασε μία.
3: Από ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μέχρι σχολιαστής της ΕΡΤ, διευθυντής του Αντένα επί σειρά ετών, ο Σταύρος Τσόχος βάδισε με ήθος, άφησε αποτύπωμα, θα είναι για πάντα παράδειγμα. Αρθρογράφος στο Φως και τα Νέα, διευθυντής στη Βραδινή, διευθυντής επικοινωνίας και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από τη θρυλική ώρα του αθλητισμού κάθε Τετάρτη μέχρι το αθλητικό πανόραμα της Κυριακής και το Σούπερ Σάββατο στον Αντένα, ο Σταύρος Τσόχος έγραψε ιστορία. Γιατί η δουλειά μας ήταν η ιστορία.
7: Αθλητικό πανόραμα. Με τον Σταύρο Τσόχο κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Και τώρα η εκπομπή του ολοκληρώθηκε.
0: Να αποχαιρετήσουμε κι εμείς τον Σταύρο Τσόχο. Είπαμε, είχαμε τη τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε στην ΕΡΤ τα παλιά χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και να σας δώσουμε πρώτο Θεός ραντεβού για αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 9.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
13: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά για την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εμφυνδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρου.

0: Τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές. Προκάλεσαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Τσάκοτα. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Μπάγερ Μονάχου Παρίζ Ζερμέν 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγίρις Φενερμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας της Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με odds boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τώρα έχει πάψει να είναι αστείο, τι αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δηλαδή αρχίζει και γίνεται.
1: Ναι, σήμερα,
0: πλέον...
1: σήμερα έχει την κινησούλα του, ούτε έβλεπα την κίνηση στους δρόμους πριν και είναι σε όλους
0: και, τους,
1: και σήμερα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι αυξημένη.
0: Εντάξει, υπομονή παιδιά, υπομονή.
1: Και ακούτε Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι Πουρναρά ακούτε, αλλά νομίζω ότι η λύση είναι μπροστά μας.
1: Ήταν η λύση, είχε δοθεί την Πρωτομαγιά. Αν είχαμε, τώρα, αν είχαμε έτσι, μοντέλο Πρωτομαγιά, θα ήμασταν μια χαρά.
0: Τώρα η λύση.
1: Τώρα τι νέο έχουμε.
0: Δεν παρακολουθείς επικαιρότητα.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Δεν ξέρεις τις διαδοές. Δηλαδή,
1: πες μου.
0: Αν είναι δυνατόν να μην έχεις σχεδιάσει αυτό που γίνεται.
1: Τι πράγμα, παιδάκι μου, πες μου.
0: Πες εσύ που είμαστε τώρα και θα σου πω εγώ μετά.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στον 943 Intervention Sports. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και αποκάλυψη.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση, αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος. Αλλά σήμερα ήρθε για να πει.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Λοιπόν, και θέλω τη βοήθειά σας, παιδιά. Είπαμε 6939-943-943, το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει χάρτα ή ως χάρτα?
1: Τι χάρτα, σιγά μην είναι και χαρταετός.
0: Πώς το λένε, για λέγεις.
1: Χαρταετός. Χανταϊός.
0: Αυτός. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτός?
1: Ένας ιός.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη.
1: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Κοίτα, να ρίξουμε την ακρίβεια στον Μητσοτάκη. Να ρίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρίξουμε τις υπολογές. Δεν θα ρίξουμε και το

0: Χανταϊό.
1: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Έρχεται ένας άνθρωπος στην Ευρώπη. Ναι. Κλείνουμε πρώτοι στην Ευρώπη. Πρώτοι εμείς.
0: Ναι.
1: Αφού είμαστε κλειστά, αντιμετωπίζουμε πρώτον την ακρίβεια.
0: Σωστό αυτό.
1: Δεύτερον την κίνηση.
0: Σωστό αυτό. Λύθηκε.
1: Τρίτον τον ΑΠΚΕΠΕ. Τα τέμπη. Όχι, το μέλημά μας είναι πώς θα ξαναπάρουμε σκύλο και πώς θα την κάνουμε κοπάνα χωρίς να μας δουν, να κάνουμε μια βόλτα.
0: Μάλιστα. Άρα λες ότι
1: την ανεργία.
0: Με Χανταϊό τέλος, τέλος όλα τα άλλα.
1: Την ανεργία.
0: Ανεργία γιατί?
1: Γιατί θα κλειστούμε μέσα, θα παίρνουμε κάτι ψηλά έξω, δεν θα βγαίνουμε.
0: Το επίδομα όπως τον κορονοϊό.
1: Όπως τον κορονοϊό. Πάλι αυτό σκύλο δεν είναι αυτό.
0: 8.50 είχαμε πάρει νομίζω.
1: Λοιπόν, την πρώτη φορά.
0: Την πρώτη φορά. Μετά λιγότερο. Την πρώτη ήταν καλή όμως. Ήσουν σπίτι και πήρε και 8.50.
1: Λοιπόν, λύνουμε και αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τώρα. Εκτός από αυτά, επειδή η Ryanair έκλεισε η Θεσσαλονίκη.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά θα κλείσει τον Οκτώβριο μάλλον.
1: Εντάξει, ναι. Έκλεισε η Θεσσαλονίκη, πάει σε διπλανή χώρα. Έχει ναι. Ακριβά τέλειο το δικό μας αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο τουρισμός αρχίζουν οι κρατήσεις και σιγά σιγά μειώνονται.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, συνεχίζω. Οι διαμονές που κλείνουν, αυτοί που κλείνουν, είναι λιγότερες από τις κανονικές που είχαμε μέχρι λόγω έλλειψης χρημάτων, στάση εμπορίου. Λύνουμε και αυτό το θέμα. Επίσης, οι μικρομεσαίοι που δεν θα βοηθηθούν πάλι, όπως τότε, άντε καμιά επιστρεπτέα.
0: Οι μικρομεσαίοι λύθηκαν τα προβλήματά τους στην ΔΕΘ. Αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν υπήρχε.
0: Αυτό δεν ανακοίνωσε τίποτα γιατί θεώρησε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Άρα, αφού δεν θα βοηθηθούν και πάλι σε σημαντικό κανονικό βαθμό, θα κλείσουν με το άνοιγμα και κάποιοι μικρομεσαίοι. Θα έχουμε και το χρόνο. Να φτιάξουμε το ψηφιακό κράτος. Να φτιάξουμε τις πλατφόρμες να μην πέφτουν.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά.
1: Δεν θα έχουμε πρόβλημα να δίνουμε pass. Τι pass θα δώσουμε τώρα, διότι θα είμαστε κλεισμένοι, οπότε δεν θα έχουμε έξοδα.
0: Θα έχουμε επέκταση του fuel pass και θα έχουμε και το power pass τώρα.
1: Ναι, δεν θα έχουμε
0: τίποτα. Όλα αυτά ούτε ο ίδιος από τους τάξεις δεν τα έχει σκεφτεί. Και τα έχει σκεφτεί εσύ γι' αυτό.
1: Νομίζεις. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζεις.
0: Μάλιστα. Χανταϊός, παιδιά, και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
1: Λύθηκαν
0: όλα τα προβλήματα.
1: Και αμέσως μετά, ναι. Αμέσως μετά, πάμε σε εκλογές.
0: Με λυμμένα προβλήματα.
1: Δεν θεωρούνται πρόωρες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Καλά, πρόωρες δεν θα είναι.
1: Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Κανένα.
0: Με λυμμένα προβλήματα.
1: Με λυμμένα όλα τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Με σωστή αντιμετώπιση του, πώς τον είπαμε, χαρταετό, όχι χαρταετό, πώς τον είπαμε.
0: Χανταϊός.
1: Αυτό. Με σωστή αντιμετώπιση με όλα που θα τα κάνουμε πρώτοι. Στην Ευρώπη.
0: Να σου πω τώρα, οι συνεδριάσεις θα γίνονται όλοι, δεν θα μπορούν να γίνουν διαζώσεις για λόγους αποφυγής διασποράς του Χανταϊού, φαντάζομαι.
1: Έτσι κι αλλιώς η τηλεργασία θα έχει γίνει μόνιμη παντού πια μετά.
0: Ναι. Άρα η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γινόταν με τηλεδιάσκεψη.
1: Κάτσε τώρα, αυτή τη σημερινή, πώς την είπες?
0: Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον ενδιαφέρει?
0: Το εσωτερικό του κόμματος και μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιους άλλους δημοσιογράφους, όχι τον απλό κόσμο.
1: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό?
0: Σε περίπτωση που υποθεί κάτι σημαντικό. Γιατί...
1: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό στο ναι. παρελθόν που να είναι τόσο αδιάφορος στο τι θα του πούνε οι βουλευτές του?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι αδιάφορος, γιατί είναι αδιάφορος?
1: Παντελώς.
0: Καταρχάς, να πούμε τι θα,
1: πει, αδιάφορος.
0: Τι θα πει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Για το τι θα πούν οι βουλευτές, ναι. του είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Δεν το ξέρω, γιατί είναι του αδιάφορο τι θα πούν οι βουλευτές.
1: Επίσης, στην κοινοβουλευτική εκεί ομάδα που θα μιλήσουν, γιατί νομίζεις ότι ενδιαφέρονται εκεί οι μαζεμένοι τύποι που θα πάνε?
0: Ενδιαφέρονται για τους ψηφοφόρους τους.
1: Για την επανεκλογή τους.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, ενδιαφέρονται για κάτι άλλο.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Αλλά αυτοί που θα μιλήσουν.
1: Συγγνώμη, είναι στη διακοψία.
0: Είναι με διακοψία, ναι.
1: Διακοψία που το έχουμε. Ναι. Τώρα που πάει διακοψία. Το είπα διακοψία.
0: Μην αλλάξει θέμα, μην αλλάξει θέμα.
1: Θα γυρίσω, θα γυρίσω.
0: Όχι, συνεδρία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, θα γυρίσω. Κωνσταντοπούλου, μην ταράξει άλλη αγάπη.
0: Αυτό είναι αγάπη, εντάξει. Ναι,
1: είπα
0: ναι,
1: διακοψία ναι. και μην το θυμήθηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο οποίος κύριος Μηταράκης, θέμα παρένθεση στην παρένθεση, το ξέρεις ότι κάνει κάτι τραπέζια στο ψυχικό. Σε μαγαζί στο ψυχικό κάνει κάτι τραπέζια που μαζεύει κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μία φορά το μήνα σου λέει: ελάτε να σας κεράσω το ψυχικό.
1: Εντάξει, και εμείς
0: σε ένα μαγαζί το οποίο μου το είπαν πιο μαγαζί.
1: Και εμείς, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια δίπλα στον Νίκο.
0: Ναι, με τα κεφτεδάκια.
1: Δεν έχεις, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια.
0: Ή κάτι meeting στο Μαρούσι.
1: Αυτός μένει μισή οικόμεριά. Τώρα που είπες Μαρούσι, έχουμε και ψαρονέφρυ.
0: Άλλο παρέ. Γι' αυτό εννοώ.
1: Έχουμε και ψαρονέφρυ.
0: Ναι, πες και τον
1: λοιπόν,
0: διαγωνισμό.
1: Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Από την Παρασκευή, αύριο.
0: Αύριο, ναι. Αύριο.
1: Το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το τελευταίο live. Άλλα δηλαδή ο κερδισμένος μας δεν θα φάει μόνο, δεν θα πιει μόνο, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, θα είναι στο live μέσα κανονικά.
0: Στέλνετε τη λέξη ψάρο νέφρι στο 6939-943-943 και αύριο εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα ακούσετε διαστόματος Γιώργου Γεωργιάδη, αφού θα το έχω δώσει εγώ
1: αφού έχει πάρει
0: ψηφιακά.
1: Θα
0: χαρτάκι. Έχω πάρει το χαρτάκι, θα το στείλω ψηφιακά στον Γιώργο, γιατί εγώ είμαι της τεχνολογίας, ο Γιώργος όχι, και θα το πει ο Γιώργος ποιο όνομα θα πάει στο ψαρονέφερα.
1: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται τι θα πούν οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται τι θα γίνει εκτός από την επανεκλογή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εκεί τώρα περιμένουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός για να αρχίσουν να λένε. Πόσοι περίπου θα βγούνε, ποιοι περίπου θα βγούνε, ποιοι θα έχουν στήριξη.
0: Αυτό, η συζήτηση, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι θεσμική και θα έχει βάση την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή είναι μια είδηση που μπορεί να βγει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τι θα υποθούν.
1: Τι είδηση θα βγει,
0: τίποτα. Ανάλογα τι θα πει.
1: Καμία.
0: Και θα κάνει και εισήγηση ο κύριος Σκανδαλίδης που τον είχαμε χθες στην εκπομπή, ο οποίος είναι. Ομιλία θα κάνει, ο οποίος είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
0: Όχι το Σκανδαλίδη.
1: Δηλαδή, αν είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
0: Ναι, δεν είχαμε το Σκανδαλίδη, ναι.
1: Στυλιανίδη.
0: Συγγνώμη, το Στυλιανίδη.
1: Επιτέλους, μια φορά τον πιάνω να μπερδευτεί αυτός. Όλο εγώ κάνω Σαρδάμ.
0: Μπερδευτήκαμε.
1: Όλο εγώ κάνω Σαρδάμ. Αλλά Σκανδαλίδη, κάτσε να ψάξω κάτι, κάτι θα έχει Σκανδαλίδη.
0: Όχι, απλά είχε πολιτικό συμβούλιο χθες και το μυαλό μου πήγε στο Πασόκ. Γιατί με τις συνεδριάσεις σκεφτόμουν ταυτόχρονα, μίλαγα για τη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας τη σημερινή, αλλά σκεφτόμουν και τη συνεδρία τη χθεσινή του Πασόκ. Όπου θα σου πω κάτι ωραίο που υπόθηκε χθες.
1: Θα μου το πει και αυτό. Λοιπόν, άρα. Θα κάτσουμε να δούμε και γύρω στις 11. Είδες τι καλό μας κάνει, έχει τελειώσει η κουμπί για να πάω το δούμε.
0: Ναι. Γι' αυτό όπου θα μιλήσουν, εγώ στα δημοσιεύματα που βλέπω εδώ στα μέσα και στα sites, ότι θα μιλήσουν 40 με 45. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης μας είπε ότι έχουν δηλώσει τουλάχιστον 50.
1: Ναι, εντάξει. Δηλώσατε 50, μιλήσατε και 50. Θα βαρεθούμε να σας ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, άντε πείτε τα γρήγορα, γιατί όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός.
0: Είπες κάτι πάντως που θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί είναι αληθές και συμφωνώ μαζί σου.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, Βάνα.
0: Είναι η πρώτη συμφωνία της ημέρας. Το ότι είπες ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα μιλήσουν, επειδή υπάρχει ένα κλίμα. Ότι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς το κυβερνητικό επιτελείο και τις κυβερνητικές πολιτικές κτλ. Ότι δεν είναι ακριβώς αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι να δείξουν και στους ψηφοφόρους τους στις περιφέρειές τους ότι κοιτάξτε, αξίζει να με ψηφίσετε εκ νέου, γιατί εγώ έχω λόγο μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και επίσης ο Καραμαλής δεν θα είναι.
0: Ο Καραμαλής δεν θα είναι, όχι. Μίλησε χθες ο κύριος Καραμαλής χθες το βράδυ σε κάτι αμπελουργού.
1: Τα πέτα. Για την αγροτική ανάπτυξη, για το τι γίνεται, ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα είπε. Όχι.
0: Και ο Σαμαράς ήταν στο Βενιζέλο.
1: Σαφέστατα τα είπανε, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν αυτή που. Ο Δέντια θα είναι.
0: Ο Δέντια θα σου πω ένα ωραίο για το Δέντια. Μια πληροφορία.
1: Πες μου αν θα είναι και μετά την πληροφορία.
0: Δεν ξέρω αν είναι, αλλά θα είναι σίγουρα στο συνέδριο.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω μια πληροφορία ωραία. Ναι. Ο συνέδριος, ο Δέντιας, δεύτερο Σαρδάμ, κάτι μου έχει κάνει σήμερα.
1: Αν κοιμηθεί με στραβό, το πρωί αληθωρίζει.
0: Ο κύριος Δέντιας θα εμφανιστεί στο συνέδριο με αρχηγικό προφίλ. Αυτό που μου μεταφέρθηκε είναι ότι θα παρουσιάσει μανιφέστο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το ποια Νέα Δημοκρατία θέλει την επόμενη μέρα.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Τι θα παρουσιάσει?
0: Μανιφέστο.
1: Το Τζίπρα τον πήρε
0: τηλέφωνο. Είναι και τη μόδα.
1: Το Τζίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
0: Μανιφέστο το λέω εγώ. Ναι. Θα έχει ένα κείμενο ποια Νέα Δημοκρατία θέλει. Που αυτό είναι μανιφέστο.
1: Άρα δεν χρειάζεται να πάρει τον Τζίπρα το τηλέφωνο. Όχι, να του πει τον ουχά, επιστημονικό συμβούλιο είχε ο Τσίπρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ολόκληρο επιστημονικό συμβούλιο.
0: Κάτι θα έχει ο Δέντια, αλλά ο Τσίπρα δεν θα έχει την εμπειρία του Τσίπρα.
1: Εκεί που θέλω να πάω εγώ είναι τώρα. Αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στο Δέντια ή κοντά στον Δέντια ή θα συνομιλούν με το Δέντια. Δελφίνος νούμερο 1.
0: Δελφίνος νούμερο 1 και επίσημα.
1: Και αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στον πρωταθλητή.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος δελφίνος που θα κάτσει δίπλα στον πρωταθλητή.
1: Ναι, όχι, ο πρωταθλητής είναι δελφίνος.
0: Είναι ο ίδιος δελφίνος.
1: Είναι ο ίδιος.
0: Νόμιζε μήπως είχε βάλει κάποιον άλλον έναν δελφίνο.
1: Και υπάρχει το αν θα αρχίσει να λέει.
0: Χερακάκης Δένδιας δηλαδή.
1: Ναι, και εκεί τώρα το πούντε το δαχτυλίδι που λέω τα καλά λόγια. Τα καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό. Τα καλά λόγια για την Δημοκρατία. Ζήτω Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία. Φωνάζω εγώ. Που βγαίνω και καθαρίζω τα πάντα. Που κάνω τον λαό.
0: Και αυτό δεν θέλει.
1: Εγώ δαχτυλίδι, τίποτα.
0: Δεν είναι οι αδικίες ζωές αυτές.
1: Στις δημοσκοπήσεις δεν είναι πρώτος ούτε δεύτερος πάντα.
0: Καλά, δεν πρόκειται να είναι ποτέ πρώτος δημοσκοπήσεις. Γιατί εκφράζει ένα περιορισμένο κοινό το οποίο δεν κινείται. στον κεντροδεξιό χώρο ή στον κεντροχώρο. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι ο κύριος Γεωργιάδης. Αναγκαστικά κινείται στα καθαρά δεξιά, οπότε είναι περιορισμένο το κοινό του. Ενώ ο κύριος Κυρακάκης και ο κύριος Δένδιας έχουν ένα εύρος πολύ διαφορετικό.
1: Λοιπόν, τι, δεν κατάλαβες. Δηλαδή, να δω Πασόκο να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο.
0: Καλά, έχουν γίνει υπουργοί μέχρι τώρα.
1: Μπορεί να γίνει και αρχηγός. Αρχηγός, Πασόκος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο. Παιδιά, βοηθήστε 69-39-943-943.
0: Εδώ μεταξύ, χθες είχαμε και ένα λάθος. Και πανικοβλήθηκαν οι βγαλάζοι βουλευτές. Είχαμε ένα λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το γνωρίζεις αυτό.
1: Μετά θα έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη.
0: Θα τον έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη.
1: Που, ναι. Η πρώτη ερώτηση θα του κάνουμε αυτή.
0: Αυτό.
1: Τι έγινε, τι λάθος κάναμε.
0: Γι' αυτό,
1: τι λάθος κάνατε
0: γι' αυτό το ξεκινάω, γι' αυτό θα το ρωτήσουμε μετά τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, είχαμε χθες το λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλε κλήσεις στους 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα οι κλήσεις αυτές. Το παράδοξο είναι ότι οι 9 όμως από αυτούς τους 11 αντιμετωπίζουν πλημεληματική κατηγορία. Επικοινώνησαν λοιπόν χθες το βράδυ οι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό που τους μεταφέρθηκε είναι ότι έγινε τυπογραφικό λάθος. Δεν είστε για κακούργημα, παιδιά, είστε για πλημέλημα. Μας συγχωρείτε.
1: Λάθος.
0: Ήταν ένα λάθος.
1: Συγγνώμη.
0: Λάθος στιγμής.
1: Τώρα η αλήθεια είναι. Το οποίο ότι άμα χρωστάς ένα, ξέρω εγώ, 5.000, έχεις για 5.000 και δεις ότι είναι για 500,
0: αλήθεια.
1: Σε πιάνει ένα κάτι.
0: Γιατί για πάνω από 120.000 νομίζω είναι κακούργημα.
1: Ναι, ακριβώς. Σε πιάνει ένα κάτι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα στο μικρό λογικό και τον μεγάλο των ψευδεστήσεων.
0: Αυτό, ωραίο.
1: Μια χαρά. Παρατηρώ μια αυξανόμενη σύγκληση κυρίων άρθρων εφημερίδων media με διαφημίσεις. Πάμε φουλ για εκλογές.
0: Καλά, σε μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς μήνες.
1: Μετά το Σεπτέμβρη δεν θεωρούνται πρόωρες. Είπε ο πούντο το δαχτυλίδι.
0: Ναι. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι μια πιθανή ημερομηνία, αλλιώς το Μάρτιο. Αλλά μετά το καλοκαίρι, όλες οι ημερομηνίες είναι ανοιχτές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Αν είναι να γίνουν εκλογές Μάρτι, για να μην μας αλλάζουν και τα σλόγγαν, πάρτι στις 7 του Μάρτι.
0: Αυτό. Μα είναι έτοιμο το σλόγγαν.
1: Είναι έτοιμο και το σλόγγαν. Είναι ηχογραφημένο, δεν.

0: Πάντως εμένα μου άρεσε ο Πάμφωτο. Τον μικρό λογικό,
1: ναι.
0: Δηλαδή εμένα που
1: μεγάλωσα. Εσένα, ναι.
0: Και τον μεγάλο τον ψευδοσύστημα. Δηλαδή ναι, εσένα. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι δάχτυλος Μητσοτάκη, πως τον είπαμε, όχι Χαρταϊδός.
1: Ο Χανταϊός, Χανταϊός.
0: Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι εντάξει κλεισμένοι στο σπίτι, μόλις κλείσουμε εμείς εδώ. Οι επιχειρηματίες δεν θα πάρουν τίποτα, δεν καμιά επιστρεπτέα, θα τους κλείσουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να διαμαρτύρονται ότι. Ο ιός φταίει που κλείσατε. Το άγχος μας θα είναι μόνο όπως θα βρούμε κανένα καινούριο σκύλο να τον πηγαίνουμε βόλτα. Και να την κάνουμε κουπάνα χωρίς να μας δουν. Θα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε τις πλατφόρμες για να μην πέφτουν. Εάν έχουμε προβλήματα τουρισμού, θα τα λύσουμε γιατί έτσι αλλιώς θα είμαστε κλεισμένοι μέσα. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και δεν θα χρειαζόμαστε να χαλάμε λεφτά για fuel pass και γενικώς pass. Δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί, πού είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα μπροστά μου. Είναι η λύση των προβλημάτων. Και αμέσως μετά πάμε σε εκλογές, χωρίς να είναι πρόωρες, χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να δίνουμε πουθενά λόγια, διότι υπήρξε παγκόσμιο και εθνικό φυσικά πρόβλημα. Η Σοφία μου γράφει, καλημέρα Σοφία, ότι εδώ δεν έχουμε να φάμε για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου. Τι μας λέτε τώρα?
1: Δεν το κατάλαβα, για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου.
0: Ναι, φαντάζομαι εννοεί ότι το πόλεμο, Σοφία, στην έξε το αν κάνω λάθος, ότι τον πόλεμο τον κάνει ο Νετανιάχου για να πάρει τις εκλογές, ναι. Και γίνεται κακός χαμός παντού.
1: Εντάξει, ο πόλεμος τελειώνει τώρα.
0: Το είπε ο Τραμπ, ε?
1: Το είπε ο Τραμπ, ναι.
0: Τώρα δέσαμε. Τώρα δέσαμε. Επειδή οι μάχες όμως συνεχίζονται και συνεχίζονται εδώ και μιλάμε το ότι ακούσαμε, είχαμε τον κύριο Καραγκούνη ξεκινώ προχτές, είχαμε τον κύριο Παπά,
1: τον υπουργό
0: εργασίας, είχαμε τον κύριο Παπά και οι ερωτήσεις μας είναι τι γίνεται με αυτούς εκεί τους τύπους που έχουν μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουν να τα έχουν, να βάλουν το κλειδί από τώρα, το κλείσουν μόνοι τους, να μην χρεωθούν κι άλλο. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος. Ξεκινήσαμε λοιπόν χθες, είχαμε τον πρόεδρο των εμπόρων της Αττικής και επειδή το έχουμε εμείς αυτό, κύριε Πουλναρά, το έχουμε.
1: Ναι, για να ευλογάμε και τα γένια μας.
0: Αγνοείται.
1: Ναι. Αν και ξυρισμένη.
0: Η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ο Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα. Να ευλογάμε τα γένια μας. Και επειδή είμαστε
1: και
0: πάρα.
1: Και το επιχειρήν είναι και ένα πολύ δύσκολο άθλημα στην Ελλάδα.
0: Να ναι, και επειδή είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί, αφού ξεκινήσαμε από την Αττική, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε, συγγνώμη, τη βόλτα.
1: Είπαμε κάπου τυχαία να πάμε.
0: Κάπου τυχαία να, πάμε.
1: Πού να πάμε, σε ποια περιοχή της Ελλάδας.
0: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα.
1: Και λέω εγώ έτσι τυχαία πάμε μια. Στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ρε παιδάκι μου.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία, εντάξει, έτσι μου ήρθε.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης εκεί, αρψηχή στην Καλαμάτα, ο κύριο Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ήταν μια τυχαία επιλογή, είναι η πρώτη Καλαμάτα στην βόλτα που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μιλώντας με συναδέλφους σας.
2: Θα σας κάνουμε επίτιμους εδώ στην πόλη μας.
0: Ο Πουρναράς κατέβηκε κάτω, έμεινε εκεί, ως επίτιμο, όχι σαν, ως επίτιμο της περιφερθήκατε, δεν έχει παράπονο μου είπε.
2: Έτσι. Θα κάνουμε και εσένα όμως επίτιμο, θα έρθετε με το καλό και θα ανακηρύξουμε τους δύο δημοσιογράφους του Ελλάδα FM που μας διαφημίζουν, που μας προωθούν, που λένε τόσες καλές κουβέντες για την πόλη μας, επίτιμους, γιατί το αξίζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις καλές κουβέντες που έχουμε να συζητήσουμε, διότι ξεκινάμε. Το Πασόκ έχει κάνει μία πρόταση για τετραήμερη εργασία και απολαβές κανονικές. Αν αυτό νομίζετε ότι σε μαγαζιά εστίασης μπορεί με όποιο τρόπο, με φορολογικές απαλλαγές, είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, μπορεί να στηριχτεί, μπορεί να γίνει?
2: Ναι, είναι, εγώ θα πω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα έπρεπε να έχει προκύψει από διαβούλευση. Και θα βάλω κάποια ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, δηλαδή με το υπάρχον σύστημα που έχουμε πενθήμερη εργασία και στο εμπόριο και εξαήμερη και πάλι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με το τετραήμερο. Ένα ερώτημα το κρατάτε. Δεύτερο, λέμε ότι με τετραήμερη εργασία ο υπάλληλος θα έχει πλήρη απασχόληση ή θα έχει υποασφάλιση. Με πενθήμερο παίρνει 25 ένισμα, με την τετραήμερη θα παίρνει 20 και θα έχει στη σύνταξή του 5 ένισμα λιγότερα, άρα θα πάρει λιγότερα χρήματα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά μιας τέτοιας πρότασης, η οποία θα έπρεπε να έχει προκύψει μετά από διαβούλευση και μετά από επεξήγηση το τι σημαίνει το τετραήμερο και πώς θα εφαρμοστεί και σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω μια
0: πρόταση λοιπόν που
2: έχει
0: αυτό
2: πολύ πρόχειρα, χωρίς να ξέρουμε τι έχετε από πίσω. Δηλαδή θα υπάρχει μείωση των εργοδοτικών εισφορών, σε ποιο ποσοστό.
0: Μένουμε λοιπόν σε αυτό και όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι έβαλε τη συζήτηση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ δεν έχει δώσει και συγκεκριμένη
0: να μπει στη συζήτηση,
1: πρόταση. Ναι.
0: Και είπατε τώρα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση λέει ότι από 1η-1η μειώνονται.
2: Ξέρετε τι, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, αλλά ο κατώτατος έχει αυξηθεί ήδη τρεις φορές και η μείωση που γίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι η ανάλογη της αύξησης που έχει γίνει στο μισθό. Άρα ενώ μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, στην ουσία έχουν αυξηθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο εργοδότης δηλαδή δεν έχει κάποια ωφέλεια. Καμία ωφέλεια, μηδενική ωφέλεια από τη μείωση αυτή. Η μείωση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο γενναία για να πλησιάζει τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Για να μπορέσει να έχει ουσία. Να μπορέσει δηλαδή να έχει όφελος ο εργοδότης.
1: Μάλιστα. Και μας είχε στείλει χθες τώρα για τις ασφαλιστικές εισφορές ένα μήνυμα χθες σε ακροατής, ο οποίος μας έλεγε ότι αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, έχετε σκεφτεί τι συντάξεις θα παίρνουμε στο μέλλον.
0: Τίποτα.
2: Ναι. Αυτό. Είναι τα παράπλευρα ερωτήματα. Πολύ,
0: τίποτα. Πολύ ωραία λύση. Να μην παίρνουμε συντάξεις.
2: Μειώνονται ακόμα τις εισφορές, θα μειώνονται και οι συντάξεις μας.
0: Και πάμε εντάχει για το κομμάτι των. Μάλλον μην πάμε, να πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Μαλαπέτσα. Μια μικρή υπομονή. Προλαβαίνουμε.
1: Έχουμε, εντάξει. Σε δύο λεπτά και να συνεχίσουμε.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι οι δόσεις αυτές που έγιναν, οι οποίες είναι 72 δόσεις είναι, μέχρι το 23 και από το 23 και μετά να έχεις ρυθμίσει και να πληρώνεις κανονικά. Δηλαδή να πληρώνεις και το παρελθόν και το παρόν όλα μαζί. Αυτό νομίζετε ότι εξυπηρετεί, είναι εντάξει, σας λύνει τα προβλήματα?
2: Όχι, είναι ένα δεδαλώδη σύστημα που δεν θα δώσει λύση. Νομίζω ότι οι 120 δόσεις που ζητάει όλος ο επαγγελματικός κλάδος, είτε είναι εστίαση είτε είναι εμπορικός, είναι η σωστότερη λύση. Αν ο άλλος είχε χρήματα να δώσει, θα τα είχε δώσει. Δεν έχουμε χρήματα. Στην ουσία πρέπει να δοθεί μια λύση για να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί ρευστότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, για να πούμε γρήγορα, αυτό που ζητάτε και το συζητήσαμε και λίγο πριν είναι κάτι στο ΦΠΑ, εσείς που είστε της εστίασης.
2: Ναι, η εστίαση είναι ο αδικημένος κλάδος των μνημόνιων. Η εστίαση ήταν πάντα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Δυστυχώς από τα μνημόνια και πέρα πέρασε για κάποιο λόγο, για τους λόγους τους γνωστούς που ξέρουμε των μνημονίων, στο 24%. Και από τότε όλοι οι πολιτικοί ως διαμαγές έχουν ξεχάσει ότι η εστίαση ήταν στον χαμηλό συντελεστή και τη θεωρούν ότι είναι στον υψηλό και ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Να σημειώσουμε ότι σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Η Ελλάδα έχει δηλαδή στον κλάδο της εστίασης τον υψηλότερο συντελεστή σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα,
2: αυτό τα λέει λοιπόν όλα.
0: Κύριε Μαλαμπάτσα, την καλημέρα μας, την καλημέρα στην Καλαμάτα.
2: Την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι, σύντομο break. Συνεχίζει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε και στην συνέχεια. 69-39-943-943. Και υπενθύμηση με τη λέξη ψαρονέφρη. Μπαίνετε και στην κλήρωση για το τραπέζι του Σαββάτου, το οποίο θα το κληρώσουμε αύριο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, καλημέρα, καλημέρα και μου χρωστάς Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
0: Μου χρωστάς Πασόκ.
1: Χρωστάς Πασόκ.
0: Παιδιά, όλοι αυτά, Πασόκ.
1: Τι, επειδή έχει τον Αδουλάκη τώρα στην τηλεόραση και το βλέπεις, τι μοιάζει και Πασόκ. Τώρα το έχει το. Α, τώρα πήγε στο Φάμελο.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου για ΣΥΡΙΖΑ και θα το.
0: Μου χρωστάς Πασόκ.
1: Θα σου πω, τι έγινε χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ακού.
1: Βασικά μια τάκα θα σου πω, όχι. Λοιπόν, είχαμε χθες την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Όπου θα σου πω τι μου μεταφέρθηκε κάτι που είπε η κυρία Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία Έφη Χαλάτση είναι στο μπλοκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Παύλου Γερουλάνου. Η οποία
0: και πολιτική δεν γίνεται.
1: Ναι, η οποία. Εντάξει, εγώ το είπα πολιτικά.
0: Κι εγώ.
1: Η οποία είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους. Και για αυτούς που φεύγουν, αλλά και για αυτούς που έρχονται.
0: Τους νέους.
1: Τους νέους.
0: Γιατί και τη φωτογράφησε τη συνάδελφο.
1: Αυτό. Και θεωρούμε ότι φωτογραφίζεται κατά κάποιο τρόπο η κυρία Τζάκρη και η απόφαση του συνεδρίου για να φύγει ο κύριος Καστανίδης να μην μπορεί να είναι εκ νέου βουλευτής με το όριο που μπήκε στα 20 χρόνια. Γιατί να θυμίσουμε, η κυρία Τζάκρη έχει φλερτ με το Πασόκ, ήταν και παλιά βουλευτής στο Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανεξάρτητη, φλερτάρει με το να γυρίσει, με την επιστροφή της. Αλλά πλέον η κυρία Τζάκρη είναι 22 χρόνια βουλευτής.
0: Γιατί τη φωτογράφησε.
1: Άρα σου λέει, αν έρθει. Τι, ισχύει για τον Καστανίδη, αλλά η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια βουλευτής.
0: Σε κάδρο την έβαλε τη φωτογραφία.
1: Την έβαλε σε κάδρο.
0: Την κρέμασε κάπου στον τοίχο εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω Γερουλάνος από κάτω.
1: Αυτό, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Χαλάτση, φαντάζομαι ότι ήταν η πολιτικός η οποία μετέφερε το σκεπτικό του κύριου Γερουλάνου.
0: Ένα σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό, ναι.
0: Και από κάτω βάζουμε την φωτογραφία με βελάκια. Με ρωτάω εγώ τώρα, πετάμε και βελάκια να δούμε αν τα πετύχουμε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, σίγουρα τιμές. Και το σημαντικό είναι ότι θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας όμορφα, οικονομικά. Και αυτοί που δεν έχουν κάνει παντρεμένοι,
1: όπως εγώ,
0: θα γλιτώσετε και την μουρμούρα σας. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει παντρεμένοι.
1: Ναι. Για ΣΥΡΙΖΑ έχεις να πεις κάτι?
0: Σε λίγο.
1: Α. ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα?
0: Μαζί είναι, δεν είναι?
1: Α, όχι.
0: Ένα δεν είναι?
1: Ναι. Όπου μάθαμε από τα συμφραζόμενα ότι θα είναι και η κυρία Αχτσιόγλου ότι είναι υπέρ του εγχειρήματος σε Τσίπρα. Γιατί είδα μια συνέντευξη χθες η οποία μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και καταλαβαίνω ότι είναι από τα πρόσωπα που...
0: Και στη Νέα Αριστερά ποιος θα μείνει, μόνο ο πρόεδρος?
1: Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος... Θα σου πω τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, εν συντομία. Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει αναλάβει.
0: Ναι.
1: Και στις εκλογές θα πάνε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Α, δύο.
1: Με Νέα Αριστερά και Μέρα 25. Οπότε θα κατέβουν μαζί τις εκλογές.
0: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, διότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα συνεννόησης. Διότι ναι, ένας είναι πρόεδρος και άλλο γενικός γραμματέας. Δεν θα τσακωθούν για τον τίτλο. Γιατί γελάς? Ναι. Δεν τσακωθούν για τον τίτλο.
1: Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι. Είναι πιο κομμουνιστικό, δηλαδή.
0: Ναι, άρα ο ένας είναι.
1: Κάτσε, στην αριστερά έχουν πρόεδρους, δεν έχουν Γενικό Γραμματέα?
0: Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας. Δεν τσακωθούν.
1: Γιατί έχουν πρόεδρο και ο Γενικό Γραμματέα? Δεν είναι αριστερή.
0: Ψάχτω.
1: Μήπως γι' αυτό είναι Νέα Αριστερά, γιατί αρνούμαστε την παλιά αριστερά όπου έχουμε γραμματείς και εμείς έχουμε προέδρους.
0: Τώρα μου κάνεις να θυμάμαι Ιθάκη. Να θυμάμαι Ιθάκη και να λέει σύντροφε. Τον είπε, λέει, σύντροφε. Τον σύντροφο Πούτιν. Τον είπε σύντροφε. Δηλαδή, άσε με.

0: Λοιπόν, πάμε και στον καλό μας τον καιρό, έτσι. Αρχίζει ο καλοκαιρός και γίνεται καλός.
1: Ναι, καλοκαιράκι.
0: Αλλά θα έχουμε σκονίτσα.
1: Θα πορτοκαλίσει ο ουρανός πάλι.
0: Και μετά άλλες πορτοκαλίες.
1: Θυμάσαι πέρυσι ή πρόπερσι, που συγκεκριμένα, η οποία ήταν πορτοκαλί παντού. Αλλά ήταν σε ακραίο βαθμό.
0: Ναι, αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι εδώ στην Αθήνα που ήταν. Δηλαδή. Δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι. Αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο. Και επίσης, να, και ένα θέμα, πώς βρίσκεται, πώς θα δουλεύουν τα πλυντήρια, το κινητό.
1: Εντάξει.
0: Να, πώς βρίσκεται εργασία.
1: Κοίτα, θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν όχι μόνιμα όμως, γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένεις πότε θα ολοκληρωθεί η σκόνη και, και το φαινόμενο αυτό για να πας μετά.
0: Όχι.
1: Άρα δουλεύουν μία φορά.
0: Άμα παρατηρείτε τα πλυντήρια, πλένουν και ξαναπλένουν, γιατί τότε είχαν κλείσει ραντεβού και μετά δεν μπορούν να κλείσουν άλλον.
1: Το πας και μετά από δύο μέρες το ξαναπας.
0: Και το ξαναπας μετά από δύο μέρες.
1: Μάλιστα. Θα σου πω τώρα μία πολύ ωραία, μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία έχει ένα πασοκικό άρωμα, η οποία θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Λόγου Τέχνης Ελένη Γλύκα Τσιαρβελέρ. Mm. Είναι μία εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 20 Μαΐου θα γίνει. Mm. Και μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης. Απλά το λέω. Θα έχει ένα πασοκικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θα τον κόψουν. Έχει δηλώσει ότι όπου πάει να μιλώσει.
1: Αυτό είχε δηλώσει ότι με έχουν κόψει, λέει, από όλες τις οργανώσεις που έχουν κόψει, λέει.
0: Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι τις 20 Μαΐου μην είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί να τον κόψουν. Εκτός
1: αν τον θέλει εκεί ο κύριος ο Μίχος, δεν είναι δήμαρχος.
0: Ο Μίχος, ο κύριος Μίχος.
1: Ναι, ο κύριος Μίχος, τον έχουμε βγάλει και εδώ αρκετές φορές. Ο κύριος Μίχος, εκτός αν θέλει Καρτανίδη ο κύριος.
0: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο ο Δούκας.
1: Εκτός αν θέλει
0: αντιδήμαρχο
1: ο Δούκας.
0: Τι μένεις εκεί μιλάμε. Μπορεί να θέλει αντιδήμαρχο Δούκας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε πάλι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, τα έχουμε πει στην αρχή.
0: Αν κάποιος μπήκε τώρα μαζί μας, ναι, είμαστε πού.
1: Καλά, εντάξει βέβαια.
0: Εγώ γιατί, ξεχνάω, δηλαδή, μεγάλος άνθρωπος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έστειλε πριν μήνυμα, ο οποίος το έστειλε. Που είπε για τον, για τον μεγάλο, τον πώς απεκάλεσε.
0: Το μικρό λογικό τον κύριο Πάνο Μπουρνταρά και τον μεγάλο τον ψευδεστή. Εγώ, είναι εμένα δηλαδή. Ναι.
1: Εσύ είσαι ο μεγάλος τον ψευδεστή.
0: Εγώ είμαι ο μεγάλος. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε στον Ελλάδα 943. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, και ξεκινάμε το πολιτικό κομμάτι.
1: Ναι, την πολιτική μας ζήτηση.
0: Της εκπομπής μας. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα έχει έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κωνσταρβανίτη. Κύριε Βανίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο. Έτσι κι αλλιώς σπανίζει να σας βλέπουμε εδώ.
2: Όμπα, έρχομαι Σαββατοκύριακο, είμαι πάντα Ελλάδα. Παρακολουθώ Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να γυρνάμε λίγο τη χώρα, να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Βανίτη, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος, λέει, τυπογραφικό.
2: Το είδα αυτό, εντάξει, αυτό δεν το έλασον είναι, δεν είναι και το θέμα. Το βασικό θέμα για μένα είναι αν τα πολιτικά πρόσωπα θα οδηγηθούν και να θα δώσουν εξηγήσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών που είναι το Predator ή όχι. Και αν η κυβέρνηση με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες που έχει οδηγεί σε προανακριτική ή όχι. Αυτό είναι τώρα το θέμα, δεν είναι αν είναι τυπογραφικό ή όχι το λάθος της εισαγγελίας. Δεν αφορά αυτό εμένα.
0: Κύριε Αρβανίτη, η απάντηση της κυβέρνησης είναι όχι. Ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, όχι. Δεν, θα, ναι, δεν έχουμε βρει κάτι, λέει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, θα σας πω κάτι, μια διαφορά. Τα δικαστήρια δεν γίνονται στο Μαξίμου με καμία κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα κοκλάβιο στο Μέγαρο Μαξίμου οποιοδήποτε κόμματος να αποφασίζει αν μια υπόθεση θα πρέπει να πάει σε εξεταστική ή δεν πρέπει να πάει.
0: Να, το είπε ο Υπουργός. Το είπε, ναι, και ο Γεωργιάδης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Αλλάχτε το Σύνταγμα. Αυτό σας προτείνουμε. Αλλά να γίνει αλλιώς. Τώρα αυτό είναι 151. Είμαστε τέλος. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Όχι, όχι. Ο κ. Γεωργιάδης, εγώ είπα κάτι προηγούμενα, ότι αυτό δεν πάει καν στη Βουλή για να πει ο κ. Γεωργιάδης αυτό που λέει. Αποφασίζει το Μαξίμου το αν θα πάει στη Βουλή ή όχι.
0: Σωστά. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ουσιαστικά στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης χώρας. Ποιος δικάζεται, ποιος δεν δικάζεται, ποιος θα πάρει επιδότηση, ποιος δεν θα πάρει επιδότηση, πώς θα λειτουργεί το κράτος, αν τα λεφτά θα πάνε σε οπλικά ή θα πάνε στον πρωτογενή τομέα. Αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε σοβαρό, ξέρετε, θέμα κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και δημοκρατίας. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα.
0: Ναι.
2: Μία από τις πέντε πραγματικές, ουσιαστικές βάσεις συντάγματος, αυτό που λέμε ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε, είναι ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι ανεξάρτητη αρχή βάσει συντάγματος.
0: Ναι.
2: Που παλιά έβγαινε με τα, με τα δύο πέμπτα, θυμάμαι καλά. Τώρα με τα δύο τρίτα βγαίνει. Παλιότερα με τα τέσσερα πέμπτα, δηλαδή ήθελε και ολική αποδοχή. Ο συνήγορος του πολίτη καταγράφει ουσιαστικά τα ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα. Και πρέπει να λογοδοτεί μία φορά το χρόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε από πότε, το μάθηκε πρόσφατα, δεν σας το παίζω έξυπνος, ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει, ενώ έχει καταθέσει έκθεση ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Από πότε?
2: Από το 20. Από το 20.
0: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ούτε εγώ το ήξερα αυτό, γιατί
1: ναι, δεν το γνωρίζαμε.
0: Δεν το γνωρίσαμε όταν ακούμε κάτι.
2: Αλλά τι θέλει λοιπόν και εκεί. Βεβαίως, μα δεν το λέω τυχαία, γιατί είχαμε συνάντηση προχθές με τον συνήγορο του πολίτη και μας τα είπε. Δεν το έμαθα κι εγώ, επειδή είμαι καλύτερος δημοσιογράφος, ούτε εγώ το ήξερα. Ούτε το φανταζόμουν. Ότι ο συνήγορος του πολίτη έχει να λογοδοτήσει όσο οφείλει βάσει συντάγματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο από το 20, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τα ακούει. Να πω στους ακροατές μόνο ότι τα θέματα που απασχολούν τον συνήγορο του πολίτη είναι όλα αυτά τα θέματα του κράτους δικαίου. Το Predator, τα Τέμπη, τα σλάπς κατά των δημοσιογράφων. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας? 7.
1: Σήμερα έχουμε 7, ναι.
2: Σήμερα λίγη κιόλας.
1: Λίγη προθεσμία σήμερα, ναι.
2: Η προθεσμία που είχε η κυβέρνηση για να ενσωματώσει την οδηγία που ψηφίσαμε εμείς, φέραμε εμείς και λέει για του Κούλογλου αυτό, κατά των σλάπς, κατά των δημοσιογράφων.
1: Σε αυτό δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ρε Ρονίντια.
2: Τι να σου πω, εσύ ξέρετε,
1: όχι.
2: Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Δεν είναι, πάμε για πρόστιμα και για διαδικασία. Τα πρόστιμα στη χώρα είναι πολύ περισσότερα από τα επιδόματα, πάντως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, μιας και αρχίσαμε την κουβέντα για σκάνδαλα και για κράτος δικαίου, στην συζήτηση που θα ανοίξει για την συνταγματική αναθεώρηση, βλέπετε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση η οποία να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες της πολιτικής ζωής?
2: Να χρησιμοποιούμε το χέρι στην καρδιά ότι οποιοδήποτε κόμμα πολιτικός από το χώρο της αντιπολίτευσης καθίσει να κάνει κουβέντα με τον κύριο Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι όχι μόνο ασφάλεια αλλά και κλιματή. Καμία κουβέντα έπρεπε να γίνει με αυτή τη κυβέρνηση για συνταγματική αναθεώρηση. Το έχουν ξαναπατήσει τώρα στο Σύνταγμα. Να πας να συζητήσεις την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς. Εγώ δεν μιλάω τυχαία ότι η χώρα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Προκύπτει από παντού. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ. Η αντιπολίτευση φέρεται πάρα πολύ ανώριμα αυτή τη στιγμή στο όπως αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία, αντί να προχωρήσει ένα πραγματικό ανεπτυγμένο καθεστώτος. Νομίζω ότι το καθεστώς Μητσοτάκη ταράζει και τους ανθρώπους της δεξιάς, ξέρετε, γιατί υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει μια ιστορική παράδοση δεξιά. Δεν είναι τυχαίοι χώροι, ξέρετε, όλοι οι ίδιοι είμαστε.
1: Ναι. Άρα
2: νομίζω ότι αυτό το πράγμα κάνει έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της δεξιάς παραδοσιακά, δηλαδή ταξικά, παραδοσιακά, ιστορικά, να νιώθει καλά.
1: Άρα φαντάζομαι από αυτό που λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση, ότι διαφωνείτε και με την όποια συζήτηση μπορεί να έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση για τις ανεξάρτητες αρχές για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στα λίγα, στα μικρότερα πράγματα. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση.
2: Και στη ΓΕΣΕ θα πείτε.
1: Και στην?
2: Και στη
1: ΓΕΣΕ. Και στη ΓΕΣΕ, αυτό ναι, στις ανεξάρτητες αρχές και στην ΓΕΣΕ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ναι.
2: Που συμφώνησαν πάλι να είναι πρόεδρος του Παναγόπουλος.
1: Ναι.
2: Ναι, όχι, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ και των οργάνων του και των ανθρώπων του. Δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή λογική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί ένα άλλο μέτωπο τύπου ανένδοτο, δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στην κυβέρνηση. Σε βασικά θέματα δημοκρατία, τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Μάλιστα, πάμε.
2: Πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Μικροί είμαστε ακόμα, έχουμε μπροστά μας καιρό. Πάμε σε μια ερώτηση που μόλις ανακοινώσαμε από χτες, όταν ήταν μαζί μας, κύριε Ρουβανίτη. Τι γίνεται με τη Μερκοσούρ?
2: Στη Μερκοσούρ έχουμε ένα άλλο ατόπιμα, όχι ατόπιμα, έχουμε μια παράνομη στάση της δεξιάς και της κυρίας Φοντελάιν και αυτών που τη στηρίζουν βεβαίως. Εμείς ξέρετε, η αριστερά έχουμε καταθέσει προτάσεις μορφής, έχουμε χάσει τις προτάσεις μορφής, τη στήριξαν και η δεξιά και οι σοσιαλιστές. Παρατύπως και παρανόμως η κυρία Φοντελάιν προχωράει αφού δεν έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι έολη και αν θυμάστε, αν δεν ξέρω αν το είδατε κιόλας, προχτές είχαμε και τα πρώτα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Και κατατέθηκε ερώτηση βεβαίως στην Κομισιόν, έχει τεράστια ευθύνη. Νομίζω ότι η κυρία Φοντελάιν δεν είναι πρώτη φορά καταρχήν να σας πω. Θα κάνω ένα μικρό παράπονο της γκρίνιας. Είμαι εδώ. Το κάνανε και οι πρώην Ευρωβουλευτές, ήταν κανένα εγώ δημοσιογραφία. Ναι. Εδώ γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Και δεν περνάνε κάτω. Για διάφορους λόγους. Όχι ότι υπάρχει δόλος, αλλά θεωρούσαμε και εγώ τότε ότι εντάξει, τι ενδιαφέρει. Τα πάντα όλα κρίνονται στις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν, όταν κρίνονται ενώ σε επίπεδο νομοθετικό κτλ., και θα έρθει μετά, τα πόνερα θα έρθουν κάτω. Η συμφωνία Μερκοσούρ συζητιέται εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, χρόνια, είναι χρόνια. Ναι.
2: Καταλάβατε, και η πληροφορία δεν κατέβαινε κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν το 2022.
0: Μα αυτό έλεγε και η κυβέρνηση, ότι μα είναι τόσα χρόνια και εσείς, ναι, από την αντιπολίτευση δεν είναι.
1: Το μάθατε τώρα.
0: Το μάθατε. Αυτό έλεγε και η κυβέρνηση.
2: Ναι, σε αυτό δεν είχε άδικο, αλλά έφταιγε η κυβέρνηση, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα, παραδείγματος χάρη. Οπότε ποτέ προς τα κάτω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν άνοιξε διάλογο με τους αγροτικούς φορείς, τους επίσημους αγροτικούς φορείς, για το ποια πολιτική, τι θα σπέρνουμε στην Ελλάδα, τι θα αφαιρίζουμε και τι θα εξάγουμε. Ποτέ. Δεν έχουμε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική για το πρωτογενή τομέα. Και αυτό, ξέρετε, πλήττει τη χώρα, διότι ένα βασικό κομμάτι που στηρίζει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν χρησιμοποιώ, αν λάθος λέξει χώρα είναι και λίγο χώρος, το κράτος, την πατρίδα, είναι ο πρωτογενής τομέας και το δημογραφικό. Φεύγει ο κόσμος από το χωριό, η χώρα πεθαίνει. Η πατρίδα πεθαίνει. Στο θέμα όμως της Μερκοσούρ, μας πλήττει εντελώς τον πρωτογενή μας τομέα. Και έχουμε προσφύγει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσελ πρόεδρο, και άλλη φορά κατά της κυρίας Φοντελάιν, πρέπει να σας πω. Είναι για το θέμα των οπλικών συστημάτων. Δεν πήρε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Φοντερ Λάιεν όταν προχώρησε στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό. Το Ευρωκοινοβούλιο, λέω στους ακροατές, είναι νομοθετικό όργανο. Η Κομισιόν είναι δοτή και το άλλο νομοθετικό όργανο είναι η αρχηγή των κομμάτων κρατών.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί μόνο η Φοντερ Λάιεν λοιπόν να προχωρά σε μονομερείς ενέργειες. Είναι παράνομη. Θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η πρόταση, η συμφωνία με Μερκοσούρ. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και δεν ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τότε όμως. Γιατί αν. Για τα κοτόπουλα ήδη, αλλά θα έχουμε κι άλλες. Κι άλλα κρούσματα τέτοια.
2: Είναι χώρες που βολεύονται με την συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή στέλνουν μέταλλο, παίρνουν προϊόντα. Και υποτίθεται ότι υπάρχουν και πολύ αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι. Τα είδαμε με τα κοτόπουλα ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιοι είναι οι έλεγχοι. Η Ισπανία ενδεχομένως μπορεί, πώς να το πω, κοντόφθαλμα να έχει να έχει ένα συμφέρον. Η Ισπανία, ενδεχομένως η Γερμανία. Στέλνω αυτοκίνητα, παίρνω προϊόντα. Σε εμάς όμως είναι τραγικό αυτό. Και φωτογραφίζει κατά τη γνώμη μου την αντίληψη που έχει η δεξιά στην Ελλάδα ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε χώρα υπηρεσιών. Τουρισμός δηλαδή.
0: Καλά και αυτό φέτος να δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να πάει καλά.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ο τουρισμός.
0: Μα είναι το μοναδικό φουγάρο που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, κύριε Αρβανιτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι,
1: αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμο έτσι. Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι μόνο γιατί αυτό θα ήταν η υπεραξία που θα μας έδινε το σύνολο της οικονομίας. Θα είχαμε και τον τουρισμό για να δίνουμε τα υπόλοιπα στους πολίτες. Αν στέκεσαι μόνο στον τουρισμό, μέσα από απρόβλεπτες συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν, η χώρα θα καταρρεύσει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Δημιουργείται τώρα, κύριε Αρβανίτη, από τη συζήτηση που κάνουμε μία απορία. Γιατί έχουμε την τάση εδώ στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές να τις θεωρούμε δεύτερης κατηγορίας στις εκλογές και μία χαλαρή ψήφο. Και από τη συζήτηση που κάνουμε. Είναι σαν να στην ουσία οι βουλευτικές εκλογές να είναι το δεύτερο ζήτημα και οι ευρωεκλογές να είναι το σημαντικό.
0: Καλά, εδώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ο Γιάννης, καλημέρες. Πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τίποτα. Περιμένω τις εκλογές με μπόλικο popcorn. Δηλαδή πλέον ούτε οι βουλευτικές, όπως και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αρβανίτη, για να είναι στην λογική απάντησή σας, για να βρουν 100 ανθρώπους να απαντήσουν, παίρνουν 2.000 και 3.000. Γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να έχει συμμετοχή.
2: Λογικό δεν είναι. Να πω το πρώτο. Στο πρώτο είναι ότι τα κόμματα, οι κομματικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θεωρούν τις ευρωπαϊκές εκλογές ως μια δωρεάν πολύ καλή δημοσκόπηση μέτρησης δυνάμεων. Δεν ανοίγουν ούτε εγώ. Έλαβα μέρος σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις. Στα τραπέζια που μας κάλεσαν, μας ρωτούσαν για την ιστορική πολιτική επικαιρότητα. Προσπαθούσαμε με πολύ κόπο να βάλουμε τα θέματα, εγώ τουλάχιστον. Τα θέματα που απασχολούν η εργασία, η ασφάλεια στην εργασία, το AI στην εργασία. Θα πεις το AI, τι το λες.
1: Είναι σημαντικό.
2: Φυσικά, γιατί με το AI εμείς περάσαμε εδώ νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες, όπου ανοίγει ο δρόμος για μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των μεροκάματων, για να περνάμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Το AI δεν είναι να δουλεύουν τα ρομπότ και οι άνθρωποι να παίρνουν ένα επίδομα και να γίνονται λούμπεν προλεταριά του και να πεθαίνουν.
1: Ναι, είναι βελτίωση συνθηκών στην ουσία.
2: Επανάσταση. Βεβαίως. Θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Αναλόγως στη χώρα θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και βεβαίως η αύξηση του μεροκάματος θα φέρει και αύξηση της κατανάλωσης. Εντάξει, καπιταλιστικά πράγματα δεν λέω και του σοσιαλισμού. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό πέρασε και η δικιά μου γνωμοδότηση για το AI και την εργασία. Με 43-3 πήραμε την έκθεση αυτή. Δεν ήταν λίγο. Δηλαδή η λογική μπορεί να επικρατήσει. Ή στα αγροτικά προϊόντα, δεύτερο θέμα. Δηλαδή τι παράγω και τι παίρνω που σας έλεγα πριν. Ή στην εθνική εξωτερική πολιτική, ξέρετε. Όλα αυτά τα θέματα παίζουν εδώ. Δυστυχώς τα κόμματα βολεύονται να μιλάμε για πρόσωπα και για χαμηλού επίπεδου ουσιαστικά που γίνεται μια φασαρία στα τραπέζια παρά να δείχνουμε τέτοια θέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα για τον COVID. Έγινε κουβέντα στον COVID. Τι ακριβώς έγινε με τον COVID. Πού πήραν τα δεδομένα. Τι έγινε με τις δουλειές που δώσανε εδώ οι Φοντερ Λάιεν στις 5 εταιρείες και πήραν όλο ουσιαστικά το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να πάρουμε ουσιαστικά εμείς πίσω αυτό που έχουμε πληρώσει, δηλαδή τα data της έρευνας, να μπορούμε να παράξουμε εμείς εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο. Έμαθε κανείς ότι πήγαμε να δούμε τα συμβόλαια, τι ακριβώς πληρώσαμε στη Pfizer και μας δώσαν τα συμβόλαια χωρίς να έχει από κάτω τον αριθμό. Τα χρήματα που δώσαμε ήταν σβησμένα με μπλάνκο. Σκάνδαλα από παντού. Και βεβαίως με συνενοχή και των κομμάτων στις χώρες και των κυβερνήσεων, αλλά και την ιστορία της αντιπολίτευσης, η οποία κοιτάει αλλού, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα που είπατε κόμματα, κύριε Αρβανίτη, να προλάβουμε, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά για την εκπομπή, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σβίκου, σε χθεσινή τη συνέντευξη, είπε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια ξεχωριστά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι δεν θέλει κόμματα?
2: Εγώ θα σας πω βάσει των αποφάσεων που έχει το κόμμα, ξέρετε. Δεν θα μπορώ να σχολιάσω ούτε δηλώσεις στελεχών του κόμματος ή άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΑΒ τρόπο θα έχει λόγο σε εκλογές που θα έρθουν. Είναι ο μοναδικός, δηλαδή ή με τη συνεργασία, μακάρι να γίνει, ή αν δεν τα καταφέρουμε. Θα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα σήμερα στο Ευρωπαϊκό, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο όχι μόνο δεν χρωστάει 50 λάκι πουθενά, ενώ οι δύο διεκδικητές είναι από 500 εκατομμύρια ευρώ πλεμμένα ουσιαστικά χρήματα των φορολογουμένων, έχει πρόγραμμα, έχει άποψη και έχει αντίληψη για τη νέα κατάσταση που υπάρχει. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς όλους για τη δημιουργία αυτό που λέμε ενιαίου μετόπου.
0: Μεταπόκριση στο κοινό δημοσκοπικά δεν έχει όμως.
2: Αντέχει όμως, 6-7. Αντέχει. Αντέχει.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: αντέχει. Από το 17 έχει πάει. Εντάξει, έχει χάσει δυνάμεις.
0: Ναι. Άστο αυτό. Αυτό, ναι. Εντάξει, όλοι έχουν χάσει δυνάμεις. Ναι, αλλά αν δημιουργηθεί ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα και φύγουν κάποια στελέχη που κάποια το έχουν δηλώσει ίδιο, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν θα έχει άλλες αντοχές, θα έχει και άλλες αντοχές.
2: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, ναι, οι έδρες δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Το παίρνω εδώ, το πάω εκεί. Για να ανοίξει το κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, γιατί απαξιώνουμε και την πολιτική. Δεύτερον, εμείς έχουμε πάρει μια εντολή, ξέρετε. Εγώ έχω πάρει μια εντολή από ανθρώπους που ψήφισαν, 180.000 ήταν, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν και ένα σταυρό σε μένα. Δεν έπαιρνε 180.000 σταυρούς αν ήμουν ο Κώστας, μόνος του.
1: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος μας έστειλε και μας έστειλε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα συγκεκριμένο φορέα που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερο,
1: μάλιστα,
2: ο κύριος Τσίπρας.
1: Και να τελειώσουμε αυτό, κύριε Βανίτη.
2: Με αυτό, ο κύριος Τσίπρας, το απαξιώνουμε, είναι καταλήτης των εξελίξεων. Καταλήτης σημαίνει και θετικά και αρνητικά. Θα παίξει ρόλο, βεβαίως. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει τις κινήσεις του και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας κινήσεις.
1: Ωραία. Ωραία. Κύριε Αρβανίτη.
2: Και βεβαίως της ενότητας της στήριξης του κόμματός μας. Αυτή την εντολή έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη, που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και στο Βελγίο.
1: Ήταν ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Αρβανίτης.
0: Είπε πολλά που θα τα συζητήσουμε.
1: Είπε πολλά,
0: αύριο.
1: Ναι. Ενδιαφέροντα, ωραία συζήτηση ήταν.
0: Αύριο θα τα συζητήσουμε, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Επίσης, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμητσοκλέο, εδώ τον κύριο.
1: Ναι, ό,τι ιατρική απορία έχετε να μας τη στείλετε.
0: Ερωτήσεις που θέλετε για να τις συνοψίσουμε και να τις κάνουμε. Λοιπόν, αυτά αύριο.
1: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου Τραμπ επιτρέποντος. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.
0: Λοιπόν, άντε για να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.
3: Turn, they still surround. 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνε.
5: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 10.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Final Ford ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σκάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: 943 Intervention Sports.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3, σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και με 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εφηνδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρου Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προμονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off στη Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο Ερυθρόλευκο προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Ολοταχώς για sold out η επικείμενη αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία, η Γετβάη Ντέσσερς και η Σοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές προκάλεσαν οι φύλαθλοι του κεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας κόντρα στο

0: 1,78. Πρόεδρος του ΠΑΣ, του ΨΑΠ, παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, επικρατώντας τη Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας, η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στράντζαλη στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Εδώ, εδώ είμαι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Έφτασα, κατάφερα να φτάσω με απώλεια του κινητού τηλεφώνου, οπότε γι' αυτό έκανα περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να το έχω ξεχάσει στο σπίτι. Ψάχνοντάς το, δεν είναι πουθενά, ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο δρόμο, να μου έπεσε. Γι' αυτό λίγο καθυστέρησα. I am sorry, αλλά είμαι εδώ στο Μετερίζει το ραδιοφωνικό μαζί με τον κύριο Πουρναρά και τον γίγαντα τον Κατσάτσο. Δεν έχουμε σήμερα Τζόρτζι. Λοιπόν, για τις μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Πότε πήγε Πέμπτη κιόλας, πότε πέρασε η εβδομάδα. Λοιπόν, πάει και ο μήνας. 7 του Μάη έχουμε, ρε φίλε. Είναι ακόμα στο πρώτο δεκαήμερο. Ούτε το πρώτο δεκαήμερο δεν κλείσαμε. Μην είσαι κι εσύ. Μην το κάνεις λύσα. 7 του Μάη, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Μια ημέρα που είναι ανοιξιάτικη, έτσι. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη, παρεπτόντως. Πάρα πολύ ζέστη, φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια και σήμερα. Κάτι διάβαζα ότι έρχονται βροχιούλες. Πάλι αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, ρε φίλε. Πήγα μετά από 1,5-2 μήνες πήγα και πλύνα το αυτοκίνητο. Τώρα έλεγα τέλος στις σκόνες. Οι βροχές με αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, γιατί δεν με ενημέρωσε εγκαίρος, ρε Πουρναρά. Έλα, ρε Πουρναρά, τώρα. Σε παραβάλλω πολύ. Λοιπόν. I am Evangelos Michos ή Jason και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Interveden Sports. Και μην ξεχνάτε και τερτύπια. Ναι, και τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ο διαγωνισμός αύριο, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν το κλείσιμο της αυριανής εκπομπής. Τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της ωραίας παρέας, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μεταμόρφωση, μέχρι και ο Πουρναράς έμαθε τη σωστή διεύθυνση που είναι 56, πάλι το λάθος, το 56, λεωφόρο Τατοίου 56, μεταμόρφωση. Τόσο που να ράσει ανεπίδευτες μαθήσεως, το πέτυχε. Τρίτη και πετυχημένη πρόβλεψη για τον εφτάστερο, τον Παναθηναϊκό, στα μάτς με τη Βαλένθια. Είχε πει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία ότι θα κέρδιζε η Βαλένθια. Τίποτα, τζίφος. Χθες επέμενε και είπε θα κερδίσει. Κέρδισε. Πήγε στο τέλος να κάνει το θαύμα εκεί ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, όταν όλα τα καλά χαρτιά, τα βαριά χαρτιά του Παναθηναϊκού ήταν εκτός. Λοιπόν, αλλά δεν έφτανε, θα ήταν άδικο να χάσει η Βαλένθια το χθεσινό μάτς. Νομίζω λίγο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός, είχε μείνει στην Ισπανία, είχε μείνει στην τιμωρία του Γιαννακόπουλου, έβγαλε μια μικρή αλαζονία, θα έλεγα εγώ. Πίστευε ότι το γήπεδο αρκούσε, το μπουστάρισμα, τρομερή ατμόσφαιρα ομολογουμένως για να κερδίσει. Αλλά μην ξεχνάμε, παιδιά, η Βαλένθια δεν είναι Μονακό, έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά? Και από πλευράς δυναμικής και από πλευράς ρόστερ, η Μονακό είχε μείνει με 6-7 παίχτες. Η δεύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια, στις regular season της Ευρωλίγκα ήταν. Έτσι, μια ομάδα που σε είχε κερδίσει μέσα έξω στη regular season. Το θέμα για τη Βαλένθια, επειδή είναι και άπειρη, ψυχολογικά κατά τα πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, γιατί ο Μοντέρο είχαν κρεμασμένο και όλα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Αυτό που είχε πει ο Μοντέρο, ότι αν χρειαστεί θα κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 φορές τον Παναθηναϊκό. Τους ήρθε κάπως, του χάσανε 2-0. Το θέμα είναι, έρχεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα κολαστήριο. Αν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη, πολύ δυνατός και τη βάλει από κάτω και τη χτυπάει από το ξεκίνημα, δεν ξέρω πόσο θα αντέχανε ψυχολογικά. Αυτοί όμως ήρθανε, το πιστεύανε, ενδεχομένως να είχαν αποβάλει από πάνω τους την, λέω εγώ τώρα για τη Βαλένθια, την ετικέτα του φαβορί. Σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε πλέον τίποτα, και να λειτουργήσει. Έτσι. Και εκεί δεν είχε, η αποβολή του των δύο προπονητών εκεί, έτσι, καλό έκανε στο Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης φύγε να το γυρίσει. Ο άλλος ήταν χωρίς προπονητή, γιατί είναι καθαρά ομάδα του προπονητή. Έτσι. Και με το που αποβλήθηκε ο Μαρτίνεθ, λες και έμειναν ορφανά, φίλε. Το είδες. 5 ή 6 λεπτά από ότι, ναι. Εντυπωσιακό.

0: Λοιπόν, τώρα παίζει και η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη, που χθες ατύχησε γιατί είπε θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη ήταν του Ιωάννου ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά με 3-2 σκορ και με τελευταία νίκη, εντάξει, για να έρθει 3-2, στην Βαλένθια. Είναι μια σειρά που μέχρι στιγμής έχει 3 break. 2 από το Παναθηναϊκό, 2 διπλά του Παναθηναϊκού, ένα διπλό χθες της Βαλένθιας. Ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, γιατί αυτά τα 3 break συνολικά η διαφορά των πόντων ήταν 7 βαθμοί.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούσε, λέω εγώ, η Βαλένθια, ρε φίλε, να σκουπιστεί. Δεν γινόταν. Ούτε ο Ολυμπιακός, που αυτή τη στιγμή είναι μια σταθερά ομάδα και ήταν η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να τη σκουπίσει. Δεν είναι Μονακό, επαναλαμβάνω. Μένει τώρα να δούμε τι ψυχικά αποθέματα θα έχουν και οι μεν και οι δε στον αυριανό τέταρτο μάτς της σειράς. Τι προβλέπεις, θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ο χαμογελάει. Βαλένθια θα πει πάλι, τον βλέπω. Βαλένθια θα πει πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε όμως και το Bayer Barcelona. Bayer Barcelona, πού το θυμήθηκα ρε αυτό. Το Bayer Paris Saint-Germain. Εντάξει. Ο Luis Enrique, πρώην της Barcelona, είναι ο προπονητής. Εντάξει, εν μέρη. Όσοι περιμένανε ακόμη ένα epic παιχνίδι όπως εκείνο που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Παρίσι, διαψεύστηκαν. Με τα χίλια ζόρια η Bayern κατάφερε να μην χάσει, να ισοφαρίσει στο 94, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με μια γκολάρα του Kane, και έτσι τουλάχιστον να σώσει το αίτητο της έδρας της, αλλά αποκλείστηκε. Ένα μάτς που μάλλον ένα ζευγάρωμα το οποίο την προηγούμενη φορά είχε 9 γκολ και το χθεσινό τους ξεκίνησε στο 3 με 0-1, είχε μείνει μέχρι το 94, φίλε, 0-1. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ερχόταν άντερ, ότι θα ήταν 2-3 γκολ, και όμως όταν μάλιστα η Παρί σκοράρει με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό, έμεινε μέχρι το 94, είχε μείνει 0-1. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι η Paris Saint-Germain είχε και πλάν B. Η Bayern Μονάχου είναι σαν τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει. Ένα πράγμα ξέρει να παίζει. Αν της βγει αυτό, καλώς. Αν δεν της βγει, αντιθέτως, η Paris Saint-Germain, που έχει και όλα τα εκείνα τα υπεθετικά υπερόπλα και είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε σε 27% κατοχή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε την μπάλα στους Βαβαρούς, αλλά έκλεισε πίσω τους χώρους, έπαιξε άμυνα, έπαιξε σκληρή άμυνα, ιταλική, παλιά ιταλική άμυνα, κατενάτσο. Έκλεισε τους δύο ακραίους, τον Δίαθ και τον Ολίσε, με διπλο μαρκαρίσματα να δίνουν βοήθειες. Μάλιστα, ο Λίσε έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, όσες φορές τον έχω δει, όσες φορές έχω διαβάσει. Ο Δίαθ προς το τέλος του αγώνα έβαλε στην πλάτη του τον Έμερι. Ο Έμερι που έπαιξε αντί του Χακίμι, και εντάξει, δεν ήταν Χακίμι, αλλά ήταν συγκλονιστικός για Έμερι δεξιμπάκ. Έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί ο Κέιν. Μια φορά χαλάρωσε ανασταλτικά η Παρί και δέχτηκε τον γκολ από τον Κέιν στο 94. Έπαιξε άμυνα, έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα απέναντι ίσως στην κορυφαία επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης, την Μπάγερ. Αυτό για μένα κάνει την Paris Saint-Germain φαβορή. Είναι ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Back to back δεύτερος τελικός κυπέλου πρωταθλητριών για τον Luis Enrique. Για μένα ο Luis Enrique έδειξε ότι είναι top προπονητής, πως κατάφερε έτσι να μπλοκάρει την Bayer, έτσι, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, παίζοντας και άμυνα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελικό τώρα. Paris Saint-Germain Arsenal. Μια, νομίζω, αποδίδεται ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό? Η Paris Saint-Germain είναι η περσινή πρωταθλήτρια, η κάτοχος του Champions League. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά μέσα στην πορεία της διοργάνωσης συνεχώς βελτιωνότανε και έδειξε ότι μαζί με την Bayer ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί για να το πάρουν το φετινό Champions League. Η κάτοχος λοιπόν του Champions League ξαναπάει στον τελικό με αντίπαλο αυτή τη φορά την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, στη regular season του Champions League, της League Phase του Champions League. Έτσι. Μια Arsenal η οποία είναι αίτητη, μια Arsenal η οποία έχει το δικό της τρόπο να κοιμίζει τον αντίπαλο, να βάζει γκολ 1-0 και να το κρατάει. Έτσι. Έτσι ξεκίνησε η σεζόν από τότε, από τα πρώτα μάτς διοργάνωση. Έτσι ήταν και με τον Ολυμπιακό, που το δεύτερο γκολ το έβαλε η Arsenal στο τέλος της, του αγώνα στο Emirates. Λοιπόν, μια Arsenal που πέρυσι είχε αποκλειστεί, θυμίζω, στα ημιτελικά από την Paris Saint-Germain. Δύσκολα, με ένα γκολ διαφορά και στα δύο μάτς είχε χάσει η Arsenal. Δύσκολα. Μετά πήγε η Paris Saint-Germain στο τελικό με την Ίντερ και την διέλυσε, της έριξε πεντάρα. Αλλά δύσκολα είχε περάσει από την Arsenal. Μια Paris Saint-Germain που από πέρυσι έχει χτίσει αυτή την κυριαρχία της στο Champions League, αποκλείοντας συνεχόμενος, κερδίζοντας συνεχόμενες αγγλικές ομάδες. Έχει κερδίσει όλες τις αγγλικές ομάδες που βρήκε από πέρυσι, αυτό, από την περσινή διοργάνωση, στο διάβα της. Οι αγγλικές ομάδες από την άλλη φέτος λογικά θα είναι και στους, όχι, θα είναι και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή στο Champions League έχουμε την Arsenal, στο Europa League σίγουρα θα είναι η Νότιχαμ, μία στον Βίλα. Σήμερα είναι η revanche του 1-0 που είχε κερδίσει η Νότιχαμ. Μία από τις δύο θα βρεθεί στον τελικό του Europa League. Και η Crystal Palace, μετά τη μεγάλη της νίκη εκτός έδρας επί της Shakhtar Donetsk, νομίζω ήδη έχει τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Conference League. Λοιπόν, οι αγγλικές ομάδες, το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League, που στα επόμενα ευρωπαϊκά, μάλλον τη νέα σεζόν, στα ευρωπαϊκά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στη νέα σεζόν μπορεί να έχει να στείλει και ακόμα και 10 ομάδες. Τη μισή Premier League δηλαδή. Down by the river I stand alone. Να πούμε ορισμένα ωραία στατιστικά για αυτόν τον τελικό του Arsenal Paris Saint-Germain. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών ή του Champions League θα βρεθούν στον τελικό δύο Ισπανοί προπονητές, Αρτέτα από τη μία, Λουίς Ενρίκε από την άλλη. Ένα. Δεύτερον, για πρώτη φορά μετά το 1971 στον τελικό του Champions League, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, θα βρεθούν δύο ομάδες που είναι ομάδες που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Παρίσι, Paris Saint-Germain, Λονδίνο, η Arsenal. Το 1971 ποιες ομάδες είχαν παίξει στον τελικό του τότε κυπέλου πρωταθλητριών και ήταν πρωτεύουσες στις χώρες τους? Παναθηναϊκός Αθήνα, Άγιαξ Άμστερνταμ. Από τότε, κύριε Πουρναρά, από το 1971, στο τελικό του κυπέλου πρωταθλήνων Champions League έχουν να βρεθούν ζευγάρι, φιναλίστ, που είναι στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Από το 1971.

Ξέχασαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Νίλο, ρε φίλε, το φίλο σου. Ο Νίλος γιορτάζει, όχι της Αιγύπτου, ο Νίλος. Υπάρχει όνομα Νίλος. Νίλος, Νίλος, εψιλον γιώτα.

Φίλε, κουνούπια, δεν έχω δει ακόμα κουνούπια, ε. Ναι. Δεν έχουν πιάσει και οι ζέστες, ε. Για εσάς που ταλαιπωρήσετε από τα κουνούπια το καλοκαίρι, μου το έλεγε πρόσφατα ένας φίλος, δεν το ήξερα. Να ξέρετε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο, πολύ περισσότερο, από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει μπανάνα μες στην ημέρα. Να το ξέρετε αυτό, το ήξερες, το γνώριζες. Σε κυνηγάνε τα κουνούπια. Είδες, είδες, να τι εξήγησε. Εγώ θα στα πω, ρε φίλε.

σαν σήμερα βλέπω 7 Μαΐου του 1940 γεννήθηκε ο τρομερός Τραμπάκουλας, ο Χάρι Κλίν, ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Γεννήθηκε το 1947 Μαΐου στην Καλαμαριά από πόντιους πρόσφυγες. Λοιπόν, έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, παρότι ήταν ένας κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης, ένας κάτι παραπάνω από πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης. Ήταν ο σύγχρονος Αριστοφάνης, ο Αριστοφάνης του καιρού μας, έτσι, ο Χάρι Κλίν. Λοιπόν, γεια σου λέει μεγάλε Χάρι Κλίν, γεια σου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενηχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς, ένα πτώμα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ομιλία με επίκεντρο την συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία έχει σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συναγερμό στις αρχές μετά τον τραυματισμό 15χρονη στην Κόρινθο. Έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι, άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10. Εδώ στον 943 Intervention Sports, στις ραδιοφωνικές ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο. Έχουμε τους διαιτητές, τη διαιτητική τριάδα του τέταρτου αγώνα της σειράς Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ντιφαλά. Γιατί στους τίτλους παίζει ο Ντιφαλά και όχι κάποιος από τους άλλους δύο? Έχει κάνει κάτι ο Ντιφαλά με τον Παναθηναϊκό διαιτητή? Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, Ντιφαλά, Μεχτή Ντιφαλά, Ντιφάλα, είσαι μια μεγάλη φάλα. Ο Σρέτεν Ράντοβιτς, ο Κροάτης, και ο Σάσο Πέτεκ, ο Σλοβένος. Γαλλοκροατοσλοβενική διαιτητική τριάδα στο μάτς, στο τέταρτο μάτς του Παναθηναϊκού. Ντιφάλα, Ράντοβιτς, Πέτεκ. Τώρα θα σας διαβάσω δύο θέματα που βλέπω, που κυριολεκτικά είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, και είναι όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι έτσι όπως το θέλουμε, το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι, το διαβάζω, η σύμπτωση που δείχνει Final Four και κούπα για τον Τριφύλλη, για τον Παναθηναϊκό, μετά τη χθεσινή ήττα του από τη Βαλένθια. Έχουν βρει ότι, και το θεωρούν αυτό ιονό κούπας, τραβηγμένο από τα μαλλιά, ιονό κούπας, γιατί έχασε 87-91. Το σκόρ είναι ιονός κούπας, λένε, διαβάζω, για τον Παναθηναϊκό. Ιονός κούπας θα τα καταφέρει και θα πάρει το 8ο του Αστέρι, την 8ο του Ευρωλίγκα. Γιατί το 2024, όταν πήγε και το σήκωσε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε η αντίστοιχη σειρά πριν το Final Four, ήταν με τη Μακάμπη. Με πλεονέκτημα έδρας όμως ο Παναθηναϊκός, όχι τώρα που το έχει η Βαλένθια. Και στο πρώτο του μάτς στο ΆΚΑ είχε χάσει πουρναρά 87-91 ο Παναθηναϊκός από τη Μακάμπη. Με το ίδιο σκορ δηλαδή που έχασε και χθες. Που ήταν όμως το τρίτο παιχνίδι, όχι το πρώτο. Έτσι. Και επίσης που το πλεονέκτημα έδρας, αν γίνει το 4-4, θα το έχει η Βαλένθια. Δεν το έχει ο Παναθηναϊκός. Και λένε ότι όπως τότε το 2024 είχε χάσει το πρώτο του μάτς στην έδρα του, αλλά ήταν και το πρώτο μάτς της σειράς με το ίδιο σκορ, και μετά πήγε στο Final Four και κατέκτησε το Final Four του 2024. Αυτός είναι ιονός ότι θα συμβεί και φέτος κάτι αντίστοιχο, επειδή έχασε με το ίδιο σκορ που είχε χάσει από την Μακάμπη το 2024. Τραβηγμένα από τα μαλλιά. Δεν τα πιστεύεις, αλλά ακόμα και αυτοί που τα πιστεύουν θέλουν να έχουν. Είναι τραβηγμένο, ρε φίλε. Και το δεύτερο τώρα, άκου το τώρα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-offs. Λοιπόν, ο συντάκτης του άρθρου, για να αποδείξει λοιπόν γιατί η ΑΕΚ είναι ο κρυπτονίτης του Παναθηναϊκού στα play-off, έχει μαζέψει τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός συνολικά στα play-off, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε play-off, και βγάζει το συμπέρασμα ότι οι πράσινοι έχουν το χαμηλότερο ποσοστό νικών από όλες τις ομάδες που έχουν αντιμετωπίσει τα play-off, με την ένωση έχουν. Δηλαδή, συνολικά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν παίξει τα play-off 25 φορές, έχουν ζευγαρώσει, και από τα 25 αυτά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 9 νίκες. Έχει κερδίσει, το γράφει, μόλις σε 9. Η ΑΕΚ ξέρεις πόσα έχει κερδίσει? Σε 7. Αλλά λέει, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μόλις σε 9. Άλλες 9 ισοπαλίες και 7 ήττες έχει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Ρε μεγάλε, ρε κορυφέ. Μόλις 9, όταν ο άλλος έχει 7, το 9 ξέρεις είναι παραπάνω από το 7. Ακόμα και έτσι να το πάρει, σε 25 παιχνίδια, 9 νίκες του Παναθηναϊκού, 9 ισοπαλίες, 7 ήττες. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή σε 18 μάτς είναι αίτητος στα play-off με την ΑΕΚ. Αυτό δεν είναι, αυτό κι αν είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, έτσι. Ο Κομπανί τα βάλε με τη διαιτησία, ο coach της Μπάγερ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δύο χέρια. Έχω ξαναπεί ότι πλέον με τα χέρια έχει χαθεί μπάλα. Ούτε η FIFA ούτε η UEFA μπορεί να βάλει τι ισχύει με τα χέρια. Ο κάθε διαιτητής μπορεί να αποφασίσει ότι γουστάρει, ή ο κάθε βαρίστας, ή και μεταξύ τους να πλακωθούν. Είδαμε το πρόσφατο Φωτιά Παπαδόπουλου στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ. Λοιπόν, υπάρχουν χθες δύο χέρια. Το πρώτο χέρι
είναι για δεύτερη κίτρινη κάρτα και δεν μπορεί να επέμβει ο βαρίστας, που για μένα είναι ορισμός της δεύτερης κίτρινης κάρτας, αλλά ο Πορτογάλος διαιτητής έχει δικαιολογηθεί πως έχει προηγηθεί χέρι, πήρε την μπάλα, κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι ο παίχτης της Μπάγερ, πριν προκύψει το χέρι του αμυντικού της Paris Saint-Germain. Πάμε. Τώρα στην άλλη φάση προσπαθεί να διώξει ο παίκτης της Παρί μέσα στην περιοχή και η μπάλα βρίσκει το τεντωμένο χέρι που είναι μάλιστα πάνω από τον ώμο ενός συμπαίκτη του, πάντα μέσα στην περιοχή, αλλά με την μπάλα να φεύγει από την μεγάλη περιοχή της Παρί για να βγει προς τα έξω. Και στη διαδρομή αυτή βρίσκει το χέρι του ποδοσφαιριστή, του συμπαίκτη του. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Μοιάζει πολύ η φάση με αυτή του Πανσεραϊκός Λάρισα που Φωτιάς, παρότι το φώναξε ο Παπαδόπουλος, επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει. Και γιατί επέμενε στο πέναλτι που είχε δώσει? Γιατί δεν μέτρησε το γεγονός ότι το χέρι του Ηλιάδη της ΑΕΛ προήλθε μετά από κεφαλιά απόκρουση συμπαίκτη του, όπως συνέβη και χθες στην απομάκρυνση της μπάλας με το πόδι από τον αμυντικό της Παρί που βρήκε μετά το χέρι του συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Ο Φωτιάς θεώρησε ότι ήταν πέναλτι γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών και χθες υπήρχε η ίδια και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των δύο συμπαικτών της Παρί. Για μένα ήταν χέρι, έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι όταν προέρχεται από απόκρουση συμπαίκτη του και βρίσκει το χέρι και είναι σε κοντινή σχετικά απόσταση, δεν δίνεται πέναλτι. Είναι θέμα ερμηνείας και διάθεσης του διαιτητή. Δικαιολογημένα πάντως και στα δύο αυτά μάτς, αν μια ομάδα μπορεί να έχει σαβαρά παράπονα από τις διαιτησίες, ήταν η Μπάγκερ στο ζευγάρι Paris Saint-Germain Μπάγκερ. Από την άλλη όμως, κύριε Κομπανή, προκρίθηκε στον τελικό η καλύτερη ομάδα που έχει και καλύτερο προπονητή. Εσύ ακόμα είσαι άπειρος, Κομπανή. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον Λουίς Ρενρίκε.

Οι Ισπανοί άρχισαν τα mind games. Ξέρεις τι λένε για τον Παναθηναϊκός Βαλένθια? Αδύνατον, σχεδόν αδύνατον να κερδίσεις δύο φορές σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Γιατί? Οι Ισπανοί. Τα μέσα, οι experts, οι ειδικοί που μιλάνε, έτσι. Ή αντίστοιχοι εδώ με τους Έλληνες, εκεί. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η ΑΕΚ μπάσκετ, έτσι, με τη Μάλαγα. Ο Σοφός, ο Γεροσάκοτα, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε, ότι ελπίζω να αποδειχθεί ότι η Μάλαγα είναι λιγότερο καλή από πέρυσι και εμείς... Ένα κλικ πιο κακή από πέρυσι και εμείς ένα κλικ πιο καλή από πέρυσι για να περάσει τον τελικό του Σαββάτου. Σήμερα, απόψη είναι το μάτς. Έχεις δει Μάλαγα, ΑΕΚ θα έχεις δει. Μάλαγα δεν έχεις δει, οπότε δεν έχεις άποψη. Εντάξει. Η Μάλαγα, η Κάχα Μάλαγα, εντάξει. Η ισπανική ομάδα, καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα. Έτσι παίζει ουσιαστικά και στα εδάφη της. Λοιπόν, Ισπανία εννοώ. Είναι το φαβορί. Και ο Νάναλη στη διάθεση, ξεπέρασε το διάστρεμα που είχε. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, που θα έχει πάνω από 500 οπαδούς της, στο πλευρό της, στις εξέδρες, στον απόψινό ημιτελικό με την Μάλαγα. Πάντως μην ξεγράφετε την ΑΕΚ όταν έχει και αυτόν τον σοφό προπονητή, τον Σάκοτα. Στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Στοιχηματικά ξεκάθαρο φαβορεί η Κάχα Μάλαγα. 1.50 πληρώνει η νίκη της, 2.60 η νίκη της ΑΕΚ. Από την άλλη έχουμε και Europa League και Conference League, τους επαναληπτικούς των ημιτελικών. Aston Villa, Nottingham Forest. Η Aston Villa θα πρέπει να μην να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην ήττα της με ένα 0 στο Nottingham, έτσι. Η Aston Villa που όταν παίζει ημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων με ομάδες του Μαρινάκη αποκλείεται. Είχε αποκλειστεί και από τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League. Είπαμε ότι το άλλο μάτς... όχι το άλλο μάτς, το άλλο μάτς είναι το Μπράγκα... έλα... Φράιμπουργκ Μπράγκα. 10 η ώρα και τα δύο. Φράιμπουργκ Μπράγκα, Μπράγκα. Η Μπράγκα... με buzzer beater στην Πορτογαλία έχει κερδίσει 2-1 την Freiburg. Όσο αφορά το Conference League, η Crystal Palace διαδικαστικά νομίζω μετά τη μεγάλη της νίκη επί της Σαχτάρ εκτός έδρας υποδέχεται τη Σαχτάρ. Crystal Palace θυμίζω είναι και το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Conference. Στο άλλο μάτσι το Στρασβούργο θα πρέπει να απαντήσει στην ήττα του με ένα 0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο, την ισπανική ομάδα που πέταξε έξω την ΑΕΚ στα προημιτελικά. Και τα δύο αυτά παιχνίδια στις 10.

Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο. Βιτίνια προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να τη βγάλει την μπάλα από την περιοχή χθες της Παρίς Σεν-Ζερμέν. Και η μπάλα χτυπάει στο απλωμένο, υψωμένο χέρι του Νέβες. Ο Νέβες ήταν Βιτίνια Νέβες. Που κάτι που ασφαλώς μεγαλώνει το όγκο του σώματός του αφύσικα. Και είναι αλήθεια πως όλοι στην Μπάγερ θεωρήσαν ότι ήταν μια τεράστια δική αυτό και ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν μέσα.

Αυτό που σας έλεγα, να φέρουν ο κανονισμός, ο ποδοσφαιρικός, μπορεί να υπάρχει ερμηνεία του νόμου, αλλά υπάρχει κανονισμός, είναι αυτός που σας έλεγα, υπαρκτός κανονισμός. Όταν η απομάκρυνση μέσα στην περιοχή γίνεται από συμπαίχτη σε μικρή απόσταση, με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι. Okay. Όντως από το Βιτίνια στον έγινε η απομάκρυνση, βρήκε το χέρι του Νέβες, αλλά ούτε ήταν τόσο μικρή η απόσταση, θέλω να πω εγώ, ούτε ήταν φυσιολογική η θέση του χεριού του Νέβες. Και εντάξει, δεν θεωρώ ότι ήταν το απόλυτο μηδέν ο χρόνος αντίδρασής του, γιατί δεν ήταν τόσο κοντά η μπάλα. Και για να μην το κουράζω, επειδή μιλάμε για γράμμα του νόμου, υπάρχει η αντίστοιχη φάση, επαναλαμβάνω, Φωτιά Παπαδόπουλου, που ο Παπαδόπουλος τον φώναξε ο βαρίστα στο Φωτιά, στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, για να του πει αυτό, τον κανονισμό, ότι είναι από συμπαίκτη του και είναι σε κοντινή απόσταση, και ο Φωτιάς θα μπορούσε να επικαλεστεί το γράμμα του νόμου και να έπαιρνε πίσω την απόφασή του για πέναλτι, αλλά υποστήριξε και στην συνομιλία του, στην ενδοπικοινωνία που είχανε, ότι ναι, μπορεί να είναι από συμπαίκτη, αλλά είναι μεγάλη απόσταση και ο Ηλιάδης είχε αφύσικα σηκώσει το χέρι του, μεγαλώνοντας το όγκο του σώματός του. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο χθεσινό μάτς, στη χθεσινή φάση, παρότι δεν ήταν από κεφαλιά, ήταν από απομάκρυση με το πόδι του Βιτίνια. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη στη χθεσινή φάση σε σχέση με το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ, ήταν ακόμα μεγαλύτερη η απόσταση των δύο συμπαιχτών και ακόμα πιο ψηλά το χέρι του Βιτίνια, του συγγνώμη, του Νέβες. Είναι θέμα πως ερμηνεύεις για μένα τον κανονισμό και τι διάθεση έχεις. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί πάντως με τα χέρια. Γενικότερα για τα χέρια. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη χθεσινή φάση ή τη φάση του Σαββάτου στο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, που μπορεί να, πώς το λένε, να κοστίσει και μια κατηγορία αυτή η απόφαση, όπως χθες ενδεχομένως να κόστησε και μια πρόκριση στον τελικό του Champions League. Λοιπόν, γιατί ο κάθε διαιτητής δεν υπάρχει ξεκάθαρη νόρμα, ο κάθε διαιτητής ερμηνεύει τον κανονισμό όπως θέλει. Υπάρχουν διάφορα παραθυράκια για μένα και το ερμηνεύει όπως θέλει. Είναι το υποκειμενικό. Είτε το λες υποκειμενικό, είτε η διάθεση να ευνοήσεις κάποιον και πατάς κάπου στον κανονισμό ή όχι.

Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber του σταθμού τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση, στην αυριανή κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα εξωτικά Τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή μεζέδες, ατμοσφαιρική, έτσι, ωραία ατμόσφαιρα. Συνώνυμο της διασκέδασης, στη μεταμόρφωση, Λεωφόρο Τατοίου 56. Όσοι κερδίζουν και πάνε, ξαναπάνε, και ας μην έχουν κερδίσει, λοιπόν, αντιλαμβάνονται τι όμορφα περνάνε και ότι είναι ένα ξεχωριστό μαγαζί τα Τερτύπια. Και γι' αυτό νομίζω αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι το τελευταίο live μέσα. Στείλτε λοιπόν το μήνυμά σας στο Viber για να μπείτε στην αυριανή κλήρωση. Λοιπόν, να δω λίγο και τα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Η ΑΕΚ έχει χάσει πρωτάθλημα από χέρι μετά από διώξιμο συμπαίχτη. Κορυφαίοι σχολιαστές, τι θα έλεγαν άραγε. Λες εκείνο το χέρι του Βίντα στο Άρης ΑΕΚ, στο Κλεάνθης Βικελίδης, αυτό δεν λες. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάβας, ο Ολυμπιακός, λέει: ξέρεις τι ομάδα είμαι, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το μεγάλο κατόρθωμα του Ηλιόπουλου. Ξεκίνησε από άλλη αφετηρία, πολύ πιο πίσω από Μαρινάκη Σαββίδη. Ένας νέος παράγοντας με νέο προπονητή, μια κατεστραμμένη ψυχολογικά και ποδοσφαιρικά ομάδα, και τους ξεπέρασε όλους φέτος. Ο Μαρινάκης με την υπεροψία του και ο Σαββίδης με την αλαζονία του, νόμιζε για τα 100 χρόνια θα του χάριζαν το πρωτάθλημα. Χάσανε το πρωτάθλημα από την ομάδα που ούτε καν την υπολόγιζαν. Λοιπόν, respect στον Ηλιόπουλο από έναν Ολυμπιακό. Σωστός. Λοιπόν, δύο Ισπανοί προπονητές στο τελικό του Champions League. Μεγάλη πρόοδο έκαναν, και να φανταστεί κάποιος ότι ο πρώτος Ισπανός προπονητής που πήρε πρωτάθλημα εκτός Ισπανίας ήταν ο Σεγκούρα με τον Ολυμπιακό. Πού το θυμήθηκες, βρε? Ναι, έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Κώστα Χατζή, τι κάνεις, αγόρι μου? Είσαι καλά? Κάνε μας λίγο χαρεκλίν. Κάνε μας λίγο χαρεκλίν. Ο αγαπημένος. Λοιπόν, ο Γκρέγκ από την Κύπρο μου λέει: καλή σου μέρα, φίλε μου. Το χθεσινό παιχνίδι του Champions League μπορεί να μην είχε την ένταση και τα γκολ του πρώτου αγώνα, όμως στο σύνολο των δύο αγώνων νομίζω πέρασε η καλύτερη ομάδα. Συμφωνώ. Έχω εντυπωσιαστεί με τον Βαρασκέλια. Στο μπάσκετ, αλήθεια, ο Γιαννακόπουλος είχε βάλει σε όλα τα καθίσματα φωτογραφία με τη φάτσα του, χωρίς άλλο σχόλιο. Και τώρα το μότο: ένας gentleman δεν κάνει θόρυβο για να τον προσέξουν. Άρα εγώ δεν είμαι gentleman.

Λοιπόν, φέρεται να έχει κάνει τεράστια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη η Φενέρμπαξέ, σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που ήθελαν τη Φενέρμπαξέ να ενδιαφέρεται για τον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε ότι Φενέρμπαξέ και με πολύ καλές σχέσεις και μέλος Φενέρμπαξέ είναι ο Ατζούν, ο οποίος Ατζούν πρόσφατα διαπραγματεύτηκε με το Μαρινάκι την πώληση της Μάριμπορ, που είναι υπό τον έλεγχό του, αλλά και θα κάνει συνεργασίες από ό,τι είχα διαβάσει με την Alter Ego του Μαρινάκι ο Ατζούν. Δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο, αν είναι τυχαία όλα αυτά.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, λοιπόν, η Φενέρμπαξε είναι διατεθειμένη να δώσει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια για να αγοράσει το Τζολάκι από τον Ολυμπιακό. Και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Ολυμπιακός τον κοστολογεί πλάσι 20 εκατομμύρια το Τζολάκι. Το Τζολάκι το ρωτήσαν αν θέλει να πάει όμως στην Τουρκία. Γιατί είχε ακουστεί πέρυσι και για τη Γαλατά Σαράι, έτσι. Λοιπόν, αυτό καταθέτω εγώ. Ο Δημήτρης μου λέει τι συμβαίνει με Καλοσκάμνη στην ΑΕΚ, αυτό το μεγάλο project. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Νίκολιτς, ο στρατηγός Νίκολιτς, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει στα κρίσιμα μάτς τώρα που κρίνεται ένα πρωτάθλημα και τον έχει πετάξει εκτός, όπως έχει πετάξει και το Λιούμπισιτς. Μετά το μάτς με τον Όφη, ενδεχομένως να του χρέωσε ευθύνη για τον αποκλεισμό, δεν ξέρω. Έχει εξαφανιστεί, είναι αλήθεια, ο Καλοσκάμνης. Δεν τον υπολογίζει, είναι εμφανές ότι δεν τον υπολογίζει. Θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, σε μια ομάδα που χρειάζεται η ευθύνη, να αναλαμβάνει την ευθύνη, και γι' αυτό τον έχει εξαφανίσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν κρύβεται κάτι. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι με το που τελειώσει η σεζόν. Αλλά αυτή είναι η ερμηνεία, εύκολη ερμηνεία, φίλε μου. Έτσι. Και καλά κάνει για μένα ο Νίκολιτς. Πολύ καλά κάνει. Αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα, το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο στρατηγό της, τον Νίκολιτς, και στις αποφάσεις που παίρνει. Ο Καλοσκάμνης, παρά τη διαφήμιση που του έγινε, δεν είναι ακόμα έτοιμος, όχι για να παίζει βασικός, ούτε για το βασικό rotation. Κι ας είναι project της διοίκησης, κι ας ήταν μια μεταγραφή την οποία έσκασε 1,3 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και για τον Λιούμπισιτς. Άλλη μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά λεφτά, που και αυτόν τον έχει τελειώσει. Αυτόν τον έχει τελειώσει, γιατί ο Καλοσκάμνης είναι και Έλληνας, είναι και πιο μικρός. Θα δούμε τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Αλλά σαφέστατα δεν τους υπολογίζει σε αυτή την τελική ευθεία του πρωταθλήματος ο Νίκολιτς. Σας κάλυψα. Πάμε τώρα σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρνάρα. Συγγνώμη, αθλητικών, τι πολιτικών. Και το αφήνεις. Διόρθωσέ με, βρε Πουρνάρα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: The EMA Rewards Coupons. Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν νικητρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports, επιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Σούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε

0: Ολυμπιακή Χάπο Ελτελαβή υποδέχεται στις 9 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Έχω Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, 9.43 Interventen Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Η ΑΣ και η ΚΟΠΕ αναφέρουν σήμερα στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Πάλι, λέει ο κύριος Φουρναράς. 31 χρόνων πλέον ο Ισπανός μέσος. Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ο διακαής πόθος, θυμίζω, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των Ερυθρόλευκων. Θεωρήθηκε ακριβώς ότι ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσε η ισπανική ομάδα για να τον παραχωρήσει, τα 5-6 εκατομμύρια για έναν 30χρονο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να μείνει τη φετινή σεζόν χωρίς βασική ενίσχυση, μεταγραφική ενίσχυση στα χαφ του, γιατί ούτε ο Σιπιόνι κατάφερε να καθιερωθεί, ούτε ο Νασιμέντο να κάνει την διαφορά, ούτε και αυτός να καθιερωθεί. Ο Μουζακίτης είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Ενδεχομένως αν ερχόταν ο Μίγια θα περιοριζόταν ο χρόνος του Μουζακίτη. Λες και αν ισχύουν τα δημοσιεύματα στην Ισπανία που λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση και ετοιμάζεται και επέστρεψε για την απόκτηση, στην υπόθεση, τη μεταγραφική υπόθεση Μίγια για την απόκτηση του Ισπανού, ουσιαστικά είναι μια παραδοχή του λάθους που έγινε πέρυσι. Πόσο μάλλον όταν, παραλαμβάνω, όταν ο Μεντιλίμπαρ επέμενε ότι θα έπρεπε αυτό να βάλει στη μεσαία του γραμμή ο Ολυμπιακός εν ώψη Champions League. Στην Ισπανία λένε ότι και η Villarreal τον βλέπει, τον Μίγια, ως πιθανό διάδοχο του Ντάνι Πάρεχο. Θυμίζω το Γενάρη είχε ασχοληθεί λίγο και ο Παναθηναϊκός, είχε ρωτήσει για τον Μίγια. Σύμφωνα με το Transfer Mark, η χρηματιστηριακή του αξία είναι κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό τα λεφτά όμως δεν τον παραχωρεί η Χετάφε. Αλλά από την άλλη, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει και μετά το καλοκαίρι να είναι παίκτης της Χετάφε. Τώρα αν έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, πάει στη Villarreal ή σε κάποια άλλη ομάδα, θα το δούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, η ΑΣ, η έγκυρη ΑΣ αναφέρει ότι έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Λουίς Μίγια. Και εγώ λέω ότι θα έπρεπε να τον είχε πάρει από πέρυσι και να μην σκεφτόταν τα 2-3 εκατομμύρια παραπάνω σε συνδυασμό με την ηλικία του. Τόσα έσοδα είχε ο Ολυμπιακός.

ξέρεις με τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός περάσει τη Βαλένθια, πάει στο Final Four και πάει στον τελικό του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα έχει χτίσει την ποινή του και θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό.

Λοιπόν, αλήθεια, θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σου, κύριε Μίχο, για αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος με τις φωτογραφίες σε όλα τα καθίσματα του ΟΑΚΑ που έβαλε τις φωτογραφίες του χθες. Γιαννακόπουλος είναι μια κατηγορία μόνος του. Ανάλογα με τα οπαδικά γυαλιά που φοράει ο καθένας και την αισθητική που έχει ο καθένας και την κουλτούρα που έχει ο καθένας, τα σχόλια του. Εμένα δεν μ' άρεσε. Μέχρι εκεί όμως. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αλλά αυτός είναι ο Γιαννακόπουλος. Είναι τα καλά του και τα κακά του ως πρόεδρος του ιδιοκτήτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο Γκρέγκ μου λέει: μαθαίνω από την ιδιαίτερη πατρίδα μου ότι ο Τσάπρας δεν ψήνεται και τόσο για τον Παναθηναϊκό. Μετά τις 18 Μαΐου, όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και τα play-off, θα δούμε αν θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Μετά τις 18 Μαΐου και μέχρι τέλος του μήνα θα δούμε αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία που υπάρχει και επιμένω μεταξύ Παναθηναϊκού, Αλαφούζου και Κομπότη για τον Τσάπρα ή όχι, ανεξάρτητα ο Τσάπρας τι θέλει να κάνει και πού θα πάει. Ο Τσάπρας θα πάει εκεί που θα του πει ο Κομπότης. Ο Κομπότης είναι ουσιαστικά, εκτός από ο ιδιοκτήτης της ομάδας στην οποία παίζει, λειτουργεί και ως μάνατζερ του με τη σύμφωνη γνώμη και του Τσάπρα και της οικογένειας Τσάπρα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου Γκρέκ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχετε στείλει καμιά τριανταριά μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι παίκτης αυτός, είναι αυτός ο Μίγιας? Ο Μίγια. Ένας παίκτης που λείπει από τον Ολυμπιακό. Ένας πολύ ενεργειακός. Ένας πολύ καλός Ισπανός παίκτης που δεν έχει κάνει το μεγάλο όνομα, με την έννοια ότι δεν έχει παίξει σε κάποια από τις μεγάλες ισπανικές ομάδες. Ένας παίκτης που τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Καλημέρα, Ευάγγελ. Αν ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη που είχε ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, είναι δείγμα ότι συνεχίζει με τον ίδιο προπονητή και του χρόνου? Κάτσε να δούμε αν ισχύει καταρχήν το δημοσίευμα αυτό της ΑΣ, ότι έχει καταθέσει πρόταση και ότι τον θέλει. Καλημέρα, δεν έχεις καταλάβει ότι το σύστημα Γκαγκάτση Σαββίδη θέλει να σώσει τον Πανσεραϊκό για να έχει ο ΠΑΟΚ ένα παράρτημα? Κανένα πέναλτι δεν ήταν στις αίρες και μιλάμε για σκάνδαλο. Άρα, φίλε μου Πάνο, θεωρείς ότι και χθες σωστά ο Πορτογάλος διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπάγερ? Πρέπει να έχει φύγει από τη Φενέρο Ατζούν εδώ και καιρό, από τότε που έφυγε και ο Μουρίνιο, νομίζω. Ο Ατζούν, φίλε μου, είναι μέλος της Φενέρ. Έχει τη δική του σουίτα στο γήπεδο της Φενέρ. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τη Φενέρ. Δεν έχει σχέση μετοχική με τη Φενέρ. Είναι οπαδός της και έχει και πολύ καλή σχέση. Λοιπόν, δεν τις έβαλε ο Γιαννακόπουλος τις φωτό με τα χαρτόνια στο ΆΚΑ, αλλά άτομα που παίρνουν 500 και έκανε 600 ευρώ. Έκανε δήλωση ο Γιαννακόπουλος γι' αυτό επίσημη. Okay. Καλημέρα, Ευάγγελε. Κανένα νέο για τον Παναθηναϊκό μας, για τον προπονητή? Εσύ μια εκτίμηση δική σου, που θα καταλήξει, σε ποια αγορά? Νομίζω ότι έχει πέσει το θέμα του προπονητής υγεία Σιρμάτου, με εντολή του Αλαφούζου. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα πολύ λίγα πράγματα διαραίουν, έτσι. Το τελευταίο, το μοναδικό που έχει διαρρεύσει είναι ότι δεν υφίσταται υποψηφιότητα Λέτο, παρότι ο Λέτο τουλάχιστον δύο φορές είχε μιλήσει με τον Αλαφούζο, σίγουρα δύο φορές, από τον Γενάρη και μετά. Μόνο αυτό καεί και μόνο ο Λέτο έχει καεί. Από εκεί και πέρα αυτό μου δείχνει ότι κάτω από τα ραντάρ, όπως θα έλεγε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, κάτι γίνεται με προπονητή. Τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός, δεν ξέρω, φίλε μου, ειλικρινά δεν ξέρω. Σίγουρα έχει γίνει και με τον Ρεπρόφ επαφή, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι θα είναι Ισπανός, θα είναι Ουκρανός, θα είναι Πορτογάλος, θα είναι Γερμανός, θα είναι Ιταλός. Ο Ηλίας λέει, Ευάγγελε, κανείς δεν λέει όμως ότι ο Μίγια φέτος ως οχτάρι στη Χετάφ έχει 15 assist, τις οποίες τη στερήθηκε ο Ολυμπιακός. Καμία ευθύνη ο Μεντιλίμπαρ για το φετινό χάλι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Ιωνός Κούπας είναι ο Ντιφαλά που ορίστηκε διαιτητής στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να το θυμάσαι καλά αυτό. Okay, φίλε μου. Okay, φίλε μου. Ο Αντώνης λέει, δύο πέναλτι δεν έδωσε στην Μπάγερ, η μαφία της UEFA, λες και αυτό στη φάση του 87 που κατά ένα περίεργο τρόπο πάλι ο Νέβες είναι εκεί πέρα με το χέρι. Άκουγα χθες, μάλλον βλέποντας τις φάσεις και ακούγοντας κάποιους συναδέλφους, λέγανε ότι αυτό είναι περισσότερο πέναλτι, το δεύτερο εκεί στο 87, 88, 85 εκεί προς το τέλος, στο σου του Λάιμερ, είναι περισσότερο από το πρώτο. Ευάγγελε, δεν άκουσα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ήταν offside ή όχι? Θεωρώ ότι την είπα. Την είπα και την Τρίτη και την Δευτέρα. Νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι επηρεάζει το οπτικό. Στο πρώτο σούτ επηρεάζει το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Αλλά μετά, όταν πάει να εκτελέσει σε δεύτερο χρόνο, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ, εκεί επηρεάζει. Και από τη στιγμή που όλες οι λήψεις, εκτός από μία που ήρθε από ντρόν, που φαίνεται να καλύπτεται από τον Ένεση, αν δεν κάνω λάθος, δείχνουν ότι είναι ακάλυπτος ο Μπάμπα, θα μπορούσε να είχε ακυρωθεί για μένα. Ήταν μια πολύ δύσκολη φάση που είτε έτσι, είτε όπως έγινε, είτε αν ακυρωνότανε, ήταν αυτό που λέμε κυριολεκτικά στην γκρίζα ζώνη. Για μένα είναι περισσότερο, και το εξήγησα πώς, Γιατί είναι περισσότερο θα έπρεπε να ακυρωθεί παρά που μέτρησε. Ο Αθανάσιος λέει τελικά η Ευρωλίγκα έκανε το θαύμα της, έβαλε τον αγαπημένο διαιτή του Παναθηναϊκού, την διαιτική τριάδα εννοεί, συγχαρητήρια στην Ευρωλίγκα. Ποσοστό κατακτήσεων λέει ο Τζιμ 58,3, 7 τίτλοι σε 12 Final Four, ποσοστό επιτυχία σε τελικούς 100%, 7 νίκες σε 7 τελικούς Final Four, αυτή είναι η καλύτερη Ιωνία Ευάγγελε, εφόσον βρεθούμε στο Final Four. Σωστός ο Τζιμ, σωστός. Καλημέρα Ευάγγελε, και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό είχε χέρι, φόρτσα ντιφαλά παιχτούρα. Καλημέρα Ευάγγελε, τα τρία ευρωπαϊκά στα ποδόσφαιρα θα το πάρουν αγγλικές ομάδες, δηλαδή να παίξουμε, προτείνει στη Λευτέρη να παίξουν κατακτήσεις Arsenal, Nottingham ή Aston Villa, τι βλέπεις στον τελικό, και Crystal Palace, Okay. Καλημέρα Ευάγγελε, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω πως πρωτεύουσα της Ολλανδίας είναι η Χάγη, δεν είναι το Άμστερνταμ. Καλημέρα Ευάγγελε, άντε να πάρει, πάρει πρωτάθλημα και Champions League η Arsenal και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα για να πέσει η κυβέρνηση να γλιτώσουμε, λέει ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Μίχο, δεν άξιζε την νίκη χθες ο ΠΑΟΚ, αλλά και με τα πρώτα παλικάρια Γιαβόρ Νέτοβιτς που έκανα στο τέλος του τρίτου και όλο το τέταρτο δεκάλεπτο όργια, η Βαλένθια τα κατάφερε. Μόνο Βαλένθια και Ολυμπιακός καταφέρνουν να μην συμπληρώνουν φάουλ σε δεκάλεπτα. Την Παρασκευή όμως θα τελειώσει η σειρά. Υπάρχει κάτι από ΠΑΕ? Θα μας πείτε αν ξέρετε κάποιο όνομα από τις τέσσερις μεταγραφές που ακούγονται ότι έχουν κλείσει για το καλοκαίρι. Τα είπα και εγώ χθες. Δεν ξέρω. Ο ένας είναι ο Τσάπρας. Υπάρχει συμφωνία. Όταν λέμε μεταγραφές έχουν κλείσει, δεν είναι ότι έχουν υπογράφει κτλ. Υπάρχουν συμφωνίες. Ιστερόγραφο για τη χειρονομία που έκανε ο παίκτης Βαλένθια κατά τη διάρκεια του μάτς μετά από ένα τρίπο του φιλάθλου, θα πούμε τίποτα ή μόνο όταν είναι κατά του Παναθηναϊκού μιλάνε? Ούτε έχω δει τη φάση, ούτε καταλαβαίνω ποιον εννοείς, φίλε μου. Δεν έχω κάτσει να δω συνολικά όλο το μάτς. Γενικότερα δεν μπορώ να κάτσω οποιοδήποτε μάτς μπάσκετ. Δεν μπορώ να το κάτσω να το δω και τα 4 δεκάλεπτα. Συνήθως τα τελευταία 5 με 7 λεπτά. Ακόμα και ο Πουρναράς που παίζει μπάσκετ, αυτό λέει. Ο Κώστας λέει: το Άμστερνταμ είναι πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Χθες αναχώρησε από τον κόσμο ο Σταύρος Τσόχος, μου λέει ο Βασίλης. Ο Τσόχος, αθλητικός δημοσιογράφος και πρώην παίκτης από το 55 μέχρι το 61 του Ολυμπιακού, ποτέ δεν κατηγορήθηκε ότι είχε οπαδικά γυαλιά και μάλιστα μια πρόκληση ΣΑΕΚ στην Ευρώπη που μετέδε τον ακούσαμε να δακρύζει, να σπάει από χαρά. Καλό του ταξίδι στο υπέρτατο φως και στον γιο του που είναι και πολύ καλός συνάδελφος και πολύ καλός φίλος, τον Μιχάλη τον Τσόχο. Συλληπιτήρια από μένα. Ήταν ένας άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης, ο Σταύρος ο Τσόχος, ένας άνθρωπος που, ένας δημοσιογράφος, ένας διευθυντής, που ένας podcaster σε μια άλλη εποχή, τότε που υπήρχε δημοσιογραφία, γιατί τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω έχετε στείλει καμιά δεκαριά απαντήσεις. Καλημέρα, τυπικά το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας, η κυβέρνηση της Ολλανδίας εδρεύει στη Χάγη, νομίζω και το ένα δικαστήριο εκεί και το δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα όμως πάμε στην αλήθεια του Ολυμπιακού και στο φίλο μου τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο για να το ρωτήσω πόσες αλλαγές βλέπεις να έχει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο back-to-back match με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκης.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ καλημέρα.
1: Κοίτα, δεν θα πιστεύω ανακατέψει και τρομερά την τράπουλα ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πρώτα πρέπει να χωνευτούν πιθανά προβλήματα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δηλαδή να δει αν ο Κωστίνια είναι εντάξει, αν ο Τζολάκης πατάει καλά, που πατάει καλά.
0: Ναι.
1: Και μετά να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ πιο πιθανή αυτή του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν ο Κωστίνια όντως δεν είναι καλά ή έχει ενοχλήσεις, που κι αυτός εντάξει, είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από αυτό, δηλαδή δεν κρύβεται, θα γίνει συζήτηση και για δεξιά πτέρυγα. Και πιθανότητα να δούμε τον Ροντινέ πίσω και τον Ποντένσε μπροστά. Τώρα, για τη μεσαία γραμμή κρατάω μικρό καλάθι. Δηλαδή, τον πιστεύει τον Καρτία πάρα πολύ ο Μεντιλίβαρ. Αν δεν υπάρχει τέλειο πρόβλημα, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει πάλι με Έσε και Καρτία. Δηλαδή, βλέπω την λιγότερο πιθανή αλλαγή αυτή στη μεσαία γραμμή με την είσοδο του Μουζακίτη όπως κυκλοφορεί κυκλοφορεί, να σου πω την αλήθεια, κυρίως λόγω εκτιμήσεων, όχι λόγω του ότι ο Μεντιλίβαρ έδειξε κάτι στη χθεσινή πρώτη προπόνηση. Είναι και νωρίς ακόμα.
0: Okay,
1: όλα αυτά κυκλοφορούν βάσει εκτιμήσεων και όχι βάσει πληροφοριών από το Ρέντι.
0: Πάντως, αυτό που έχω να πω, να επισημάνω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός στις δύο βελτιωμένες εμφανίσεις του, γιατί και στη νίκη του επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και στην ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ήταν βελτιωμένος. Μάλιστα στην ήττα του ήταν ακόμα καλύτερος από ότι σε σχέση με την εμφάνιση της Λεωφόρου, αλλά έχασε. Έχει εμπιστευτεί τους παλιούς παίκτες, την ομάδα του Conference Link, τα παιδιά του κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Δεν το βλέπει, δεν το βλέπει έτσι, ξέρεις, τα παιδιά του, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος αγκαλιάζει συνολικά την ομάδα, παρά το ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι αυτό που είπες, ότι εμπιστεύεται τη μαγιά, τους παίκτες οι οποίοι τον οδήγησαν όντως στην κατάκτηση του Conference League και στο περσινό double.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό, θεωρώ, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι ξέρουν περισσότερο και τον σύλλογο και το τι θέλει ο προπονητής. Ναι. Να δούμε αν θα κινηθεί και έτσι. Βέβαια, ο Αντρέ Λουίς προχθές όταν μπήκε βγαίνοντας από την κατάσταση και έχοντας μπροστά του 10-15 σκάρτα λεπτά, έδειξε και πάλι πράγματα. Δηλαδή, δείχνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι αδιάφορος. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να πάρει περισσότερες συμμετοχές. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα που καίνε τα πάντα, αλλά σίγουρα αυτό το φινάλε της κανονικής διάρκειας στην κατάψυξη γεννά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Τώρα υπάρχουν έτσι κάποια μεταγραφικά σενάρια. Mm. Από Φενέρ για Τζολάκη συνεχίζουν οι Τούρκοι και αυτή τη φορά φαίνεται πως είναι η πιο ζεστή τους προσέγγιση, έχοντας έτσι κάνει κρούσεις και προς την πλευρά του παίκτη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής αρκετά φιλόδοξος, αλλά δεν είναι από αυτούς που καίγονται να φύγουν. Δηλαδή είναι καλά στον Ολυμπιακό, οπότε αυτό πάντα, ξέρεις, είναι ένα όπλο στην διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά μια πιθανή μετακίνηση. Από την άλλη πλευρά, η ΑΣ, που είναι ένα σημαντικό μέσο, μίλησε για πρόταση του Ολυμπιακού στη Χετάφε για την απόκτηση του Λουίς Μίγια. Δηλαδή έχουμε αναθέρμανση του περσινού Σίριαλ. Σίριαλ για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος με βάση την κόπια του, με βάση το στυλ του, ταιριάζει απόλυτα στον Μεντιλίμπαρ. Ωστόσο είναι εξακριβωμένο ότι ο Μεντιλίμπαρ όντως έβαλε φρένο στη μεταγραφή όταν ο πρόεδρος της Χετάφε πήγε να κάνει jackpot και ζήτησε έτσι ένα δυσθεώρητο ποσό από τον Ολυμπιακό, με τη διοίκηση τότε να μην είναι αρνητική στο να δώσει τα χρήματα, αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής σου λέει ότι όχι, να πάμε σε
0: αυτό
1: κάτι άλλο.
0: Αυτό, Βασίλη, μου το έχει πει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι εγώ έβαλα και το ένα και το άλλο. Sorry που σε ρωτάω, απλά ξέρεις, επειδή ακούγονται πάρα πολλά πλέον και αν η σεζόν τελειώσει χωρίς τίτλο για τον Ολυμπιακό. Και επειδή, εντάξει, θα υπάρξει και η γκρίνια για τις μεταγραφές που είχα κατά ψέματα, ελάχιστες μεταγραφές την τελευταία διετία έχουν βγει στον Ολυμπιακό. Τώρα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, με ευθύνη της διοίκησης, με κοινή ευθύνη, γιατί πάντα υπάρχει κάπου, υπάρχει στη μέση το δίκιο εκεί πέρα. Θα γίνει πολύ λόγος, γιατί ο Μίγια ήταν ο βασικός μεταγραφικός στόχος του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι για τη θέση του χαφ. Καταλαβες τώρα, έχει σημασία. Δηλαδή, αν ο Μεντιλίμπαρ, γιατί πολλά φορτώνονται στους προπονητές.
1: Ή από εδώ ή από εκεί μετά.
0: Ναι, ή είδες και ο Μπενίτεθ, όταν είσαι Μπενίτεθ, τα φορτώνει τώρα. Βγήκε η μέση συνέντευξη που τα φόρτωσε με έμεσο τρόπο, άσχετα αν δεν είπε κακό λόγο, στον Κοτσόλη, στη διοίκηση. Είπε ο Μπενίτεθ, εγώ 9 μεταγραφές.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν ήταν καμιά δική μου, δεν ζήτησα κανέναν από αυτούς. Έδωσα έγκριση.
1: Δημόσια για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει μιλήσει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Απλά αυτό είναι που βγαίνει από το ρεπορτάζ.
1: Έχει μπερδευτεί. Γιατί η μισή, μπράβο, η μισή τα ρίχνουν στη διοίκηση, η άλλη μισή στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, μια βόλτα στο Twitter να κάνει, καταλαβαίνει ότι ο κόσμο έχει μπερδευτεί στο τι έχει συμβεί.
0: Στα μεταγραφικά του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Η σχέση των δύο, διοίκηση και Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ καλή και μαζί κινούνται.
0: Δηλαδή, έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο, γι' αυτό λέω κάπου είναι στη μέση. Ο Μεντιλίμπαρ, επειδή καλό ή κακό
2: έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά. Αν δεν ήθελε, πιστεύω, κάποιον, και το έχει αποδείξει, αν δεν ήθελε κάποιον παίχτη, έτσι, θα μπορούσε να πει όχι, να θέσει βέτο, δεν τον θέλω. Και δεν θα πήγαινε.
1: Έχει και τη θέση και την προσωπικότητα.
2: Και έχει το έχει κατακτήσει κιόλας με τις επιτυχίες του, να μην μπορεί να, να μην, ρε παιδί μου, τις παρεμβάσεις να τις κόβει, αν δεν του κάνουνε.
1: Έτσι. Τώρα για το Μίγια, όταν είδε ότι πηγαίνει σε ένα ράλι και εκτοξεύεται η τιμή, ναι, επειδή ξέρεις ότι η διαχείριση των αποδυτηρίων δεν είναι μόνο παιδιά, πάμε να χειροκροτάς κτλ. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα και με το τι παίκτη φέρνεις, με τι χρήματα κτλ. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε ότι μια τέτοια κίνηση σε αυτά τα ποσά δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια συνολική απόφαση να πάνε σε παίχτες με μεγάλη μεταπολιτική αξία, νεαρούς, γιατί το είδαμε σχεδόν σε όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Μποντένσε και τον Ταρέμι. Και έτσι ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο ταλαντούχους νεαρούς μέσους, τον Ασημέντο και τον Σιπιόνι, και όχι τον Τριαντάρη Μίγια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, γιατί μας κόβει εδώ. Έχει κόφτη τώρα, βάζει και 28. Έχουμε
1: κάτι άλλο. Με τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Interveten Sports. Go! Αλάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αλάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Ταχεράν αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Αυτή την ώρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του στο τροχαίο δυστύχημα του 2023. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. 2 ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Τι να πεις, τώρα βλέπω κυριολεκτικά ντροπή και θλίψη, όπως το λέει και ο τίτλος στο Sport Dog. Διαβάζω τώρα στο Sport Dog, μου στείλανε ένα δημοσίευμα, ντροπή και θλίψη, επεισόδια σε φιλανθρωπικό αγώνα της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της προοδευτικής εναντίον της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού, ξέσπασαν συμπλοκές έξω από το γήπεδο που δυστυχώς μεταφέρθηκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως φαίνεται και από το βίντεο, μπείτε μέσα στο Sport Dog, θα δείτε ένα βίντεο, ή στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο το εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο βίντεο. Δευτερόλεπτα λοιπόν πριν την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα,

Λοιπόν, που ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Και στο συγκεκριμένο αγώνα, επαναλαμβάνω, η ομάδα της προοδευτικής κόντρα στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού θα γινόταν και η απονομή του κυπέλου στην ΠΡΟΟ, που κατέκτησε δια περιπάτου το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά και επέστρεψε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δεν έγινε καμία απονομή. Το τρόπαιο λόγω των επεισοδίων παρέμεινε τοποθετημένο σε έναν πάγκο. Δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές Πειραιά, Κορυδαλιώτες, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν έντρομες εσπεσμένα προς τα αποδυτήρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, υπήρξαν τραυματισμοί. Άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε φιλικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Έτσι. Μεταξύ της προοδευτικής και της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Κορυδαλού. Και όλα αυτά στα πλαίσια, στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Έχεις να πεις τίποτα, κύριε Πουρνά, να κάνεις κανένα σχόλιο? Μάλιστα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό η κοινωνία μας, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αθλητικά, βάζει γκολ μόνο στην τοξικότητα και στην παραβατικότητα. Φίλος ο Δημήτρης μου λέει, θα ξαναδούμε πιστεύεις το Γετβάι μέχρι το τέλος στο play-off? Όχι. Ακόμα και εντάξει να ήταν, δεν νομίζω ότι θα τον ξαναβλέπουμε στον Παναθηναϊκό, και νομίζω, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμα ένα χρόνο, το καλοκαίρι σε καμιά Κροατία τον βλέπω να γυρίζει.

Τι σας έλεγα για το συνδυασμό των δύο φάσεων στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ και στο Μπάγερ Παρίς Σεζερμέν, με τις διαφορετικές διαιτητικές αποφάσεις του Φωτιά και του Πορτογάλου διαιτητή. Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση. Πριν από λίγο

Δώσε. Δώσε τώρα που ξεκόλλησε. Διαβάζω την ανακοίνωση της ΑΕΛ Λάρισας. Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι χθες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό με την Bayer συνέβαινε στις Σέρες στον αγώνα πανσεραϊκού ΑΕΛ Novibet, συγγνώμη, το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειγνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris στο χθεσινό αγώνα Bayer Paris Saint-Germain που δεν δόθηκε ποτέ ως πέναλτι. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και άλλη μία από την αγανάκτησή του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια για όσους δεν έχουν, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερείς όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η ευνοούμενη ομάδα. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίες μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet με αφορμή το γεγονός ότι μια σχεδόν ίδια φάση με αυτή που ο Φωτιάς το Σάββατο σφύριξε σε βάρος της ΑΕΛ πέναλτι στις Σέρες, δεν σφυρίχθηκε πέναλτι στο κορυφαίο επίπεδο, στον ημιτελικό χθες από τον Πορτογάλο διαιτητή στο μάτς της Μπάγκερ με την Παρί. Και να πεις ότι δεν έχει δίκιο τώρα όταν τα συνδυάζει αυτά και διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ μαζί της.

Λοιπόν, ο Τεόφιλος μου, το Ρασβανός σκύλο από την Ελευσίνα, λέει: δεν περίμενα να περάσουν οι Γάλλοι. Αυτός ο μάγος από τη Γεωργία, κρίμα που έφυγε από την Νάπολη. Ελπίζω στον τελικό μην κάνει παπάδες πάλι. Θα ήθελα να τον δω μελλοντικά στην Άρσεναλ. Φύγε από την Παρή να πάει στην Άρσεναλ. Τύπη για τον Ευάγγελο, λέει ο Κώστας. Παρελεύουν τα δύο παραρτήματα του ΠΑΟ. Ποιος από τους δύο θα μείνει? Δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρατηθούν και οι δύο. Άλλωστε το δεύτερο και σκάτος τελευταίο έκανε το λάθος στον πρώτο γύρο και άνοιξε ποδαράκια στο έτερο νήμιση στην ΕΠΟ. Ναι. Δεν μπέρδευσες τώρα με αυτά. Καλημέρα Γιάννης Πρέβεζα, γιατί δεν έχετε... είναι γνωστή, Γιάννη μου, δεν είναι μια εκπομπή που βγάζω 100% ρεπόρτερ. Υπάρχουν μέρες που βγαίνουν ρεπόρτερ και υπάρχουν μέρες που δεν βγάζω ρεπόρτερ. Είναι σχετικό, έτσι. Ρεπόρτερ των ομάδων υπάρχουν μετά στο... κλασικά, σταθερά, υπάρχουν στο 12-2 με τον Γιώργο Χελάκη. Λοιπόν... στέλνετε για τα τερτύπια διαγωνισμό τελευταία εβδομάδα, τελευταίο, πήραμε παράταση άλλο ένα τριήμερο και γι' αυτό το Παρασκευαστό Σαββατοκύριακο θα έχει live στα τερτύπια, οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, μπαίνετε στο διαγωνισμό για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Θα κάνουμε αύριο την κλήρωση εδώ λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής και όταν μιλάμε για τερτύπια μιλάμε για το συνώνυμο της διασκέδασης, εκεί που έχει ζωντανή μουσική, θα σίγουρα θα μερακλώσει, θα χορεύσει, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα τέτοια, έχει καλούς μεζέδες και όχι μόνο και όλα αυτά. Γι' αυτό δώστε για τερτύπια, φορτώστε για τερτύπια. Ήρθε και ο κύριος Χελάκης τώρα.

με αφορμή το θάνατο του Σταύρου Τσόχου, που είχε για μένα το καλύτερο, δηλαδή να φεύγεις σε ήρεμο στον ύπνο σου, έτσι, δεν υπάρχει καλύτερο. Χθες θυμήθηκα μέσω YouTube και τα λοιπά το βιντεάκι, παρότι Ολυμπιακός και δεν το έχει κρύψει ποτέ, είχε παίξει και μπάλα, αλλά και μετά Ολυμπιακός ο Σταύρος Τσόχος, είναι συγκινητικό, ανατριχιαστικό το κλάμα του στο τέλος της μετάδοσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρόκριση ΣΑΕΚ επί της Σπαρτάκ, έτσι, κυριολεκτικά αναρηγούσες ακούγοντάς τον, έτσι. Είχε σεβαστεί πάρα πολύ την ΑΕΚ, όπως όλες τις ομάδες, παρότι Ολυμπιακός, αλλά ήταν διαφορετική η δημοσιογραφία τότε από αυτή που είναι τώρα.

0: Φίλε μου Βασίλη, θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχουμε λάμπρο καραγκανέ. Λοιπόν, να απαντήσω στο Βασίλη μια και το ξεκίνησα. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα φέτος βασικά λόγω Νίκολιτς. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε μια ομάδα. Αυτό παίρνει το πρωτάθλημα κυρίως λόγω Νίκολιτς, αλλά και γιατί έχει καλούς παίχτες με την μπάλα. Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λάμπρο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, μια και ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική του ευθεία για την προετοιμασία για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι διαθέσιμος ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος λόγω μιας 24ωρης ουσιαστικά ίωσης έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που νομίζω θα ήταν και βασικός. Δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν Κοντούρης, Σιώπης, όπως ο Καραϊσκάκη η διάδα των ΧΑΦ.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε ο Τσέριν στην ενδεκάδα. Τώρα εγώ πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι στη θέση του Κοντούρη ή στη θέση του Τσέριν, γιατί και ο Τσέριν έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Πάντως, θεωρώ
0: εγώ τέσσερις παίκτες ξεχώρισα από τον Παναθηναϊκό, που είχε πολλούς διακριθέντες σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ με την πλήρη
1: σημασία.
0: Εντάξει, και ο Ζήνη όμως, ναι, γιατί ήταν ο πιο.
1: Ταλαιπώρησε πολύ την
0: ΑΕΚ. Ναι, σωστά, οκ. Okay. Τέσσερις διακριθέντες, Λαφών, Τετέι, Τσέριν. Λαφών, γιατί έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Τσέριν, συμφωνώ.
1: Έχει κάνει καλό.
0: Και ο Ίγκασον μου άρεσε πολύ. Μαζί mm-hmm. με τον Μπάλμερ Μπράουν, αυτοί ήταν οι 4-5 που θα στερκόμουν.
1: Κοίτα, και ο Κοϊτά ήταν καλός για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ειδικά στην αρχή πήρε πολλά ένας εναντίον ενός.
0: Ναι, αλλά με τον Καλάμπρια εκεί που πίστευε, που τον έβαλε αριστερά, ο Καλάμπρια πήγε ναι. πάρα πολύ καλά. Δεν είδε τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που έχει κάνει και πολύ καλύτερα παιχνίδια. Αλλά, πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι, δεν τα έχουμε πει. Θεωρώ ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός και οι ποδοσφαιριστές του κατάθεσαν κατάθεση ψυχής και ο Μπενίτεθ έκανε και το είχε έκανε τακτικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι αλλαγές του. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Όπως θα μπορούσε να το είχε χάσει από την αρχή να είχε φάει δεχτεί γκολ, έτσι στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και λέει πάρα πολύ αυτό.
1: Το λοιπόν που λες μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω κάτι. Είναι ένα στοίχημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ακούω και από συναδέλφους. Ειδικά ρεπόρτερ ΑΕΚ, με τα παιδιά που συνεργάζομαι δηλαδή στις εκπομπές που βγαίνω, ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Προφανώς και είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι δεν το αρνείται κανείς αυτό. Όμως το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το έχει καταλάβει ο Μπενίτεθ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτές τις μέρες μετά το μάτς με την ΑΕΚ έχει προσπαθήσει να κρατήσει ακόμα σε μεγαλύτερη συνοχή το γκρουπ, γιατί όλοι διαβάζουν, όλοι βλέπουν τι μάλλον θα γίνει. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν που θα φέρει εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Έχει μοιράσει μπράβο, έχει κάνει αρκετές συνομιλίες με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προσπαθώντας να τους κρατήσει κυρίως σε πνευματική και όχι τόσο σε αγωνιστική εγρήγορση. Και κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε Λάμπρο, πώς θα έβαζε τον Σιώπη βασικό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τη στιγμή που στο προηγούμενο διάστημα δεν τον πολύ υπολόγιζε. Θεωρεί ότι αυτό το διάστημα, για παράδειγμα, ο Σιώπης είναι πολύ καλύτερα πνευματικά σε σχέση με άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Π.χ. Mm. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη βδομάδα μετά τον τέρμπι τη συζήτηση κάναμε για τον Τζιριβέγια, που σου λέμε ποιος είναι δυσαρεστημένος από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Τζιριβέγια, τον Ερνάδεφ που τον έβαλε. Και με το Γετβάη. Τέλος πάντων, ο Γετβάη τραυματίστηκε. Ο Τζιριβέγια δεν έπαιξε λεπτό με την ΑΕΚ. Mm. Δηλαδή, θεωρείται ο δικός του παίκτης, υπό την έννοια τον λέγαμε και εγώ τον έλεγα. Με τρονόμο του Παναθηναϊκού μπαίνετε στον γήπεδο. Δεν τον έβαλε. Και θεωρώ ότι δεν θα τον βάλει στο παιχνίδι αυτό, εκτός αν πια γίνει κάτι, υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο πάρα πολύ άσχημο. Επομένως, βλέπω πολύ ίδια ενδεκάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την διαφαινόμενη. Φυσικά θα αντικατασταθεί ο Ερνάδεθ που είναι τιμωρημένος από τον Τουμπά. Ο Σιώπης τον βλέπω να παίζει είτε αντί του Κοντούρη είτε αντί του Τσέριν, και όλοι οι υπόλοιποι πιθανότατα να είναι οι ίδιοι, αν δεν υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο της τελευταίας στιγμής. Ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα παίζει Φιλαδέλφεια Κυριακή και την άλλη Τετάρτη Ευάγγελε παίζει Καραϊσκάκη.
0: Ναι, σε 8 μέρες είναι 3 μάτς, 3 αγωνιστικές.
1: Εντάξει, παίζει με τον Πάκο στη Λεωφόρο, είναι Λεωφόρος τελευταία αγωνιστική κτλ. Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σε 4 μέρες. Δεν για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αν στραβώσει το πράγμα τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Γιατί 4 έφαγε φέτος στη Φιλαδέλφια, πέρσι στα playoffs και φάει άλλα 4 από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε κακές βραδιές έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που λειτουργεί δεν έχει τα αντισώματα να τα βγάλει πέρα αυτά τα παιχνίδια. Άρα πρέπει να είναι πολύ σφριγγυλός και συμπαγής όπως ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω σφριγγυλός γιατί για μένα απέναντι σε μια ομάδα με φοβερά τρεξίματα την Κυριακή όπως είναι η ΑΕΚ και η αντοχή ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγαλύτερες εντάσεις. Ήταν πιο καλά γυμνασμένος και μεγαλύτερη αντοχή. Τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ από το γήπεδο. Ναι. Το παιχνίδι τελειώνει με ευκαιρία Μπακασέτα, πάλι ευκαιρία Παναθηναϊκού στην περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, την ΑΕΚ του Βαγεκάνο ΠΑΟΚ, δηλαδή της διάδας αγώνων, απαιτητικών αγώνων που τα έβγαλε μαζί και με πολύ καλά τρεξίματα, με πολύ καλό ρυθμό, με δύο νίκες ανεξάρτητα και αν δεν πέρασε τη Ράγιο. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι και πρωτοπόρος, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει διάταξη. Νομίζω ότι η δήλωσή του Ευάγγελε στην Κοσμοτέ TV πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λεωφόρο τα λέει όλα. Παίξαμε με τετράδα άμυνα στη Φιλαδέλφια και φάγαμε 4 γκολ. Και παίξαμε με τριάδα στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και χάσαμε στο 93 με λάθος δικό μας. Τι σου λέει δηλαδή για μία ακόμα φορά, ότι εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η διάταξη που έχω επιλέξει λειτουργεί καλύτερα. Άρα πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να αλλάξει. Ούτε νομίζω ότι η τιμωρία του Ερνάντεθ και ο τραυματισμός του Γετβάη που επαναπροσδιορίζουν το πλάνο. Δηλαδή να πεις ότι δεν θα βάλω την Μπαπάλη και θα πάω σε τετράδα που μου απέδωσε απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι, απέδωσε. Με 10 παίκτες όμως ο
0: Παναθηναϊκός. Με 10 και σε χαμηλά απενοχοποιήθηκε πλήρως, να παίξει σε χαμηλά έτσι. Μέτρα. Έτσι τον
1: ακριβώς.
0: Βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά και προπονητολογία.
0: Η προπονητολογία πάντως έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ξαφνικά δεν ακούγεται τίποτα το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Καλά κάνουν βεβαίως. Δεν σημαίνει για μένα αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δεν πιστεύω ότι.
1: Εγώ αυτό βλέπω, αλλά ας περιμένουμε τι θα πει ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας.
0: Γιατί είναι
1: απρόβλεπτος. Στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Γιατί. Γιατί γελάς.
0: Γιατί είναι τελείως απρόβλεπτος δηλαδή. Μπορεί να έχει συμφωνήσει να φύγει και μετά στο τέλος αδερφέ να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω γιατί μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγαίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα χωρίς να ξέρουμε το.
0: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τις διαρροές που δεν είναι υπεύθυνος, διαρροές που και μέσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Αλαφούζος έτσι αυτά.
1: Πολύ, γιατί, σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
0: Γίνεται και τέτοιο παιχνίδι.
1: Ας το κρατήσει ο κόσμος αυτό που λες, είναι εγώ το θεωρώ πολύ σωστό. Έτσι. Αλλά γενικά περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό κρατάω και το 1% γιατί σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα.
0: Έτσι,
1: οπότε ναι. Εντάξει, μην είμαστε και μην προκαταβάλουμε καταστάσεις. Η λογική λέει ότι ο Μπενίτο δεν θα συνεχίσει. Οι περισσότερες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα κλείσει η σεζόν και τι θα πει αυτός που θα πληρώσει κιόλας. Γιατί τα 2,5 εντάξει, αυτά πέσουν δεδουλευμένα, τα υπόλοιπα 5 δεν θα τα πληρώσει ο Βαγγέλης και ο Λάμπρος, θα τα πληρώσει ο ίδιος. Επομένως λοιπόν θα πρέπει
0: και
1: να
0: θα παίξουν ρόλο, θα παίξουν ρόλο και στο διάδοχο. Δηλαδή, αν πληρώσει 4, 5, 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι πάρα πολλά λεφτά, είτε μιλάμε για το ένα ποσό, είτε για το άλλο, είτε για το μίνιμουμ, είτε για το maximum, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο θα επηρεάσουν και τον επόμενο προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να πάει σε ένα κασί να πάει να βρει έναν προπονητή να του δώσει 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Αυτό νομίζω και εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, είχε εξοφλήσει ο Παναθηναϊκός τον Τερίμ, αλλά πλήρωνε ακόμα τον Αλόνσο, τον έχει εξοφλήσει νομίζω, ή τον εξοφλά το καλοκαίρι, Βιτόρια.
0: Βιτόρια που δεν ήταν και πολλά, ναι.
1: Πόσες αποζημιώσεις όμως, δηλαδή πολλές αποζημιώσεις σε προπονητές, έτσι. Εντάξει, κοστίζει αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, για μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι, έτσι.
1: Εγώ θα πω να κρατήσουμε το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου για το καλοκαίρι, αν πρέπει να πω κάτι πρώιμα, δηλαδή αρκετά πρώιμα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα ασχοληθεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι με την περίπτωση του, αλλά να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής. Για το Γετβάη, το έχουμε ξαναζητήσει και παρέα από τον Ιανουάριο. Ότι
0: εγώ νομίζω ότι ο Γετβάη θα τελειώσει.
1: Καλά, το λέγαμε.
0: Ναι, ο Γετβάη νομίζω δεν υπάρχει
1: δεν
0: περίπτωση.
1: Θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Παρότι έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, τώρα για τη Μίκα που έβγαλε το Βασίλης ο Μυρότος στο Αθλέτικο χθες, δεν το ξέρω.
0: Τον.
1: Το Τζιμίκα.
0: Το για αριστερό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Του Ντούρι είναι, του Ντούρι έχει και τον Τετέι, έχει τον Κοντούρι. Ναι.
1: Μόνο, το γραφείο, πέρα από τον Ντούρι, το γραφείο αυτό έχει δουλέψει την υπόθεση του Μαξίμοβιτ και τις υποθέσεις πιο παλιά του Αϊτόρ, του Κουρμπέλη, του Χατζηγιοβάρη.
0: Ο του Μαξίμοβιτ ήταν ο Διαμαντόπουλος. Δεν ήταν ο του Ντούρι.
1: Ανήκει πάντως στην AC1.
0: Τώρα πήγε στην ΑΕ, τώρα που έγιναν ένα και τα λοιπά. Αλλά όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, το ξέρω από πρώτο χέρι, ήταν ο Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι.
1: Και ακόμα και με την περίπτωση του ΝΑΗ που πήγε το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο μανατζερικό γραφείο, μίλησε ο Παναθηναϊκός. Έχει καλό διάβλο, θέλω να πω.
0: Ωραία, μας κόβει ο Πουρναράς. Ευχαριστώ, Λάμπρο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, φινάλε, γεια σας αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες. Γεια σας, Χελάκης έχει έρθει. Γεια σας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 12.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε?
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ρίτα Τενερίφη. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43, Interveten Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ρίτας κοντράται με την Τενερίφη στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Σούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Γιάκουμπ Κίβιορ, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-offs της EuroLeague, η Χάπουελ Τελαβίβ υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέρ του αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv.

0: blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Μην κουνηθεί κανείς. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Λίγο πάθος τώρα, εν πάση περιπτώσει. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Μείνετε συντονισμένοι, θα φάει μυγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Σήμερα που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς, κοιτάξτε να δείτε το πρωί. Κάνε λίγη ψύχρα δηλαδή μέχρι τα 11 ώρα. Τώρα ο καιρός είχε και συννεφιά. Τώρα ο καιρός φαίνεται να πηγαίνει προς τα πάνω, η θερμοκρασία δηλαδή να τραβάει την ανήφορα και λέγεται ότι το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Έτσι να έχετε το νου σας και όσοι κοντά στην παραλία, το μαγιό σας και ρίξτε και καμιά βουτιά. Ρίξτε και για μας που δουλεύουμε και δεν θα μπορέσουμε. Τι είδαν τα ματάκια μας θες και τι δεν είδανε δηλαδή.

Η αλήθεια είναι το ξεκινήσαμε έτσι με λίγη φόρα, περιμένοντας μια επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, αλλά τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, διότι ο Παναθηναϊκός εμφάνισε τα γνωστά του προβλήματα που τα είχε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, προβλήματα στην άμυνα που επέτρεψαν στις νυχτερίδες να τα καταφέρουν καλά επιθετικά, να πάρουν βέβαια και πολλά επιθετικά rebound, να ανανεώσουν επιθέσεις και τελικά να νικήσουν έστω και με την ψυχή στο στόμα, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική αντεπίθεση στο τέλος και παραλίγο να τους κλέψει την μπουκιά από το στόμα. Δεν έγινε τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει την Παρασκευή. Ωστόσο, αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα και αλλιώς εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διορθωθεί αυτό το μικρό λάθος, να διορθωθεί την Παρασκευή. Πολλά γκολ περιμέναμε να δούμε στο Bayern Paris. Είδαμε μόλις ένα. Ένα και αυτό από πλευράς της Paris, με τον Ντεμπελέ μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα από τον Γκβίτσα Κβαρασχέλια, ο οποίος είναι με διαφορά, ήταν χθες με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Το έδωσε το σέρβιρε στον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ έστειλε την μπάλα μέσα και η Παρί πήρε μια μεγάλη πρόκριση, πάει πάλι σε τελικό με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε, το πήρε πέρσι και τώρα θα αντιμετωπίσει τον τελικό την Άρσεναλ. Ωστόσο, έχουμε μεγάλη φασαρία. Έχουμε πολύ μεγάλη φασαρία για τη διαιτησία. Πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Οι Βαβαροί θεωρούν

Ότι αδικήθηκαν και στα δύο παιχνίδια και αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Διότι ό,τι έκανε χέρι εκεί ο Νέβες δεν συζητιέται, χέρι έκανα. Αλλά λένε ότι επειδή η μπάλα πήγε στο χέρι του από σουτ, από μάκηση συμπαίκτου και όχι αντιπάλου, δεν είναι πέναλτι. Περιμένετε να το διευκρινίσουμε. Σημασία έχει ότι ο μεγάλος τελικός στη Βουδαπέστη είναι Παρί Άρσεναλ. Αυτός είναι ο μεγάλος τελικός. Και ναι, μεν το πέναλτι, ναι, μεν η αδικία. Εγώ προσωπικά περίμενα μια καλύτερη αντίδραση της Μπάγερν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε να δούμε από τους Βαβαρούς. Έτσι. Ο Κέιν δεν τροφοδοτήθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάφεραν να του περάσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τη μία φορά που έγινε στο τέλος του παιχνιδιού, το σφύριξε ο Άγγλος, που είναι πρώτος σκόρερ στο Champions League. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Το 1-1 αυτό δηλαδή δεν ήταν αρκετό για να δώσει στην Μπάγερν ελπίδες, γιατί μετά από λίγο. Ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος διαιτητής που είναι πρωταγωνιστής με τις αποφάσεις του, διότι υπάρχει και μια άλλη φάση νωρίτερα για κίτρινη κάρτα στο Μέντες και αντί για κίτρινη κάρτα και φάουλ, το φάουλ δόθηκε υπέρ της Παρί. Αν τα συζητήσουμε αυτά, σας είπα. Τι είδαμε χθες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο T-Center, τι είδαμε? Είδαμε σε όλες τις εξέδρες απλωμένα χαρτόνια με τη μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ως πικάρισμα το καταλαβαίνω. Θέλω όμως να πω, και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Δεν μπορεί να είναι οι πρόεδροι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι οι πρόεδροι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ό,τι και αν έχουν προσφέρει στην ομάδα. Τα λέω αυτά τα πράγματα από την αρχή και καθαρίζω το πιάτο μου, έτσι.

Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αλλά εγώ νομίζω πολλά πράγματα έγιναν αυτές τις μέρες που αποπροσανατόλισαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα εννοώ, την έβγαλαν εκτός ρυθμού και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εφνιδιαστεί ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια. Ούτε καταλαβαίνω αυτό τον σκυλοκαυγά του Αταμάν με τον Μαρτίνες. Τα θεωρώ πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμβαίνοντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και αποπροσανατολίζουν. Κανείς θα μπορεί να μου πει ναι, αλλά όλη αυτή η φασαρία και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός επωφελήθηκε, πήγε να κάνει μια επική ανατροπή και τα λοιπά. Όχι, τα ακούω, βέρεσε. Συγκέντρωση στο παιχνίδι από την αρχή. Εάν υπήρχε, δεν θα χρειαζόταν να πάει ο Παναθηναϊκός για μια ανατροπή επική.

Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Άξια για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Παρή. Νομίζω ότι άξιζε την πρόκριση. Θέλω την εκτίμησή σας για τη διατησία του αγώνα για τον μπάσκετ. Τα ίδια παντελάκι μου με τον Αταμάν όταν βλέπει πως θα χάσει το παιχνίδι, αρχίζει τους τσαμπουκάδες. Δεν συμφωνώ καθόλου με όσα έκανε ο κύριος Αταμάν. Δεν συμφωνώ εδώ και καιρό. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο εδώ που τα λέμε έκανε και ο Μαρτίνες. Γιατί το κλίμα πυροδοτήθηκε και από την άλλη πλευρά. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Ούτε τα χαρτόνια, ούτε οι ψευτοτσαμπουκάδες. Καμία σχέση δεν έχουν με τον μπάσκετ. Τώρα, νομίζω άξια η Παρή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φοβερές διαμαρτυρίες από τους Βαβαρούς για την διατησία, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Βεβαίως ο Λουίς Ενρικέ, να τα λέμε και αυτά, άφησε κατά μέρος της επιθετικής φιλοσοφίας τα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού. Έβαλε στόπερ αποσύροντας επιθετικούς για να κλειδώσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε, έτσι. Διότι ναι, μεν λέμε γενικά η Παρή, η Μπάγερν, επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά την κρίσιμη ώρα συμπεριφέρθηκε ο Λουίς Ενρίκε σαν το Σούλη Παπαδόπουλο. Έτσι.

Βασίλης λέει: Γιώργο μου, χθες δεν έπαιζε ο Γιαννακόπουλος με το μυαλό και την αθλητική αισθητική όλων μας και έχασε. Έτσι είναι. Κατά τη γνώμη μου είναι έτσι. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει: Καλημέρα, Θεία. Πιστεύω πως τα τρία ευρωπαϊκά θα τα πάρουν αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε μου, θα το δούμε. Έτσι. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Europa League και στο Conference League. Τώρα για το Arsenal Paris. Εδώ και καιρό οι εταιρείες δίνουν φαβορί την Arsenal. Εγώ επιφυλάσσομαι.

Εγώ δεν θεωρώ την Arsenal διαφιλονίκη το φαβορή για να πάρει το Champions League. Εγώ θεωρώ ότι η επίθεση της Παρή έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, με Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, με Ντουέ. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Γκολ θέλω εγώ να δω πολλά. Συναρπαστικό παιχνίδι. Το καχεκτικό 1-0 δεν μου λέει κάτι. Έτσι. Και όποιος είναι καλύτερος ή βάλει τα πιο πολλά, να νικήσει. Και επίσης δεν θα ήθελα να γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία όπως γίνεται για τη διαιτησία του Πινέιρο. Διότι γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Βαβαροί με τους βετεράνους τους, με τον Σβάιτσταϊγκερ, με τον Ρουμενίγκε, με τον Καν, είναι όλοι στα κάγκελα.

Θα τον έχουμε πολύ αργότερα τον Κώστα Σαμαθράκη στην παρέα μας. Γράφεται πάλι και το γράφει η ΑΣ στην Ισπανία, δεν το λέει ο Γιώργος Χιλάκης εδώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο κόλπο για τον Μίγια, αυτόν τον 30χρονο χαφ της Χετάφε, έναν παίκτη του Λουίς Μίγια που ο Ολυμπιακός είναι 30 στα 31 τώρα, τον ήθελε και πέρσι, δεν τον πήρε πέρσι, δεν προχώρησε. Εδώ μιλάμε για ένα παίκτη που ήταν πρώτη επιλογή, αυτά πρέπει να τα πούμε, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και δεν ήρθε Χετάφε τότε για τον 30χρονο χαφ, ζητούσε ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό εκτιμήθηκε ότι για ένα παίκτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία δεν μπορεί να δοθούν τόσα λεφτά. Δεν προχώρησε ο Ολυμπιακός. Τώρα λέει η ΑΣ, δεν το λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός ξανά σκέφτεται τσεκάρει τον ποδοσφαιριστή. Αυτός έχει συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι του 2027 με την Χετάφε, και λέει η ΑΣ ότι με ένα ποσό των 3,5 εκατομμυρίων θα τον έδινε φέτος η Χετάφε. Έτσι. Λέει επίσης όμως και κάτι άλλο, ότι ομάδες όπως η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις τον έχουν τσεκάρει και τον θέλουν και αυτές. Ομάδες με ιστορία, η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις. Ο Ολυμπιακός απέναντί τους τι έχει να αντιτάξει? Την προοπτική του Champions League, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα ή βγει δεύτερος και παίξει στα προκριματικά. Αυτό μπορεί να είναι το δέλεαρ, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού. Συν βεβαίως ότι τον παίχτη τον θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ή για να το πω σωστά, να μην παρεξηγηθούμε, τον ήθελε πάρα πολύ πέρσι. Και λέει εδώ ο φίλος Μωτάκης, τελικά μήπως να βάλουν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη να διατητεύει, γιατί αυτό το κλάμα με τη διατησία από όλες τις ομάδες κουράζει. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε ο καλός μου φίλος ο Τάκης.

100 εκατομμύρια δίνει η Arsenal για τον Κβαρασχέλια και μάλλον θα μετακινηθεί στο Λονδίνο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Μην ξεχνάτε ότι η Arsenal στην πρώτη φάση έβαλε 4 γκολ στην Ατλέτικο και 3 στην Μπάγερ. Μένει να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Αυτό λέω και εγώ, να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Θα σου πω κάτι όμως, Βασίλη, ό,τι αφορά τον Κβίτσα Κβαρασχέλια. Με 100 εκατομμύρια δεν τον πουλάει η Παρή στην Arsenal. Δεν τον πουλάει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Κβαρασχέλια στην ηλικία 26 στα 27 που βρίσκεται θα είναι ο πιο ακριβός παίχτης στον κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορεί η Arsenal να κάνει υπέρβαση και να τον πάρει. Αυτή τη στιγμή δεν λέω ότι είναι ο πιο ακριβός γενικά όλων των εποχών. Λέω αυτή τη στιγμή, αν γίνει μια μετακίνηση του Κβαρασχέλια, θα είναι η πιο δαπανηρή. Μιλάμε για σπουδαίο παίχτη, μιλάμε για παιχταρά. Να σας διαβάσω όμως και αυτό. Ένας Γερμανός τουρίστας, λέει, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες που είχε πάει σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε από τις 6 και δεν έβρισκε καμία. Κάνει λοιπόν μια μήνυση σε ένα δικαστήριο στο Ανόβερο, έτσι. Εξηγεί τα όσα πέρασε με την οικογένειά του το καλοκαίρι στην ΚΟ, που δεν έβρισκε ξαπλώστρες γιατί από τις 6 το πρωί έβρισκε πετσέτες αυτές και του λέγανε ότι είναι πιασμένες. Έκανε μήνυση σε βάρος του tour operator, έτσι. Και στη μήνυσή του ανέφερε πως περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6. Λόγω όμως του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν κρατημένες, έτσι, δεν μπορούσε να βρει. Την απόφαση τώρα υπέρ του Γερμανού τουρίστα την έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο, που αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι τους, καθώς το ταξίδι τους ήταν ελοτοματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στο οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ. Και ο μηνυτής, καταθέτοντας το δικαστήριο, είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Τώρα, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986 ευρώ. Στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα έχει πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε μια οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία ξαπλώστρων προς επισκέπτες. Μάλιστα. Καλά κάνει το δικαστήριο του Ανόβερο. Δεν είναι τα λεφτά τώρα, τα 900 ευρώ. Είναι αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία, αλλά εφαρμόζεται και σε παραλίες, που υποτίθεται η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά για αυτό το θέμα θα επανέλθουμε στη συνέχεια, διότι τώρα μπαίνει το καλοκαίρι.

Αμάν ο Δημήτρης ο Κατσαρός. Κακομαθημένο κομπλεξικό άτομο που το ενδιαφέρει μόνο η προβολή του, ενώ είναι προφανές ότι κάνει κακό στην ομάδα. Θέλει να πάρει τη δόξα των παιχτών και να επιδεικνύεται. Ο μόνος πρόεδρος της Ευρωλίγκας που δημιουργεί μονίμως προβλήματα. Στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Κάτσε ρε φίλε Δημήτρη. Okay, εγώ δεν λέω. Η κριτική να γίνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός για τον οποίο μιλάτε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται στον αφρό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πήρε πρόπερση την Ευρωλίγκα και επιχειρεί να την διεκδικήσει και φέτος. Μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ και με το καλύτερο γήπεδο είναι δημιούργημα Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτά δεν θα τα βάλουμε στο ζύγι. Πρέπει να τα βάζουμε στο ζύγι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έγινε ίσως η πρώτη ομάδα κερδοφόρα ως ΚΑΕ στο μπάσκετ με τις επενδύσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο γήπεδο. Έτσι. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε και να λέμε τώρα μόνο αυτά που λες εσύ.

Τα πράγματα, παιδιά, και το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουν μόνο μία όψη. Έτσι, είναι πολύ παρακοντικά, έχουν πολύ περισσότερες όψεις. Γι' αυτό και οι κριτικές που γίνονται μονομερώς, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Γιατί όταν λέμε το ένα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το άλλο για να κάνουμε την κριτική μας. Όποιος έχει πάει μια βόλτα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και έχει δει πώς έχει γίνει το γήπεδο και ο περιβάλλον χώρος του γήπεδου, έτσι, και τι επενδύσεις έχουν γίνει σε αυτό, το καταλαβαίνει. Και ο Παναθηναϊκός φέτος εμφανίζει κερδοφορία ακριβώς γιατί έχει αυτό το γήπεδο. Διότι στο μπάσκετ, παιδιά, είχαμε μείνει στην εξής λογική: τόσα βάζεις, τόσα χάνεις. Και αυτό το άλλαξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, προφανώς. Αλλά αυτό δεν θα το βάλουμε στο γενικό λογαριασμό.

0: Εγώ θέλω να τα βλέπουμε από όλες τις απόψεις. Πότε, φίλε Γιώργο, ότι επιτυχάνεις με τα χρήματα σου επιτρέπει να παραγράφεις τις συμπεριφορές σου? Όχι. Όχι. Δεν σου επιτρέπει. Αλλά στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Τι είναι? Τι είναι αυτό που μου λες? Δεν θα ήταν, ή θα ήταν ένας παράγοντας περιζήτητος? Περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Και βεβαίως για αυτές τις συμπεριφορές θα είχε ευθύνες και θα είχε και τιμωρίες. Αλλά περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Αυτό θα σας πω τώρα, έτσι. Κλήρωση για δύο άτομα για να πάτε στο Ψαρονέφρι το Σάββατο το βράδυ για το τελευταίο live, μια εξαιρετική ταβέρνα με ζωντανή μουσική στο Μαρούσι. Εξαιρετική, με φαγητό, με ποτό, με live μουσική. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, 9 με 10 το πρωί. Τώρα, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς διαγωνισμούς δεν κάνουμε, ξέρετε, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη Ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Έχετε δυνατότητα, αυτό που σας λέω, να μπείτε δηλαδή στην κλήρωση, να το κάνετε μέχρι το βράδυ, σήμερα το βράδυ. Αύριο το πρωί, 9 με 10, η κλήρωση για να πάτε δύο άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι, να φάτε και να πιείτε καλά και να ακούσετε και ζωντανή μουσική. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Backline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της χώρας. Μεταξύ άλλων, μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογή της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη του για τα οικονομικά της κυβότου του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του. Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση των εφιστάμενων στις 29 του μήνα. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουρασγερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα που μακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον καιρό ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότια, άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λέω ο φίλος μου Βασίλης, η Παρή ύστερα από 13 χρόνια που ξόδεψε εκατομμύρια θα μας σκοπουλήσει φέτος να πάρει πίσω κάτι από τη χασούρα. Γιώργο, το 1988 είχα κλείσει συγκεκριμένο οικιαζόμενο σπίτι με τηλεγράφημα, καταθέτοντας προκαταβολή μέσω τηλεφωνικής ταχυδρομικής επιταγής στο Σύλλογο Γυναικών Πέτρας Μυτιλίνης. Όταν πήγα άφαντη υπεύθυνη και μας έδιναν ένα ημιυπόγειο. Πήγα στην αστυνομία, επέβαλα μήνυση και το δικαστήριο επέβαλε ολική αποζημίωση για απάτη και ψυχική ταλαιπωρία στις διακοπές μου ώσπου να βρω άλλο κατάλημα. Πήρα όλα τα χρήματα που είχα εξοδέψει στο έτερο ξενοδοχείο και φυσικά τα έξοδα να πάω ξανά στη Μυτιλίνη με τους μάρτυρες για την εκδίκαση της υπόθεσης. Να μην χαρίζεται κανείς σε αυτούς που παίζουν με την άδεια ξεκούρασής μας, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης και έχει δίκιο πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει: Γιώργο, καλημέρα. Θα μπορέσεις σήμερα να βγάλεις το στήριγο? Θέλω να ακούσω ότι έφταιγε και έχασε ο Πάος στο μπάσκετ. Μήπως η άδικη τιμωρία του DPG? Θα τον βγάλω, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Ποτέ δεν υπήρξα, ούτε τώρα, λέει, είμαι υποστηρικτής του Γιαννακόπουλου. Αλλά να δέχεται ορθώς αυτή την κριτική όταν τα αδέλφια έχουν καταχραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια του δημοσίου και είναι στο απειρόβλητο, είναι περίεργο. Άκουσε. Ότι δέχεται αυτή την κριτική για τη συμπεριφορά του, καλώς τη δέχεται. Τώρα, το ότι έχουν κάνει ως επιχειρηματίες οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και αν χρωστάνε και πόσα χρωστάνε στο δημόσιο είναι άλλο θέμα. Καταχραστεί δεν υπάρχει. Έτσι. Και μην το λες αυτό, και εγώ κακώς το διάβασα, Γιώργο μου, διότι τρως καμιά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και πας αδιάβαστος. Δεν υπάρχει θέμα κατάχρησης. Υπάρχει θέμα μη καταβολής χρημάτων, έτσι. Λέει ο Πάνος, περιζήτητος ένας παράγοντας που εύχεται καρκίνους που βάζει στρίγκ σε πάγκους που λέει ότι θα βιάσει το ανήλικο παιδί του Αγγελόπουλου που απειλεί υπουργούς διαιτητές κτλ. Ωραίος ο Χελάκης. Και μετά απορείται γιατί επικρατεί αυτή η κατάσταση στο μπάσκετ και στη χώρα. Δεν μου λες ρε Λεβέντη Πάνο. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που λες όταν τα έκανε ο Γιαννακόπουλος που εγώ έπαθα αφωνία και δεν τα καταδίκασα? Τι μπερδεύεις το ένα με το άλλο?

Λοιπόν, θες να περάσεις μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδό του Ταΐου 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το γνωστό, το 6939-943-943, και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια. Λοιπόν, τα τερτύπια είναι και αυτά ένα χειμωνιάτικο μαγαζί και κλείνουν, θα ανοίξουν ως καλοκαιρινό. Αυτή είναι η προσφορά. Τελευταία Παρασκευή, τελευταία Κυριακή, τελευταία προσφορά έτσι για αυτό το μαγαζί το χειμερινό. Μην χάσετε την ευκαιρία. Σπεύσετε, γιατί όσοι έχουν πάει και έχουν πάει πολλοί, έτσι μας λένε τα καλύτερα. Τα Ταΐου 56 στη μεταμόρφωση. Τερτύπια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Καμία μεταγραφή Ολυμπιακός, έστω και μέσω Νότιχαμ. Σκέψη τη θετία ελπίδα. Έχει φτάσει ο φίλος μου για να το λέει έτσι. Όχι, παιδιά, τώρα δεν υπάρχει κάτι για μεταγραφή. Δεν υπάρχει, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης και ξέρουμε επίσης αυτό που έγραψε σήμερα η ΑΣ. Ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφερθεί εκ νέου για το Μίγια της Χετάφε. Αυτά ξέρουμε.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: ας είμαστε προσεκτικοί σε χαρακτηρισμούς παραγόντων και γενικά ανθρώπων. Μην δίνουμε περισσότερη σημασία και αξία από όσο πρέπει σε λάθος συμπεριφορές. Καλησπέρα, κότς και λάκι, λέει ο καλός μου φίλος. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Και εγώ λέω να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κρίνουμε συμπεριφορές και πρέπει να το κάνουμε, και άλλο πράγμα γενικώς να κατεδαφίζουμε ανθρώπους. Θέλει λίγη προσοχή.

Σας είπαμε ότι χθες ανακοινώθηκε από την Καλαμάτα ότι θα είναι προπονητής της ομάδας ο Χριστοφιλέας. Τώρα έγινε και άλλη ανακοίνωση. Ανακοίνωση που αφορά τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Λέει η ανακοίνωση: ο Ντανιέλ Μπατίστα, team manager στη Μαύρη Θύελλα. Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του team manager στην ομάδα μας. Αυτό λέει και πολλά άλλα η ανακοίνωση. Ντανιέλ, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου. Ο φίλος μου Γιάννης μου λέει: κύριε Χελάκη, ποια είναι η γνώμη σας για την παραμονή ή όχι του θρυλικού παππού του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν συζητώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τον θεωρώ γενικά ένα πετυχημένο προπονητή που απολαμβάνει τη στήριξη του κόσμου και των παικτών και πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γεια σου ρε Γιωργάρα που ανακαλείς. Γεια σου Γιωργάρα γίγαντα, να είσαι καλά. Είσαι δύναμη Γιωργάρα. Γιώργο λέει ο Πάνος, εγώ δεν είπα ότι δεν τα καταδίκασα, αλλά όχι και περιζήτητος. Αυτές οι συμπεριφορές θα έπρεπε να τον έχουν αποβάλει από το κήπεδο. Γι' αυτό συνεχίζει. Λέει ο φίλος μου ο Πάνος.

0: Είπαμε ότι θα σας διαφωτίσουμε σχετικά με τα όσα είδαμε χθες να σφυρίζει ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, στο παιχνίδι με την Μπάγερν με την Παρί, που σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση, και θα το κάνουμε αυτό με τον καλό μου φίλο τον Ηλία Σπάθα, διαιτητή για χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες, διευθυντή διαιτητή, έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε και που με έχει διατητεύσει κιόλα, αλλά αυτά θα τα κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, φίλε μου, καλέ μου φίλε, ας μην θυμόμαστε τα παλιά για τότε που σε είχα διαιτητεύσει. Δεν γνωριζόμασταν και επισήμως.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος ότι έχεις αποβάλει δύο παίκτες της δικής μου ομάδας.
1: Τώρα θα τα πεις όλα.
0: Όχι, πάντως έχει σηκωθεί πολύ και στο προηγούμενο παιχνίδι, Ηλία, αλλά και σε αυτό το παιχνίδι σηκώθηκε πολύ σκόνη. Και οι Βαβαροί διαμαρτύρονται ότι ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, τους έσφαξε. Και υπάρχει αυτή η φάση με το πέναλτι που ζητάνε. Έτσι που η μπάλα χτυπάει καθαρά, αυτό δεν αμφισβητείται, στα χέρια του Νέβες. Και διαβάζουμε τώρα ερμηνείες ότι αυτό το πέναλτι δεν δόθηκε, λέει, διότι αυτός που σούταρε ήταν συμπαίκτης του Νέβε, αμυνόμενος. Και ως εκ τούτου, καλώς δεν δόθηκε. Και θέλουμε τα φώτα σου πάνω σε αυτή τη φάση. Μπορεί να έκρινε και το παιχνίδι, ξέρεις.
1: Γιώργο μου, αγαπητοί φίλες και φίλες που μας ακούτε, θέλετε να αλλάξουμε την κανονικότητα, θέλετε να τρελάνουμε τη λογική των ανθρώπων. Εδώ έχουμε ένα μπλοκ από τον ποδοσφαιριστή με το χέρι εντός περιοχής και αυτά που ξέρουμε από το ποδόσφαιρο, αυτό τι μπορείτε ως παράβαση, ωραία, και μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Από εκεί και πέρα, αν επίσημα η UEFA θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως και ας το πει. Υπάρχει το δικαίωμα ο διαιτητής να κάνει κακή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν ένα παίξιμο της μπάλας με το χέρι. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μπλοκ στην μπάλα εντός περιοχής και αυτό είναι παράβαση. Έπρεπε να δοθεί ένα πέναλτι για, για την ομάδα της Μπάγερ.
0: Εδώ τι έχει συνέβη.
1: Εσύ που μιλάς στο ράδιο και μιλάς με κόσμο, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ποδοσφαιρόφιλος ο οποίος να μην το θεωρεί παράβαση?
0: Όχι, εγώ όσο έχω συζητήσει, όλοι πέναλτι λένε ότι είναι αυτό. Και εγώ όταν το είδα και το ξανάδα και το ξανάδα, λέω δεν υπάρχει θέμα. Θα το σφίξει. Και δεν το σφυρίζει, Ηλία. Και λέω τι κάνει εδώ ακριβώς ο Πινέιρο, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι διαιτητής έμπειρος. Και υπάρχει άλλη φάση. Χέρι που κάνει ο Μέντες, που είναι για δεύτερη κίτρινη, και αυτό γυρίζει και είναι.
1: Αυτή η πρώτη περίπτωση, και εδώ αυτό θέλω τώρα λίγο να βάλω στο τραπέζι. Η πρώτη περίπτωση είναι λίγο πιο δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι το χέρι το οποίο γίνεται από τον αμυντικό είναι στα όρια της παράβασης, διότι αν θυμάστε, βρήκε στο χέρι και στη μασχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και πριν στη διεκδίκηση της μπάλας από τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερ, υπάρχει η πιθανότητα, υποψία ότι μπορεί να την πήρε με το χέρι. Άρα εκεί μπορεί ο διαιτητής να έχει την αμφιβολία, και επειδή μπορεί να γνωρίζει ότι έχει ο ποδοσφαιριστής κίτρινη κάρτα, να μην παίρνει αυτή την απόφαση, διότι θα ήταν μια βαριά απόφαση για την ομάδα της
0: Πάλης. Εδώ μιλάμε για το πνεύμα του κανονισμού. Όμως, και αυτό που λες εσύ, αυτός, τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
1: Μπράβο, όταν έχεις αυτό στο μυαλό σου και μετά από λίγο χρόνο γίνεται το άλλο χέρι, τότε δικαιολογημένα η συμπεριφορά του διαιτητή απέναντι μεμονωμένα στη μία ομάδα σηκώνει πολύ σκόνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα ο Πινέιρο να έκανε τέτοια εκτίμηση της φάσης? Διότι προφανώς δεν του είπαν ότι είναι χέρι από το ΒΑΡ. Μπορώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, κοίτα, Γιώργο μου, τι γίνεται. Υπάρχει ο βασικός κανονισμός διαιτησίας κανόνων παιχνιδιού, ο οποίος μπορεί να τον βρουν οι φίλοι μας και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο οποίος είναι αναρτημένος. Είναι ο ίδιος σε μετάφραση από αυτόν που έχει η UEFA. Αυτός είναι ο βασικός κανονισμός. Από εκεί πέρα υπάρχουν πρακτικές οδηγίες από την πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA προς διαιτητές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες υποπεριπτώσεις. Μία από αυτές τις υποπεριπτώσεις, το οποίο δίνει το ελαφρυντικό στον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει επαφή της μπάλας με το χέρι, η περίπτωση το να έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη.
0: Ναι.
1: Μα εδώ έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη από απόσταση 2, 3, μπορεί και 4 μέτρων.
0: Ναι.
1: Και το χέρι από χαμηλή θέση σηκώνεται και το ανοίγει από το σώμα του, δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο του και μπλοκάρει την μπάλα.
0: Ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι, εμείς δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε μετάφραση της εικόνας. Η εικόνα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να. Δεν είναι ελαφρυντικό το ότι η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Παράβαση τιμωρείται και όταν ο ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος και υποπέσει σε μια παράβαση, τιμωρείται.
0: Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξει τη βούλα ο κύριος Πινέιρο.
1: Να καλύψει το λάθος του ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον κανονισμό να τιμωρήσει όλες τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, ήσουν απολύτως.
1: Δεν ξέρω πώς θα έλεγε το σκορ. Δεν
0: ναι, ξέρω ναι, άλλο θέμα.
1: Το πέναλτι έμπαινε, είχε επιτυχία ως γκολ. Διότι γνωρίζετε ότι τα πέναλτι δεν έχουν 100% επιτυχία. Είμαστε περίπου το 70 με 75%. Όμως όφιλε η ομάδα της Μπάγκερ να το πάρει, να το εκτελέσει και να διεκδικήσει ό,τι μπορούσε. Και ο διαιτητής όφιλε να τιμωρήσει όλες τις παραβάσεις σωστά.
0: Τελεία και πάμε.
1: Διαφωνείς, Γιώργο, σε αυτό?
0: Όχι, έτσι είναι. Αυτή είναι και η εντύπωση μου. Με το γυμνό μάτι δηλαδή τι καταλαβαίνουμε. Με το γυμνό μάτι.
1: Τώρα, αν θέλουμε να τρελάμε τη λογική, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Το χέρι επεκτείνεται από το σώμα, ανοίγει τον όγκο του, μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία, και είναι παράβαση. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό γνωρίζω εγώ. Αν η UEFA έχει κάτι άλλο και θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως να μας πει κάτι άλλο.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Ηλίας Πάθας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε. Τώρα τι άλλο μπορώ να σας πω, τίποτα, αφού ο Ηλίας είπε ό,τι είπε.

0: Ο φίλος μου ο Διαμαντής λέει πολύ σωστά τα λέει ο Ηλίας. Μα προφανώς τα λέει πολύ σωστά ο Ηλίας. Να καταργήσουμε και την κοινή λογική στο ποδόσφαιρο τώρα. Να ανακαλύπτουμε κανονισμούς, η μπάλα πήγε από το αμυνόμενο κτλ. Το χέρι είναι απλωμένο, είναι πάνω από τον νόμο. Χτυπάει μπαλακή και στα δύο χέρια είναι πέναλτι. Ήθελε να κάνει πέναλτι ο Νέβες, όχι. Εδώ έχουμε το απρόσεκτο παίξιμο που λέει ο Ηλίας. Είναι παράβαση, είναι παράβαση. Πρέπει να πάει μπάλα στη βούλα, πρέπει. Ο Πινέιρο δεν το έκανε. Τελεία και παύλα. Νάτος ο Νίκος Μποζιονέλος. Νίκο!
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πέναλτι.
1: Τι πέναλτι, ρε φίλε.
0: Πέναλτι υπέρ της Μπάγκερ που δεν δόθηκε, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.
0: Όπα, όπα, αυτά είναι, τέτοια θέλω. Δεν υπάρχει, ε.
1: Γιατί να υπάρχει.
0: Γιατί ρε φίλε, την βρίσκει με τα χέρια τα οποία είναι απλωμένα πάνω από τον νόμο. Τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από πέναλτι.
1: Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού της IFAB, η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι είναι σωστή. Σου διαβάζω μέρος ανάρτησης που έκανα περίπου πριν από μία ώρα.
0: Σε ακούω.
1: Και λέει ότι η μπάλα προήλθε από συμπαίκτη και από κοντινή απόσταση.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια στην κρίση του γιατί να κρίνει την κοντινή απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θεωρείται χέρι ακόμα και αν αυτό αυξάνει τον όγκο του σώματος. Όσο και αν μας λοιπόν μας ξενίζει αυτές οι μικροαλλαγές στους κανονισμούς, δυστυχώς παιδιά ή ευτυχώς, μάλιστα το έχει παραδεχτεί αργότερα και ο Κομπανής, δεν έχει τίποτα, δεν είναι πέναλτι.
0: Εγώ λέω τη γνώμη μου πάντα έτσι, ότι είναι καραμπινά το πέναλτι.
1: Ασχολούμαστε με αυτό και δεν ασχολούμαστε.
0: Πες με δεν ασχολούμαστε.
1: Για, καλά, δεν χρειάζεται τώρα να πεις ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τα τελευταία χρόνια ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Αυτά που κάνει ο Λουίς Ενρίκε.
0: Για μένα είναι άλλο, τώρα είναι καλό.
1: Δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Ρε παιδί μου, ενώ ο Γκουαρδιόλα έχει ψιλοβαλτώσει, έχει πάθει Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Παρ' ο Μουρίνιο μου κάπου διάβασε ότι μπορεί να ανακοινωθεί και άμεσα και τη
0: Ρεάλ. Ναι.
1: Όμως καταλαβαίνεις μου ανεβαίνει πάρα πολύ ψυχολογία, με σου πω κάτι άλλο, ως ρεαλιστής και μουρινιακός μαζί.
0: Ωραία μπάλα θα παίζεις, όλοι πίσω από τη σέντρα.
1: Δεν με γυάζει, φέρτε το ζωσέ πίσω. Τρεις ερήμη τελικούς και μας είχαν, μην πω ότι μας είχαν κάνει, άντε τώρα. Η Ζωάο Περέιρα και η Λανουά και η Φωτιά. Άστομαι τώρα, τα θυμάμαι και τα τίζομαι, γιατί είμαι αρρωστά και Ρεάλ. Ο Γκουαρδιόλα έχει πάθει Μουρίνιο, έχει βαλτώσει. Επειδή μου ο Λουίς Ενρίκε σε κάθε παιχνίδι όλα είναι τόσο πολύ μελετημένα. Ποιος δέχτηκε στις νωρίς κάρτα, θυμάσαι? Από τους πλέον κωδικούς παίκτες.
0: Ο Ντεμπελέ. Δέχτηκε ο Ντεμπελέ.
1: Όχι. Ο Μέντες το 8ο λεπτό.
0: Ο Μέντες το αριστερό μπακ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ο Μέντες ο οποίος είναι κομβικότατος. Τα μπακ είναι κομβικότατα για το παιχνίδι του. Της Paris Saint-Germain. Το τρίκ που έχει κάνει με τα τριγωνάκια και το πώς τον καλύπτουν για να μην κυτρινιστεί, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο παίκτης αυτός θα είχε γίνει αλλαγή, ειδικά σε μετρητικό Champions League, κυτρινισμένος ακραίος του από το 8ο λεπτό, μη σου πω αλλαγή για το 25, αφού έχει να κάνεις 5 αλλαγές, σωστά. Ο Μέντες βγήκε στο 85 και αυτό επειδή τραυματίστηκε.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει κινδυνεύσει ξανά με κάρτα επί 78 λεπτά. Για σκέψου.
0: Και όχι, το δεύτερο, είναι μάστορα στο Λουίς Ενρίκε και το συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Και το δεύτερο. Αυτό το παιδί που παίζει τερματοφύλακα από τη Ρωσία.
0: Ο Σαφόνο, φοβερός.
1: Πρόσεξε ότι πέταγε την μπάλα στην έχεια έξω. Έχει γίνει το σώσε στα social media. Ο τύπος από τις 32 φορές που εκτέλεσε, τις 6 ήταν το βολέ που λέμε ήταν εύστοχο. Έκανε 26 φορές αστοχία. Και έχει γίνει viral. Και δεν το ψάξα λιγάκι. Διάβασα πριν από λίγο μια γαλλική ανάλυση. Ήταν οδηγία του Λουίς Ενρίκε να σημαδεύει τον Μικαέλο Λίσε. Καλό.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Η στόχευση λοιπόν γινόταν κυρίως εκεί και όχι στον Ντίας, γιατί ήθελε ο Ενρίκε να φορτώσει τη ζώνη με τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ, ώστε να εγκλωβίσει τις πρώτες πάσες της Μπάγερ. Γιατί ο Λίσε έπαιζε μια υποπίεση δύο παικτών, δεν είχε χώρους και γι' αυτό χθες ένας από τους καλύτερους παίκτες της Μπάγερ ήταν σκιά του εαυτού του.
0: Ναι, δεν ήταν καλός. Εγώ περίμενα, επειδή τον συμπαθώ πολύ τον Λίσε, περίμενα περισσότερα πράγματα.
1: Μανούλα ο Ενρίκε. Ακόμη δηλαδή και τα βολέ ήταν στο στρατηγικό του πλάνο. Πώς αυτή η ομάδα να το χάσει την Άρσεν, είπαμε χθες, μπάλα είναι.
0: Αλλά... δούμε. Λοιπόν, τι έγινε στην. Τη Σέντερ Αρένα, τι έγινε?
1: Και έγινε το Παναθηναϊκός γύρισε πίσω στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Εσύ φάνηκε το τρίτο τέταρτο λεπτό που είχε ξεκινήσει το μάτς, λες δεν γυρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζει. Και πρόσεξε, το τελευταίο πεντάλεπτο που έχουν βγει και οι προπονητές έξω.
0: Ναι.
1: Έχουν σφίξει με τα σιδωρή στο Σικόλι. Παίζει 5 λεπτά τρομερή άμυνα ο Παναθηναϊκός και παραλίγο.
0: Δεν μπορεί να βάλει καλάθι. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι η Βαλένθια.
1: Παραλίγο να το γυρίσει. Βρε, τους άλλαξε τα φώτα. Η Βαλένθια φάνηκε ότι από θέμα αντοχών και φυσικής κατάστασης είναι οριακά, γιατί παίζει τα κόκκινα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γιατί πήρε το Σούντο Ρογκαβόπουλος. Ποιος άλλος δεν το έπαιρνε χτες? Δηλαδή, ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν σε τόσο καλή βραδιά ώστε να πεις θα πάρει αυτό το.
0: Εγώ νομίζω ότι ο coach Σερέλης σωστά το σχεδίασε.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή, παιδιά, Όσμαν, Γκραντ, Χουάντ.
0: Και ο Σόρτ που προηγουμένω είχε χάσει 2-3 σουτ στη σειρά. Λογικό Ρογκαβόπουλος, λέω εγώ.
1: Και η Ντέβιτ πάρα πολύ κακό. Ούτε αυτό δεν του γίνανε τα σουτ. Εκεί που στηρίζεσαι, στον Μίστερ Τρίποντο. Αν θα μπει, πολύ καλά το κάνω, Σερέλης.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Γιατί σήμερα, άμα είχε μπει, θα μιλάγαμε.
0: Θα είχε τον κόουτς
1: Σερέλης. Να φύγει ο Εργκίν, να μείνει ο Σερέλης και τέτοια. Έτσι κρίνονται το μέλλον των προπονητών και η μοίρα των προπονητών από ένα σουτ, από ένα δοκάρι, από ένα καλάθι. Εχθές δεν μπήκε. Ενδεχομένως να μπει. Επόμενη φορά.
0: Βλέπεις να αλλάζει κάτι, βλέπεις και υπερβολική πίεση να μπαίνει στον Παναθηναϊκό ενώ της Παρασκευής?
1: Όχι. Κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει 2 φορές την έδρα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει παρά τη χθεσινή ήταν να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζει στην έδρα του και άμα νικήσει πάει στο Final Four. Ξεκάθαρα. Που και αν χάσει δεν τον λες χαμένο.
0: Όχι βέβαια, όταν έχει κάνει.
1: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στη σειρά. Τρομερό. Να νικήσουν 5 φορές φιλοξενούμενοι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μπορεί και να το δούμε. Δεν τον έχω χαμένο από χέρι. Δεν γίνεται να μην κάνει και μια νίκη η Βαλένθια σε αυτή τη σειρά, έτσι όπως είναι η φετινή Βαλένθια. Νομίζω θα πρέπει να μαζευτούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι υπεύθυνοι και να το στρώσουν το πράγμα αύριο, ώστε να μην πάει στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός στα σκοινιά να διεκδικεί στην πρόκριση. Και από την άλλη, παιδιά, να δούμε λίγα και τι έγινε με τα καπνογόνα χτες, γιατί είχαμε δει, δηλαδή, αν το έμαθα
0: και
1: καλά.
0: Και κλείνουμε με αυτόν, Νίκο, ναι.
1: Αν το έμαθα καλά, μπήκαν οι πιτσιρικάδες, προσπάθησαν να μπουν στο ημίχρονο δωρεάν και τα λοιπά και ρίξαν τα κρυγόνα στην αμυγή, δηλαδή.
0: Μια ακόμα τραβηγμένη αντίδραση της αστυνομίας, υπερβολική.
1: Νίκο, για μια ακόμα φορά.
0: Ναι, για μια ακόμα φορά, αυτό είναι το θέμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα έχουμε χρόνο για περισσότερα.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε να πούμε.
0: Βεβαίως να πούμε, Νίκο. Έχεις
1: και δει. Στην Αγγλία μπορεί να είμαστε Λίβερπουλ, αλλά καλή επιτυχία και στην Άστον Βίλα, θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια, Γιώργο.
0: Επανερχόμαστε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται την απόκτηση του 23χρονου τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγε, όπως αναφέρει η ισπανική AS. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιωπής ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προμονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Με καθαρό πουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Τσάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ιντερβέτεν Sports, επεγγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Niklas Süle, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Παρίσι Ζερμέν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στην Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της Euroleague η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr.

0: και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα ακούσατε προηγουμένως. ilovesouvlaki.gr, κάνεις την παραγγελία σου online. Έτσι, μιλάμε για χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο ή χοιρινό, ζουμερό, καλά ψημένο. Μιλάμε για τυλιχτό, μιλάμε για μερίδα γύρω, έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό. Ό,τι και να παραγγείλεις μπαίνοντας στην πλατφόρμα ilovesouvlaki.gr και κάνοντας online την παραγγελία σου, είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Τόσο καλή ποιότητα και ξεκινάμε από κόκκινο μήλο και φτάνουμε μέχρι ντράφι, έτσι. Μέχρι πολύδροσο, γέρακα, παλίνι, μεταμόρφωση, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Φιλαδέλφια, ilovesouvlaki.gr. Τώρα παραγγείλει, σε λίγο το delivery είναι στην πόρτα σου με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Και χοιρινό και κοτόπουλο, ζουμερά, χειροποίητα καλαμάκια, πολύ καλά ψημένα, τυλιχτά, μερίδες, ό,τι θέλετε, ilovesouvlaki είναι η λύση, είναι η εγγύηση, είναι το γκολ από τα αποδυτήρια.

Λέω φίλος μου ο Γιώργος, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, Θεία Γιώργο, στα παιδιά, στους σταθμούς, στους ακροατές και στον τίτανο τεράστιο Άλεξ. Τώρα τι να σου πω. Συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά για τον Μέντι. Όπως ακριβώς τα είπες, πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει και να διορθώσει τις όποιες λάθος επιλογές. Λέω φίλος μου ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός και μας ακούει από τη Δάφνη με το ψευδώνυμο Jurassic Rock 7. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει, ρε κουτσάρα, λέει, γιατί τόση πίκρα έφαγες από την Μπάγκερ και έβγαλες εδώ πέρα το συνεργάτη σου τον Ηλία από το Μέγκα να πει είναι πέναλτι. Άκουσε ρε φίλε, δεν είμαι Μπάγκερ, παρή είμαι. Δεν ξέρω πώς το διάλογο τα μπέρδεψες έτσι, παρή είμαι, δεν είμαι Μπάγκερ. Αλλά άλλο τώρα και άλλο τώρα. Για μένα αυτό ήταν πέναλτι. Και δεν ήξερα τι θα πει ο Ηλίας, γιατί δεν είχα μιλήσει μαζί του. Εντάξει, επομένως τώρα μην...

0: Ο φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Δυστυχώς για τον κύριο Αταμάν πρέπει να υπάρχει ασυλία στους περισσότερους δημοσιογράφους. Το να τρέχει και να διαμαρτύρεται από εδώ και από εκεί φαίνεται ότι δεν πειράζει κανένα δημοσιογράφο. Φανταστείτε όλα αυτά να τα έκανε ο Μπαρζόκα. Θα γινόταν κράξιμο το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, φίλε μου. Ό,τι γίνεται με τον Αταμάν γίνεται και με τον Μπαρζόκα. Και αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που κρύβουν πράγματα κάτω από το χαλί για τον Αταμάν, άλλοι τόσοι υπάρχουν που κρύβουν κάτω από το χαλί για τον Μπαρτζόκα. Αυτά τα ακούω, Βερεσέ, να με συγχωρείς κιόλας. Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, γιατί το έχουμε καθυστερήσει, έρχεται η ώρα να μιλήσουμε με τον ένα και μοναδικό, τον αξεπέραστο Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα να βγει νωρίτερα, είχε ένα ραντεβού, όμως θα τον ακούσετε σε λίγο. Κάντε βαριά υπομονή, θα περάσουν τα λεπτά, θα περάσουν τα δευτερόλεπτα και θα είναι σε λίγο μαζί σας ο ένας και μοναδικός, ο αστήρευτος, ο ακαταπώνητος, ο ακατάβλητος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος Κώστας Σαμοθράκης. Ηχίστε σάλπιγγες. Δεν είχαμε ακούσαμε ένα γερομπάσο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Όλα αυτά που είπες μετά από γιατρό, έτσι, μόλις γύρισε.
0: Το ξέρω που ήσουν, γιατί το λέω. Εγώ είπα ότι είχες ένα.

0: ραντεβού και δεν είπα τίποτα.
1: Αφού ήξερε σε τι ραντεβού, είδε μου σου λέω ότι.
0: Ήξερα.
1: Αλλά,
0: όχι, ήξερα, αλλά δεν μου είχε πει ότι αυτό.
1: Αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το ραντεβού να ήταν οτιδήποτε, ενώ είχα πάει στο γιατρό.
0: Είπα για ένα ραντεβού. Κώστα, είναι η πρώτη φορά που δεν έκανα κανένα υπενιγμό από του γνωστού μου. Είπα απλώ ένα ραντεβού γιατί το ήξερα. Μόνο σου το είπε. Είμαι σίγουρο όμω ότι όλα πήγανε καλά. Ο γιατρό σε βρήκε σιδερένιο και σου έδωσε μόλι 100 χρόνια ζωή ακόμα.
1: Ναι, καλά. Τέλος πάντων, άντε να μην απαντήσω.
0: Εγώ λοιπόν είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, ναι. Και διαβάζω σήμερα κάτι που, ναι, με χαροποιεί ως ο παδός του Ολυμπιακού και στο λέω καθαρά. Το γράφει, ναι, η ΑΣ ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται εκ νέου για το Μίγια της και τάφε. Την ξέρεις την περίπτωση. Καλύτερα, ναι, από τον καθένα.
1: Καλή μόνο ότι. Λοιπόν, ούτε με χαροποιεί, mm-hmm, αλλά και η εκτίμηση δική μου αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι μανατζεροδουλειά.
0: Μανατζεροδουλειά,
1: δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που ζήταγε η Χετάφε το καλοκαίρι για ένα, mm-hmm, παίκτη 31 χρονών, mm-hmm, τώρα θα πάει στα 32, mm-hmm, πήγε στα. Έδωσε ο Ολυμπιακός 8, έδωσε 7, έδωσε 7, έδωσε 8 και το πέσανε μάγκες και δεν λέγανε όχι. Mm-hmm. Που αυτά τα λεφτά καλά έκανε ο Μαρινάκης και τα έδωσε, γιατί 8 εκατομμύρια για ένα παίκτη 31 χρονών δεν τα δίνει.
0: Μάλιστα, εγώ ήξερα για 5-6, τέλος πάντων, 8, ναι.
1: Όχι. Όπως λέω εγώ, τα νούμερα ακριβώς είναι.
0: Ναι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ δεν επέμενε. Οκ, τον ήξερε, τον ήθελε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, τώρα, πώς ξαφνικά μετά από ένα χρόνο πήγανε στα 3,5 και πώς ενδιαφέρεται και η Βιγιαρεάλ και πώς ενδιαφέρεται και η Ρεάλ και δεν ξέρω κιόλας. Από την απάντησή μου καταλαβαίνεις ότι δεν.
0: Εγώ θα σου πω όμως την αμαρτία μου. Ναι. Τον ξέρω τον παίκτη, τον ξέρεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Ένα-δύο παίκτη θα ήθελα να τον δω στην Ελλάδα.
1: Ναι, και εγώ. Αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός.
0: Και στο βαθμό, ναι, που εξακολουθεί να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ναι, γιατί να μην το κοιτάξει ο Ολυμπιακός, λέω.
1: Στο μπορεί, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός να έχουν βρει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρω, λέω.
1: Σου αρκεί η απάντησή μου.
0: Ασφαλώς.
1: Ή εν πάση περιπτώσει να έχουν βρει, να είναι στο πλάνο, στο στόχο. Ναι. Πώς να το ψάξιμο, ας πούμε. Σκοπική έλευρα, το Ολυμπιακός ψάχνεται. Δεν έχει μείνει τι που έρθει με δεύτερη, τρίτη και βλέπουμε. Έχει αρχίσει και ψάχνεται. Δεν κυκλοφορεί τίποτα όμως και δεν θα κυκλοφορήσει και τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή από όλα αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε. Οπότε ας, ξέρεις τι λένε, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Και ούτε και ποτέ θα βγει να διαψεύσει ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ρεπό ο Ολυμπιακός, όχι.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Με ευνηδιάζει, όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Θα σου απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σου απαντήσω, φίλε, είναι ότι ο Τζολάκης δεν πρόκειται να πάει στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί
1: γράψαμε. Επειδή και
0: τώρα
1: αυτό το θέμα είναι στην επιφάνεια.
0: Είναι στην επιφάνεια.
1: Έτσι.
0: Και εγώ νομίζω ότι τώρα θα φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Τουρκία, να φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Η προοπτική του είναι στην Αγγλία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι. Και ίσως έχει και μια πρόταση από Ιταλία. Αλλά να φύγει, να πάει στην Τουρκία δεν πάει. Άσε που και από ό,τι διαβάζω τώρα, καλά, με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα 15 εκατομμύρια είναι λίγα. Ο Ολυμπιακός έχει κοστολογήσει 25 περίπου εκατομμύρια. Οπότε υπάρχει διαφορά και στο οικονομικό, αν υποθέσουμε,
0: ναι,
1: ότι υπήρχε μια πρόταση καλή. Έτσι. Και ο Τζολάκης είναι ένα παιδί προσγειωμένο.
0: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι να πάρει ένα τρομερό, ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να πάρει ένα συμβόλαιο σωστό, αλλά να παίξει και σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει στο μυαλό του, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν θα πάει όπου να είναι. Δηλαδή και από τη Σαουδική Αραβία, αν έρχονταν μια πρόταση, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, δεν θα ήθελε να πάει. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που θα φαίνεται και που θα παίζει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν θα πάει για δεύτερος δηλαδή πουθενά. Όπως είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι για την Ισπανία, για μια ομάδα, ότι τον ήθελαν για δεύτερο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Πρόσφατα είχε γίνει αυτό. Δεν θα πάει για την Arsenal. Συγγνώμη, είχε γίνει συζήτηση για την Arsenal. Η οποία Arsenal είχε κάνει, αλλά έχει το Ράγια. Δηλαδή να πάει να παίξει, να κάτσει στον πάγκο και να είναι αναπληρωματικό κουράκι.
0: Δεν νομίζω να το θέλει αυτό.
1: Ναι, να είναι αναπληρωματικό του Ράγια δεν γίνεται με τίποτα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ αυτό που λες.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Τζουλάκης θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θα είναι στο επίκεντρο. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα τι θα γίνει δεν μπορώ να υπογράψω. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο Τζουλάκης, θα είναι και ο Πιρόλα, φίλε, θα είναι και ο Μουσακίτης. και θα υπάρχουν γενικά πολλές
0: κατατάξεις. Και ο ΕΣΕ λέω ότι θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα δώσει, θα προσπαθήσει να πουλήσει έναν από τους δύο αριστερούς μπακ και εκεί να πάει να έρθει ένας Έλληνας. Θα γυρίσει ο Φορτούνης. Για το Μασούρα δεν το βλέπω, γιατί ο προπονητής δεν καίγεται, δεν ενθουσιάζεται. Επειδή, τα λέω αυτά επειδή έχει γραφτεί και το όνομα του Μασούρα, ότι μαζί με τον Φορτούνη, αν και ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι υπόψη.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι ιδανικός είναι εκεί κάτω και είναι και μια χαρά από ό,τι ξέρω, να συνεχίσει. Και είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Είναι συμβόλαιο. Αυτό.
1: Τι άλλο θέλεις, φίλε?
0: Όχι, φίλε, μου τα πες όλα νομίζω.
1: Σε κάλυψα, έτσι.
0: Και σε ευχαριστώ που πήρες. Εγώ είχα υπολογίσει να σε πάρω μετά τη 1:30.
1: Όχι, όχι, εντάξει, μόλις γύρισα, γι' αυτό σε πήρα.
0: Έγινε, Κώστα, τα λέμε εμείς σε λίγο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Αμοδράκης, ο οποίος μόλις βγήκε από το γιατρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Πήρα αμέσως τηλέφωνο στο σταθμό. Τον ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Κανένα σχόλιο δεν χρειάζεται να κάνω.

Λέω ο φίλος μου Άγγελος, μεγάλη μπάλα εδώ, φάτσα ο Λουίς Ενρίκε, έκλεισε του Σολίσε και Ντίας, αναγκαζόταν ο Κέιν και γυρνούσε πολύ πίσω, ο μόνος κίνδυνος ερχόταν από τις μπούκες του Μουσιάλα και όταν τον έκανε αλλαγή ο Κομπανί όλα τελείωσαν, έγινε ακόμα πιο ακίνδυνη η Μπάγερν. Άλλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις ο Λουίς Ενρίκε, άλλες ο Κομπανί. Μα και ο Κομπανί, παιδιά, στη Σίτι έπαιζε, δεν είναι κάποιο τυχαίο ο Κομπανί. Με συγχωρείτε. Ο φίλος μου Ηλίας Πονηρός μου λέει καλημέρα Γιώργη και ο σεξολόγος γιατρός είναι. Για το Σαμοδράκι. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει ο Τζολάκης μόνο Αγγλία θα πάει. Το καστήρι έρχεται από Αγγλία στην ώρα του. Αλλά όπως μου λέει ένας άλλος φίλος, και στην Τουρκία τα λεφτά είναι πολλά. Και ο Λιβάκοβιτς που παίζει εκεί δεν παίρνει λίγα. Έτσι είναι πολλά τα λεφτά. Οι Τούρκοι δίνουν λεφτά. Άλλο τι είναι το πρωτάθλημά του, τι αντιπροσωπεύει και γιατί να πάει ο Τζολάκης κτλ. Αυτό να το συζητήσουμε. Όχι φίλε μου Σοκόλ, με συγχωρείς. Έχω τελείως διαφορετική γνώμη από τη δική σου. Ο φίλος μου ο Κρίς μου λέει πες στο Σπάθο ότι υπάρχει κανονισμός. Αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει προς το τέρμα δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Να, και ο Νίκος ο Μποζιανέλος βγήκε προηγουμένως και είπε όχι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι πέναλτι. Κατά τη γνώμη τη δική μου είναι πέναλτι. Έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με τον Ηλία. Δεν θα σκορπίσουμε γι' αυτό. Και θέλω να σας πω και το άλλο. Το ότι λέω ότι είναι πέναλτι δεν σημαίνει ότι είμαι με την Μπάγερν, γιατί είμαι με την Παρί. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

0: Γεια σου φίλε μου, που με, ο φίλος μου ο Ντίμης από τη Χαλκίδα μου λέει: Μπαρμπαχελάκι, να προσέχεις παππούλη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και τα δικά μου φιλιά. Να είσαι καλά ρε φίλε. Να έχεις το νου σου έτσι, γιατί εμείς οι κύριοι ξέρεις, ή από πέσουμε πάμε. Μην τα πω τώρα όλα, δεν χρειάζεται. Τώρα είμαστε γέροι, κάποτε δεν είμαστε. Εδώ είναι που λέει που σου νιώτη μου, που δείχνες που θα γινόμουν άλλος. Εδώ είναι. Πάντως σε μένα αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι τη ΣΑΣ που λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μίγια μου ξυπνάει μνήμες περσινές. Θα ανέλεσε τα θέματα ο φίλος μου ο Σαμοθράκης για το πως έχουν. Υπάρχει και μια άλλη είδηση έτσι που αφορά τον πληροφορία όχι είδηση, τον Κώστα Τσιμίκα, ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου τις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι ο Λάμπρος Γκαραγιάννης δεν έχει στοιχεία για να το επιβεβαιώσει. Και επειδή είπαμε πολλά, μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε, και ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει γιατί είναι δανεικός στη Λιόν. Η Λιόν δεν έχει να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Τώρα τι θα γίνει. Πάμε όμως, γιατί η ώρα έχει περάσει, στον άλλο θεία από το χωριό, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Θέλουμε από σένα μια μπασκετική αγωνιστική εξήγηση για αυτό που έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Για 35 λεπτά τα έκανε όλα λάθος και για 5 λεπτά τα έκανε όλα σωστά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν χθες πρέπει να γελάει ή να κλαίει με την εξέλιξη του αγώνα. Και το λέω γιατί. Γιατί χάνει από μια ομάδα, δεν την υποτιμώ. Δεν την υποτιμώ και θυμάσαι ότι δεν την υποτιμούσα και πριν τον αγώνα. Και δεν θέλω, δεν είμαστε στα λεγάκιδες, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δίνουμε στον κόσμο μια αναφορά, να σημειώσουμε ότι εμείς λέγαμε ότι παιδιά προσέξτε. Τίποτα δεν χαρίζεται. Αποδείχθηκε στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στους άλλους δύο. Και εξού και το, η αξία, αν θέλεις, της πρόκρισης με σκούπα του Ολυμπιακού, που θα πει κάποιος ότι, ότι βρήκε μισή Μονακό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε σημασία έχει τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια ομάδα της οποίας οι παίκτες όχι μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση στην, το play-off, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά με το παιχνίδι δικό τους το είχαν σφιχταγκαλιάσει.
0: Βέβαια,
1: έχει αποβληθεί. Τρέμαν τα χεράκια τους, Γιώργο.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει, αν είχε ακόμα 2 λεπτά θα είχαν λιποθυμίσει, δεν θα χάνανε, θα λιποθυμούσανε. Αυτό όμως ενισχύει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είδε λάθος το παιχνίδι από την αρχή στο τέλος. Και επειδή φωνάζαμε και όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να φωνάζει και στις νίκες, όχι όταν χάνει, ότι παιδιά, το πρώτο παιχνίδι ήταν διαφορετικό από το δεύτερο. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Στο δεύτερο ήταν απλά πιο τυχερός, πιο ικανός, αλλά δεν πας να του τζογάρεις. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς, λοιπόν, αυτό που ήταν χθες στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός άφησε τους Ισπανούς να παίξουν το παιχνίδι τους και το πλήρωσε. Και τώρα αρχίζει και νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να πω και κάτι. Στα λέω εντάχει γιατί όλη αυτή η ιστορία με, τον, με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου στα πλακάτ, με τη συζήτηση, με το, νομίζω ότι αποδιοργανώνει την ομάδα.
0: Η ομάδα πρέπει να είναι
1: πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο της. Το αν είναι ο Γιαννακόπουλος στην εξέδρα, το αν είναι ο Χελάκης στη μετάδοση, αν είναι ο Κογκαλίδης στα φωτορυθμικά, δεν έχει καμία αξία. Σημασία έχει τι γίνεται στο παρκέ. Και δυστυχώς φαίνεται ότι ανθρώπινο μεν, ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις καταστάσεις. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό μοιάζει να επηρέασε τα πάντα. Όπως επίσης για άλλη μια φορά ο Αταμάν. Γιατί η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να διαμαρτυρηθεί. Η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να ελέγξει τα διαιτικά σφυρίγματα. Είχε δίκιο για το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Λάθος ήταν το σφύριγμα. Δεν αφήνει την ομάδα σου, αδερφέ, χωρίς καθοδήγηση. Γιατί διαφορετικά να πάμε με το Σερέντι, δεν σε χρειαζόμαστε. Όπως επίσης, ρε μεγάλε Νάν, έχεις 3 φάουλ. Σου έχουν χαρίσει ένα αντιαθλητικό που αν το βλέπανε, το έχουν κάνει θέμα ήδη οι Ισπανοί, θα το είχες χρεωθεί και αυτό. Πας και κάνεις τα 2 φάουλ, λες και θες να βγεις. Mm. Ρε αδερφέ, σε χρειαζόμαστε, γιατί αν είχαμε τον Νάν στο τέλος, μπορεί να είναι συζήτηση.
0: Τα 2-3 σου του σόρτ μπορεί να είχαν μπει από τον Νάν.
1: Μα γι' αυτό σε έχουμε σένα, για να πάρεις τα τελευταία σου, αδερφέ. Άμα εσύ λοιπόν πας και μου κάνεις με 4 φάουλ, 5 φάουλ χτυπώντας το χέρι του άλλου νου, άστο να βάλει καλά, δρε γίγαντα. Mm. Δεν ξεκινά, δεν είσαι δηλαδή ο Γουόκα που ξεκινάει από την άμυνα και λες ότι εγώ θα παίξω περτέρα, περμάρε άμυνα.
0: Αυτό ξέρω αυτό που παίζω. Αυτό ξέρω αυτό που παίζω, ο Γουόκα αυτός είμαι.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Εσύ είσαι κάτι άλλο.
1: Ναι. Πώς είναι ο Μπαλής, ας πούμε, που δεν ξέρω τίποτα και παίζω τη Μούρτη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε όλο το έργο, το είδε λάθος. Το είδε με έναν λανθασμένο τρόπο. Με πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι και το πλήρωσε. Από όλη την ιστορία, το πρόσημο για μένα είναι θετικό. Με την έννοια πια ότι αν βλέπεις τόσο λανθασμένο το παιχνίδι και το πας στο σουτ και έχεις μάλιστα και 2 ευκαιρίες για να το πας στην παράταση και να το τελειώσεις. Όταν έχεις απέναντι μια ομάδα που για 5 λεπτά δεν βάζει καλάθι, νομίζω ότι όλο το έργο είναι δικό σου. Πλέον μόνο αν αυτοκτονήσεις το χάνεις. Ήδη χτες ήταν μια πρώτη αυτοκτονική τάση. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0. Πρέπει να καταλάβει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι στην Ισπανία. Ναι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να εκμεδενείς τα λάθη, χτες έδινε τις μπάλες λες και σαν να τους έκανε δώρα, ας πούμε. Give away ήταν το παιχνίδι. Και βεβαίως, παιδιά, κλείστε τη ρακέτα, πάρτε κανένα rebound. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και ανανέωσης και κόντρα ανανέωσης. Τα απλά πράγματα ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα με λάθος τρόπο και το αποτέλεσμα είναι ότι παρότι έπαιξε τόσο άσχημα για 35 λεπτά, το παιχνίδι πήγε στο σουτ. Άρα ο Παναθηναϊκός σε απλά, πώς το λένε, όχι μαθηματικά, μπακαλίστηκα.
0: Ναι.
1: Στο δευτέρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις ή που δικαιούσαι, παίρνεις αυτό που διαπραγματεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός έκανε κακή διαπραγμάτευση χθες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ρε, τα λέω. Τα εξηγώ καλά.
0: Μου τα εξήγησες μια καλά και θέλω να μου πεις αν η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα έχει περιθώρια σήμερα, ρε φίλε.
1: Αν, αν πρέπει να το δώσουμε σε στατιστικά, αν και δεν είναι το φόρτι με τα στατιστικά, γιατί τα βγάζω λίγο πάνω από 100, αλλά δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε, τρέχω άβακα μαζί μου. Νομίζω ότι μια ήρεμη προσέγγιση είναι 65-35 με βελτιούμενο προς την ΑΕΚ που μπορεί να πάει και 60-40. Σε βάρος της, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μάλαγα είναι το φαβορί. Αλλά αν με ρώταγες και στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, θα σου λέγω ότι η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα που θα παλέψει. Είναι ομάδα που έχει έναν προπονητή που της προσφέρει ηρεμία. Τώρα κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, που είναι της μιας βραδιάς, είναι και λίγο ανοίγει το καρπούζι.
0: Δηλαδή τι έχει μέσα.
1: Αν είναι με μάπα ή κολοκέθα.
0: Ναι. Και μια κουβέντα για τη Ζάλγκυρης που το γύρισε με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Το είχαμε πει από χθες και αυτό. Έτσι, ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος η Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο ζώρικο για τους Τούρκους. Έχω την αίσθηση ότι είναι η σειρά, το έλεγα από την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, ότι πιστεύω αυτή η σειρά είναι πιο κοντά να πάει στο 3-2 παρά στη Σκούπα ή στο 3-1. Κοιτάξτε, και η Ρεάλ που παίζει απόψε και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που παίζουν αύριο, μιλάω για τις ομάδες που ξεκίνησαν με 2-0, μπαίνουν στη διαδικασία ότι αν δεν σκουπίσεις, μετά αρχίζεις και παίζεις με την ψυχολογία και το άγχος σου, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και τελειώνουμε με αυτό, Γιώργο.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, Γιώργο. Χαμένοι για χαμένοι ήταν. Μπαίνουν και όπου τους πάει.
0: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μπράβο ρε Κόγκα, όλοι ακούτε τον Κόγκα. Εγώ ως Παναθηναϊκός τον σέβομαι απαριόριστα παρά τις κάποιες διαφωνίες μας. Γεια σου, Δίε!
1: Γεια σου, να το προσέξεις το παιδί αυτό, έτσι, να δούμε ένα γιατρό να πούμε για την περίπτωση.
0: Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τίποτο, τίποτο.
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: planisabv.gr.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράν αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι νωρίτερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη μόλις 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Προς τα Κανάρια, νησιά πλέει το κουραζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο με 6 μποφόρ. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λέει εδώ ο φίλος μου, ο προφήτης μου, λέει, με φορτούνι 33 ετών μετά από 2 χρόνια διακοπές στα Αραβία, καλά κρασιά. Καταρχήν είναι 33 στα 34, έτσι. Δεύτερον, πράγματι το επίπεδο της μπάλας από πλευράς ταχύτητας, έντασης, ρυθμού είναι πολύ πιο χαμηλό. Θα δούμε πώς θα γυρίσει ο Φορτούνης και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Μέντι Λίμπαρ, για να φτιάξει τον Ολυμπιακό όπως τον θέλει, θα στηριχτεί πάνω στο Φορτούνη. Όμως ο Φορτούνης, στα μάτια τα δικά μου πάντα, μπορεί να είναι μια εξαιρετική λύση, ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια που δεν απαιτούν υψηλή ένταση. Όπου ο Ολυμπιακός έχει κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και έχει μπροστά του 11 παίχτες, ο Φορτούνης που κάνει κάθετη κίνηση και επιτίθεται κατά μέτωπο τριπλάροντας, δίνοντας assist και σουτάροντας, δημιουργώντας ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του, δεν είναι μόνο χρήσιμος, είναι απαραίτητος. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Για τρίτο στο θρύλο του χρόνου, διαλόγη Μπόγκα προτιμάει. Η ερώτηση είναι για τον Κογκαλίδη. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του την κάνω, παιδιά. Αν τη θέλετε νωρίς να τις βλέπω, γιατί δεν τις βλέπω όταν μιλάω μαζί του. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για να πάρετε χειροποίητο σουβλάκι καλαμάκι χοιρινό με τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα και τυλιχτό και μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Από τον Τράφι μέχρι το Κόκκινο Μήλο και από τις Κουκουβάουνες, τη μεταμόρφωση δηλαδή, μέχρι το Πολύδροσο, ilovesouvlaki. Και στην Κηφισιά και στο Μαρούσι και στο Γέρακα και στην Παλίνη και στη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κόκκινο Μήλο, σε όλες αυτές τις περιοχές, ilovesouvlaki και θα με θυμηθείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα, μου λέει: Γιώργο, ο κανονισμός λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Γι' αυτό δεν το καταλόγησε ο Πορτογάλος. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ.

Και ο φίλος μου ο Γιώργος Σαντούμανος λέει: και επειδή εγώ έχω καταδικάσει τις απαράδεκτες συμπεριφορές του Γιανακόπουλου, όπως εσύ, έχω μια ερώτηση. Είναι λογικό να καταδικάσει τον Γιανακόπουλο αυτός που έχει χειροκροτήσει το διδάξαμε ήθος του Μαρινάκη? Λέει ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος Σαντούμανος.

Ερώτηση έφτασε στη Βουλή, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις δραστηριότητες του Βαγγέλη Λιόλιου. Είναι μια ερώτηση αιχμηρή που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, Δημήτρης Μπιάγκης και ζητούν επιτευχτικά απαντήσεις από την κυβέρνηση για καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ερώτηση τυπικά απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αλλά ο ουσιαστικός αποδέκτης των ερωτημάτων είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για δημόσιες καταγγελίες που εγίνουν σοβαρά ερωτηματικά νομιμότητας, εστιάζοντας σε δύο θέματα: στο επιχειρηματικό ασυμβίβαστο, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη γκρίζων ζωνών ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Λιόλιου και το θεσμικό του ρόλο, αλλά και στον ανεξάρτητο της διαιτησίας. Και ήδη η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς έχει διαβιβαστεί στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ βρίσκεται σε έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει πάρει αυτό το δρόμο μετά τις καταγγελίες που έκανε το Μαρούσι διά του νομικού του συμβούλου του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

0: Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γκιόνης, μας άφησε σε ηλικία 87 ετών. Ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας και για πολλά χρόνια διεύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθερωτυπίας με ένα εντυπωσιακό γραπτό και μια ευρύτητα γνώσεων. Όσοι παίρναμε στα χέρια μας την Ελευθερωτυπία εκείνα τα χρόνια, πολλές φορές ξεκινούσαμε την ανάγνωση από αυτά που έγραφε ο Δημήτρης Γκιόνης. Θα τον θυμόμαστε. Και πάμε γρήγορα στον Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο αυτή την ώρα σχόλιο του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Υπάρχει αγωνιστική εξήγηση για αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Και από το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Βαλένθια φαινόταν κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: Ναι. Θα σου πω. Η πίεση έφυγε από την Βαλένθια. Το λέγαμε και χθες ότι η Βαλένθια δεν έχει άγχος. Κανένα. Το άγχος το είχε ο Παναθηναϊκός. Με αποτέλεσμα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος πελαγοδρομούσε στην άμυνα, έφαγε πάνω από 15 φορές με τον ίδιο τρόπο, με το κόψιμο μέσα στη ρακέτα, το ίδιο καλάθι. Καμία συγκέντρωση δηλαδή, παίκτες του, καμία συγκέντρωση. Εύστοχα τρίποντα πολλά η Βαλένθια, γενικά καθαρό μυαλό. Χτύπησαν ελήψη του Λούκα, δεν μπορεί να παίξει. Και ο Γκραντ στην κατάσταση που είναι πάρα πολλά λεπτά, με αποτέλεσμα ο Σόρτ τον βολεύει εξαιρετικά, γιατί δίνει ρυθμό που βολεύει τον Παναθηναϊκό, αλλά αμυντικά τον κόβει στα δύο τον Παναθηναϊκό, γιατί αναγκαστικά τον σημαδεύει η Βαλένθια και πηγαίνει ο παίκτης δεύτερος για βοήθεια και δημιουργείται ανισορροπία στην άμυνα. Η Βαλένθια λοιπόν, χωρίς άγχος, έβαλε τα σουτ, είχε καθαρό μυαλό. Θεωρώ ότι και η διαιτησία έπαιξε ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο, γιατί δεν είδαμε να παίζει έδρα. Δηλαδή, βλέπουμε άλλες και άλλες ομάδες να έχουν πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και τον Παναθηναϊκό, ακόμα και στην έδρα του, στο πιο κρίσιμο θεωρητικά παιχνίδι της χρονιάς, αυτό που θα σηματοδοτούσε την πρόκληση του Final Four, είναι η περίφημη φάση παραδείγματος χάρη
0: με τον Καβόπουλο,
1: η οποία σήκωσε όλη αυτή. Δηλαδή, όταν είσαι κάτω από το καλάθι, ο διαιτητής και δει τρεις διαιτητές και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και όχι εις βάρος του. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν λέγεται στον ραδιοφωνικό αέρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στα do or die ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να παίρνει τη νίκη. Και πιστεύω ότι αύριο θα τελειώσει η σειρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε μια ερώτηση. Σήμερα μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και προανήγγειλε αλλαγές στο Σύνταγμα, κατάργηση προανακριτικών, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Φυγή προς τα εμπρός. Έχει σχόλιο γι' αυτό?
1: Ναι. Είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Θα τα κάνουμε ακριβώς όπως μας βολεύει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές σκανδαλώδεις ενέργειες της κυβέρνησης στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ό,τι και να λέει ο Μητσοτάκης, η πραγματικότητα θα είναι ότι θα γίνεται αν ο λαός του δώσει το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνά αυτή η συμμορία τον τόπο. Θα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται για να τη βγάζουν όλοι καθαροί. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και μικρό ή μεγάλο σκάνδαλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την απέτηση για δικαιοσύνη που έχει ο κόσμος για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό θα γίνει, Γιώργο. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Και κανείς μας δεν πρέπει πια να έχει ευβολία. Πριν δεν ξέραμε, τώρα ξέρουμε. Είναι τόσα χρόνια. Συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα εδώ και τόσα χρόνια. Μια δικαιοσύνη που είναι μια κούφια λέξη, μέτρα που είναι πραγματικά σαν το κρεβάτι του προκρούστη, κόβουμε όπου μας βολεύει, τραβάμε όπου δεν μας βολεύει, και αυτό θα γίνει. Άσε τα λόγια, η πράξη μετράνε.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

Λοιπόν, έχουμε και την άποψη της κυρίας Λαμπαδαρίου, της γνωστής διαιτού, έτσι, η οποία λέει ότι ήταν σωστή η απόφαση του Πινέιρο, δεν υπάρχει χέρι στον Εύες. Άλλα λέει ο Ηλίας, άλλα λέει η Λαμπαδαρίου. Οκ, okay, πολύ ωραία. Εγώ επιμένω, ήταν πενάλτη. Με σεβασμό απόλυτο βεβαίως στις απόψεις που λένε ακριβώς το αντίθετο. Και στις οποίες ήρθε να προσταθεί η άποψη του Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, προσέξτε, είναι η τελευταία φορά που ισχύει αυτή η προσφορά για τα τερτύπια. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε μια ξέχωστη βραδιά με εκλεκτές γεύσεις, ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση στην οδό Τατοίου 56 που έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνει στην κλήρωση. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τη ραδιοφωνική Μιχίες, για αυτό που θα πάει με την παρέα του Τετραμελή το βράδυ τη Παρασκευή. Να φάει και να πιει στα τερτύπια και μια άλλη κλήρωση στην εκπομπή τη δική μου για αυτό που θα πάει το μεσημέρι της Κυριακής με την παρέα του 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα τερτύπια. Και ο Μάνος λέει και να σκεφτείς ότι είμαι φύλλα προσκύμενος στην Bayern και επιστήθιος φίλος του αείμνης του Kaiser, του Beckenbauer. Είναι γεγονότα αυτά που λέει ο φίλος μου ο Μάνος και φίλος της Μπάγκερ, ναι, και είχε πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση με τον Φρανς Μπέκεμπάουερ. Εγώ είμαι φίλος της Πάρη τώρα από την πλευρά μου και έχω μια διαφορετική γνώμη. Οκ. Okay.

Σήμερα σε 9 η ώρα, απόψε σε 9 η ώρα, είναι το παιχνίδι της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι κρίσιμο, γιατί η Χάπολ δείχνει να έχει σφιγμό. Πήρε το πρώτο παιχνίδι έτσι στην τυπικά έδρα της, στη Σόφια, απέναντι στη Ρεάλ, έκανε το 2-1. Να δούμε αν σήμερα θα αντέξει. Σήμερα έχουμε και τους ημιτελικούς για το Europa League. Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ημιτελική και για το Conference League. Στρασμπούργκ Ράγιο Βαγκεκάνο και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ.

Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει: Γιώργο, έστειλα πριν τον κανονισμό με τα χέρια στην περιοχή. Ήταν πέναλτι σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν υπάρχει κάποια νέα υποκατηγορία, ας τη βάλουν στον κανονισμό. Τι τους εμποδίζει? Μου έχει στείλει τον κανονισμό στα ελληνικά ο καλός μου φίλος ο Βασίλης, όπου αυτό που λένε ότι υπάρχει σαν κανονισμός, που να λέει ότι όταν η μπάλα φύγει από το χέρι, φύγει από το πόδι ενός αμυντικού και χτυπήσει στο χέρι του συμπαίκτη του, δεν είναι πέναλτι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση του κανονισμού. Δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Βασίλης. Έτσι, δεν υπάρχει. Μου έχει στείλει δηλαδή το απόσπασμα ο άνθρωπος. Και η λογική λέει σε αυτή τη φάση δείτε και ξαναδείτε ότι αυτό είναι πέναλτι. Αλλά, οκ. Okay.

Και είμαι και πάρει, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Λοιπόν, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα το όνομα του James Tavernier, ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, ο δεξιός μπακ, αρχηγός της Rangers για πολλά χρόνια. Έτσι, δεν είναι μικρό παιδί. Κλείνει τα 35 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και λέγεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Javier Ribalta, που κινεί τα μεταγραφικά νήματα στην ΑΕΚ. Είναι στη Ρέιτζερ ο Ταβερνιέρ από το 2015, παρακαλώ, έτσι. Είναι Άγγλος και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά φαντάζομαι ότι για τον Ταβερνιέρ, ακόμα και αν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, δεν θα είναι η μόνη. Στα δημοσιεύματα λέγεται και από το MLS έχει προτάσει, και από την Τουρκία και από τη Σαουδική Αραβία, να αποκλείται και από την ίδια την Premier League. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Παλιότερα είχε γραφτεί ότι για αυτόν, θα το θυμάστε, ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πάντως πρόκειται για έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ.

Είχαμε και πανηγύρια, μεγάλα πανηγύρια χθες μετά την πρόκληση της Παρί. Πανηγύρια στο Παρίσι, βγήκαν οι οπαδοί της Παρί στους δρόμους. Ορισμένοι ήταν και έξαλλοι και, εν πάση περιπτώσει, έγιναν και επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις και σε τραυματισμούς. Πού, στην περιοχή των Ινησιών Πεδίων, εκεί κοντά στο γήπεδο της ομάδας, στο Parc des Princes. Και από την αστυνομία, τυχαίς για να τύχα πάντα, έγινε χρήση κροτίδων και καπνογόνων. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν 6 άτομα τα οποία κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Και τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τη χρήση των πυροτεχνημάτων τραυματίστηκαν 2 άτομα στα χέρια και ένας από τους 2 φέρει σοβαρά τραύματα μάλιστα. Αυτή την τρέλα πάντως, έτσι με τα καπνογόνα στο χέρι, ποτέ δεν την κατάλαβα. Ορίστε που οδηγούν τα πράγματα. Η είδηση τελευταία στιγμή: προπονήθηκε κανονικά ο Χατσίδης με τον ΠΑΟΚ και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πειράξει τα 2 άκρα της επίθεσής του με Τάισον και Ζιβκοβιτς.

Και ο Μαρτίνες που μπλέφτηκε σε καυγά με τον Αταμάν και αποβλήθηκε και αυτός μαζί με τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι ο Αταμάν είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια. Εάν είναι μάστερ και το κάνει αυτό, τότε Μαρτίνες εσύ έπεσε στην παγίδα. Διότι θυμίζω άλλαξε η ροή του παιχνιδιού μετά την αποβολή και των δύο προπονητών, και εκεί ήταν που ο Παναθηναϊκός πήρε τα πάνω του και επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης, μπασκετική ΑΕΚ σήμερα, οι Ολυμπιακοί είμαστε μαζί σου. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μάλαγα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Μείνετε. Τι έχουμε γραμμή τώρα, Δημοσθένη. Δεν κατάλαβα καλά. Όχι, προλαβαίνουμε, Δημοσθένη, να κάνεις το σχόλιο σου για το παιχνίδι της Παρί με την Μπάγερ. Προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξτε, θα πω πολύ γρήγορα ότι από αυτή την τετράδα που είδαμε στα ημιτελικά, νομίζω ότι τρεις θα μπορούσαν να είναι στο τελικό αν γινόταν. Δηλαδή η Arsenal με την Paris Saint-Germain που τελικά είναι, και θα μπορούσε και η Bayern για μένα. Δηλαδή η Bayern χθες έκανε πάρα πολλές φάσεις. Το match δεν είχε ούτε τον ίδιο ρυθμό και δεν θα μπορούσε να έχει με το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Ήταν όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε καμία σχέση με το match της Arsenal με την Atlético Madrid το προηγούμενο βράδυ. Πήρε πανάξια την πρόκληση του Παρίσι Σεν-Ζερμάν, αλλά ήταν τόσο ανοιχτοί λογαριασμοί τους και τόσο μικρές ελάχιστες οι διαφορές τους, που νομίζω ότι αν είχε λίγο παραπάνω η χρόνο η Μπάγκερ θα μπορούσε να το κάνει όπως ο Παναθηναϊκός σε άλλες περιπτώσεις το τελευταίο δεκάλεπτο που δεν το έκανε χθες με τη Βαλένθια, γιατί ήταν κάκι αμυντικά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σου έκανα ένα διπλό σχόλιο πάρα πολύ σύντομο τηλεγραφικό και για τον μπάσκετ και για τον ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει χρόνο περισσότερο.
0: Είσαι φοβερός. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά σε λίγο.
1: Έγινε, εντάξει, και αύριο αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα, έκανα λάθος.
1: Όχι, κανένα θέμα, αλίμον.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η εκπομπή, ολοκληρώθηκε. Έκανα λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Αύριο περισσότερος Δημοσθένης Καρμύρης εδώ στους θείους από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermeten Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 1.500 συλλέκτες ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermeten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς, Πέμπτη σήμερα, και ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Internet Sports. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως τις 3 όπως κάθε μέρα, έχοντας μαζί μας πάντα αρρωγό και υποστηρίκτρια της στοιχηματική εταιρεία Interveten. Στο 6939-943-943, στο Viber μας, στο Viber του 943 Interveten Sports, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις. Τα βλέπω, τα διαβάζω, μην νομίζετε. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πουλιού. Φυσικά ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα στο ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίν Τζολάκη. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αγωνοδρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό κάνει ο Χατσίδης. Δεν φαίνεται να προλαβαίνουν για Κουμάκης, εκτός προπονήσεων παραμένουν Ντεσπότοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Φαβορή για θέση στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό.

0: Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός στην Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψος 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδειχθήκε ισοπαλία 1-1 με την Bayern Μονάχος στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκλήθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Harry Kane ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Για τα play-off της EuroLeague, Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 την Real Madrid στον 4ο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης, πρώτο σερβίς μετά τις 4, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Όπως άκουσα να λέει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο Παναθηναϊκός χθες τα έκανε όλα λάθος για 35 λεπτά και όλα σωστά για 5 λεπτά.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός για αυτό το χρόνο που βρέθηκε πίσω, ακόμα και με 19 πόντους, έδειχνε σαν να ήταν ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας, που και πάλι δεν μπορείς να μπαίνεις, ειδικά μέσα στο γήπεδό σου, με αυτή την αντιμετώπιση και με αυτή την οτροπία. Άνευρος, άχρωμος ο άοσμος, καμία σχέση με την διάθεση να κυνηγήσουν κάθε μπάλα, να παίξουν άμυνα, να πιέσουν τη Βαλένθια, όπως είχαμε δει να κάνει και στο μάτς, και στα δύο μάτς στην Ισπανία. Και αυτό το έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά από χθες και να είναι άνετος, να έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στο Final Four. Δεν χάθηκε ο πόλεμος, εννοείται, χάθηκε μία μάχη. Έδωσε όμως το δικαίωμα στην Βαλένθια να ελπίζει με τη σειρά της ότι μπορεί να πάρει άλλη μια νίκη την Παρασκευή το βράδυ και να επιστρέψει τη σειρά στην έδρα της. Ο Παναθηναϊκός, όπου δεν είδε, πρέπει να το κάνει αυτό, εννοείται, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με εντελώς διαφορετική νοοτροπία.
0: Και υπήρχε τελικά ένταση, έτσι, δηλαδή αυτό που συνέβη μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ, που παραλίγο, δηλαδή ήρθαν ουσιαστικά στα χέρια, παραλίγο να έρθουν στα χέρια μάλλον στο παιχνίδι. Είδα, αποβλήθηκαν και 2-27, δεν είναι καλό πράγμα για καμία ομάδα από τις δύο και για τα δικά μας θέματα και τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ό,τι αφορά, μπορεί κανείς να πει μάλλον πολλά, σε ό,τι αφορά την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρεται ο Εργκίν Αταμάν. Έχει δεχθεί πολύ αυστηρή κριτική, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως. Χθες αυτή του η έκρηξη ήταν απολύτως δικαιολογημένη, γιατί δεν υπήρχε κανένα επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον Μπαντιό. Αντιθέτως, ο Μπαντιό έπρεπε να χρεωθεί φάουλ και να το έχει κερδίσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, στήριξαν ανάποδα. Ακριβώς.
1: Μα δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το γεγονός τώρα ότι η Βαλένθια έψαχνε ένα τσικ, μια ευκαιρία για να κάνει το σόου της, διότι σε όλη τη σειρά των play-off

0: βλέπουμε και τον κορυφαίο προπονητή της EuroLeague, έτσι όπως βραβεύτηκε, τον προπονητή της Βαλένθια, να θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Χθες κέρδισαν και το μάτι γιατί τους το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν όμως σε κάθε ευκαιρία να κερδίσουν τις εντυπώσεις, να βγάλουν αυτήν την υπεροψία, το ότι ξαφνικά γίναμε κορυφαία ομάδα της Λίγκας. Και ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να αποδείξουμε πράγματα και να πούμε, ας πούμε, το ότι εσείς κερδίζετε μόνο με τη διαιτησία. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, διότι ειδικά χθες καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι η διαιτησία έκρινε το μάτς, έτσι. Αλλά αυτό το λάθος που έγινε εις βάρος του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο. Μπορούσε δηλαδή να το δει οποιοδήποτε. Ο προπονητής της Βαλένθια επέλεξε να αντιδράσει με τόση ένταση, προφανώς γιατί ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του παιχνίδι και να φτάσουν εκεί πέρα που φτάσαν τα πράγματα. Το χειρότερο είναι ότι ο βοηθός του μετά συνέχισε σε αυτό το κλίμα της ρητορικής που έχει εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα η Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί εντυπώσεις και φωνάζει αν φλόγουν και αιτίας ή δημιουργεί ένταση κτλ. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ, και καλό θα είναι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού και τις όποιες απαντήσεις να τις δώσει μέσα στο γήπεδο.
1: Είδαμε και πολλές μάσκες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες. Έκανε και δήλωση για αυτό το θέμα που λέει: δεν είμαι δηλώς, αν ήθελα θα ήμουν εκεί στη θέση μου.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, κάπου λίγο και ως πλάκα είχε ξεκινήσει από την ημέρα που έγινε γνωστή η τιμωρία να κυκλοφορεί και στα social media ότι θα ντυθεί σαν τον Mr. Green ή θα είναι στη Σουήτα, δεν θα είναι στη Σουήτα ή θα είναι κάπου κρυμμένος, ας πούμε, αν υπήρχαν κουίντες στο Telecom Center να ήταν κάπου κρυμμένος πίσω από την κουίντα για να βγαίνει να βλέπει το match. Και γι' αυτό το λόγο θέλησε να βγει να ξεκαθαρίσει και αυτό στα πράγματα. Αν ήθελε, φαντάζομαι πως όντως να βρίσκεται στη Σουήτα του δεν θα το καταλαβαίνει και κανένα. Από εκεί και έπειτα οι φίλαθλοι της ομάδας θεώρησαν καλό με αυτόν τον τρόπο, με την εκτύπωση της εικόνας του, να δείξουν ότι είναι και αυτός παρόν στο παιχνίδι. Εντάξει, είχε μια σημειολογική έννοια όλη αυτή η διαδικασία. Τίποτα περισσότερο όμως. Φοβάμαι, ξέρεις, μήπως και αυτό κάπου αποπροσανατόλισε τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν 100% συγκεντρωμένος για να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε.
1: Ωραία, λένε να θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις και του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Σερέλη, ο οποίος τέλος πάντων ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν. Να έρθουμε τώρα για τη μεγάλη ώρα για το Final Four του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Unicaja Μάλαγα. Όλα για όλα, ένας συνεχόμενος δεύτερος συμμετοχή στο Final Four. Τι μπορούμε να πούμε αναφορικά με το απόψινο παιχνίδι?
0: Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία και στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μια ισπανική ομάδα που ξέρουμε τον τρόπο παιχνιδιού της. Οπότε σίγουρα θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι απολύτως συγκεντρωμένη και αυτή από τη δική της πλευρά, να κάνει το παιχνίδι που μπορεί και πρέπει να κάνει. Άλλωστε και από τις δηλώσεις μπορούμε να διακρίνουμε το ότι όλοι το θέλουν πάρα πολύ να βρεθεί η ΑΕΚ στον τελικό. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι που το Final Four πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα, η ΑΕΚ ίσως κουβάλισε λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε, και δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο τρόπαιο. Φέτος όμως, επειδή είναι πιστή και αυτή στο δικό της ραντεβού στα Final Four της διοργάνωσης, θέλει να φτάσει την διαδρομή της μέχρι το τέρμα και να είναι αυτή το Σάββατο που θα σηκώσει το τρόπαιο. Και ο Dragan Sakot αλλά και οι παίκτες και ο Gray και ο Raikkonen Gray που έχει κάνει και δηλώσεις μεταξύ άλλων, αυτό τονίζουν σε κάθε φορά, το ότι μοναδικός στόχος της ΑΕΚ είναι νίκη απόψη και πρόκριση στον τελικό.
1: 500 φίλοι παρόντες στο πλευρό των κυτρινόμαυρων. Ωραία, το παιχνίδι είναι στις 10. Να δούμε κάθε φορά, αυτό λέω, τι θα λέμε αύριο. Λοιπόν,
0: ελπίζουμε ότι θα λέμε μπράβο και καλή επιτυχία στον τελικό.
1: Έτσι, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά τη χθεσινή νίκη από την Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

0: Τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή. Short memory, κερδίσαμε, χάσαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ. Δυστυχώς δεν μπήκε, τελείωσε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε. Τελείωσε ο αγώνας. Αυτά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Και φύγει το μάτσο 20 πόντους. Τώρα, μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε, ήταν ηρωικό, θα το πω. Τι να πω. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι. Όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Το έχει χαθεί από εκεί. Δεν άξιζε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Δεν γινόταν. Δεν γίνεται έτσι πως παίξαμε, δεν το αξίζαμε. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ενεργητικοί και άμα δεν ματσάρεις αυτό από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, χάνεις. Αυτό που έγινε, χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε τη ροή. Περάσανε μπροστά, βγάλανε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση και το πληρώσαμε με να χάνουμε 20 πόντους και στα 12-13 λεπτά πριν λήξει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακούσαμε τώρα τι είπε ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, ο Χρήστος Σερέλης, επίσης τηλεόραση της Νόβα.
2: Στο μυαλό μου υπάρχει ότι ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν είναι μόνο ότι σκόραρε την παλαιομάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκόραρε πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσω όρο εκτός έδρας. Το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι ενεργειακά και στο θέμα της συγκέντρωσης, όπως είπες και εσύ, αμυντικά δεν ήμασταν καλοί. Τα παιδιά της Βαλένθια έπαιξαν εμπιστοσύνη και μοιραία άρχισαμε να κυνηγάμε στο σκορ. Θα έλεγα ότι το τελευταίο δεκάλεπτο αμυντικά με αρκετές αλλαγές σταματήσαμε αρκετά την ομάδα της Βαλένθια. Φάγαμε μόνο 16 πόντους. Και στα 40 λεπτά στην επίθεσή μας, επειδή κυνηγούσαμε, δεν ήμασταν πολύ ήρεμοι. Στο τέλος, ενώ είχαμε κάποια ξεμαρκάρια, όπως είπες, κόστησε αυτή η έλλειψη ηρεμίας, μπορώ να πω. Κάποιες φάσεις που ίσως ήταν λίγο πιο εύκολες να σκοράρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs, εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
3: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Στο διεθνή χώρο τώρα. Εντάξει, δεν είδαμε το συγκλονιστικό πρώτο παιχνίδι της Παρί με την Μπάγερν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επανάληψη σε ό,τι αφορά τον φιναλίστ του Champions League. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ήταν το συγκλονιστικό παιχνίδι που είδαμε πριν από μία εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Παρί ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο Μόναχο, καθώς έφυγε όρθια στην Allianz Arena με το 1-1 και συνδυασμό με τον πρώτο αγώνα. Τι γράφτηκε, ποια είναι η απήχηση, πώς είναι η επόμενη μέρα για τις δύο ομάδες?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Καταρχήν αποθεώνει ο γαλλικός τύπος και γενικά ο ευρωπαϊκός τύπος τον Λουίς Ενρίκε, ο Λεμόν, την κορυφαία ίσως γαλλική πολιτική εφημερίδα, λέει: ο Παριζιάνικος Σύλλογος έχει μετατραπεί από μια συσσόρευση διεθνών αστέρων που συχνά επιδιώκουν να αλλάξουν ατομικά σε μια πραγματική συνεκτική ομάδα όπου όλοι εργάζονται για το συλλογικό όφελος, έχοντας αρχιτέκτονα τον Λουίς Ενρίκε. Η Φιγκαρό επισημαίνει ένα άγαλμα για τον Λουίς Ενρίκε. Ο Λουίς Ενρίκε έκανε μια σκληρή ομάδα η οποία καταφέρνει εκτός έδρας να αντέξει στην καταιγίδα. Το 2023 τον Ιούλιο που ανέλαβε την ομάδα κατάφερε μέσα σε πολύ και σκληρή δουλειά να εξελίσσει τον κάθε ποδοσφαιριστή, με συνέπεια να μπορεί ο κάθε παίκτης του να υπερβαίνει τις λειτουργίες του, αντισταθμίζοντας την κίνηση του αντιπάλου. Ενώ η Παριζιέν λέει άπαιχτη η Παρί. Μετά την άφηξη του Λουίς Ενρίκε το 23 και την αποχώρηση του Εμπαπέ, άλλαξαν όλα. Του αξίζει ένα άγαλμα. Το Παρίσι πλέον είναι μια σκληρή ομάδα που δεν μπορεί να ηγηθεί. Η Daily Mail συμπληκτονίζει: θα χρειαζόταν ένα πραγματικό κατόρθωμα για να σταματήσει αυτή η πολεμική μηχανή την οποία έχει ο Λουίς Ενρίκε. Ενώ η Ισπανική Μάρκα επισημαίνει: ο Λουίς Ενρίκε έκανε ξανά το Μόναχο ορόσημο για την Paris Saint-Germain, δημιουργώντας μια φανταστική ομάδα, μια πραγματική ομάδα. Και το Canal Plus τονίζει: ωραία, μπορούμε να γιορτάσουμε τώρα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τον τελικό της 30ης Μαΐου. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayern Μονάχου, ο Γιάν Κρίστιαν Ντρίσεν, απορεί πώς επελέγει ένας διαιτητής, αναφερόμενος στον Πορτογάλο Ζωάο Πινέιρο, ο οποίος έχει διευθύνει μόλις 15 παιχνίδια στο Champions League. Τουλάχιστον είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένας διαιτητής με μόνο 15 συμμετοχές κλήθηκε να διευθύνει ένα αγώνα τέτοιου επίπεδου.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες από τις αποφάσεις του δεν μας άρεσαν. Από την πλευρά του βεβαίως ο Βέλγος προπονητής, ο Βενσάν Κομπανί, λέει: εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα πάντως κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν από την διαιτησία. Ο Νόιερ, ο τροφύλακας και αρχηγός Μπάγερ Μονάχου, λέει: μας έλειψε η αποτελεσματικότητα. Δεν δημιουργήσαμε πολλές καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Μας έλειπε το ένστικτο του δολοφόνου, του εκτελεστή, που κάτι που είχε η Paris Saint-Germain. Στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι. Τώρα, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον της Paris Saint-Germain, λέει: δεν έχω ποδοσφαιριστές, έχω πολεμιστές και βεβαίως έχουμε τον καλύτερο προπονητή του κόσμου που είναι ο Λουίς Ενρίκε. Να πούμε ότι η Παρί θα εμφανιστεί για τρίτη φορά σε τελικό, όπου έχει κατακτήσει τη μία πέρσι, έχει χάσει τον άλλο τελικό από την Μπάγερ Μονάχου, τώρα πάει για να ντουμπλάρει τις επιτυχίες της. Όσον αφορά τώρα τη φάση του πέναλτι, το IFAB, το όργανο που καθορίζει και ενημερώνει τους κανονισμούς σε συνεργασία με την FIFA, ορίζει ότι δεν θεωρείται παιχνίδι με το χέρι εάν η μπάλα που χτυπάει το χέρι ή το μπράτσο στέλνεται από συμπαίκτη, εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα του αντιπάλου ή ο ποδοσφαιριστής σκοράρει αμέσως μετά. Οπότε δίνεται άμεσο ελεύθερο κτήμα στην αντίπαλη απόφαση. Έτσι λοιπόν η απόφαση του Πινέιρο είναι σωστή. Αντιθέτως, αν προκάλεσε την οργή των Βαβαρών. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έφυγε για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια, ήταν τότε το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο τελικό του Champions League, κάτι που έχει γίνει άλλες τέσσερις φορές. Η πρώτη ήταν το 1962, όπου η Μπενφίκα αντιμετώπισε τη Ρεάλ, δηλαδή η Λισαβόνα εναντίον της Μαδρίτης. Το 1966 η Ρεάλ εναντίον της Παρτιζάν, το παιχνίδι έγινε στις Βρυξέλλες βεβαίως, Μαδρίτη δηλαδή εναντίον Βελιγραδίου. Μετά είχαμε τον Ιταλό, τον προπονητή, τον Αντσελότη, έτσι, εναντίον του Λίπη. Και είχαμε τον επίσης τη Γερμανία, τον Χάινκες εναντίον του Κλοπ, το Φλικ εναντίον του Τούχελ, και τώρα έχουμε δύο Ισπανούς προπονητές στον τελικό ανάμεσα, που είναι η πρώτη φορά, ο Λουίς Ενρίκε εναντίον του Βάσκου, του Αρτέτα.
1: Ναι.
4: Και βεβαίως ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ σε μία σεζόν, έχει βάλει 55 γκολ.
1: Που έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης, έτσι, στο 94.
4: Αλλά βεβαίως έχει πολύ καιρό ακόμα, γιατί η Μπάγερν έχει προκληθεί στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας και έχει και άλλα δύο παιχνίδια, οπότε μπορεί να καταρρύψει αυτό το ρεκόρ ο σπουδαίος αυτός Άγγλος Φορ, που μετά στα αποδυτήρια έχει κάποια διαμάχη με τον Μάικλ Ολίσε. Επίσης, διαμάχη βεβαίως είχαμε και στην Ισπανία στην προπόνηση ανάμεσα στον Βαλβέρδε, τον αρχηγό της Ρεάλ, με τον Γάλλο διεθνή μέσο τον Τσουαμενί. Για την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε το κλασικό Μπαρσελόνα αντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, έφυγε σήμερα ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, Ευαρίστο Μπεκαλώση. Είπατε ότι θα το θυμούν, είχε παίξει στην Ίντερ, εκεί γνώρισε τη μεγαλύτερη του επιτυχία, κατέκτησε και πρωτάθλημα μαζί της. Έπαιξε και σε άλλες ομάδες, ήταν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και όπως έλεγε και ο Γκαμπριέλε Γκράβινα, ο πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, χάσαμε έναν ευγενή του ποδοσφαίρου.
1: Σχετικά με την απόσυρση από το ποδόσφαιρο στο 30 του Ζήλ από την Ντόρτμουντ.
4: Ο διεθνής στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει περάσει και από την Μπάγερ Μονάχου, αντιμετώπισε πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και όπως είπε ο ίδιος, κουράστηκε να υποφέρει πηγαίνοντας συνέχεια από το νοσοκομείο στο σπίτι και ξανά το ίδιο. Οπότε πήρε την απόφαση στα 30 του χρόνια, με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. ακούσετε.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε για την οψιόν αγοράς που ενεργοποιήθηκε από την Πόρτο για τον, Κιβιόρ, τον πολωνοστόπερ της Άρσεναλ.
4: Τον πολωνοστόπερ. Ναι. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ιγκελ Γκέντσλερ Μπιρλιγκή, η ομάδα της Τουρκίας, έκανε κάτι το πρωτότυπο. Ναι. Τον Οκτώβριο του 25 είχε απολύσει τον προπονητή τον Βολκάν Ντεμιρέλ, παλιός διεθνής τερματοφύλακας. Μετά από δύο μήνες τον ξαναπροσέλαβε και τώρα ξανά τον απέλησε. Αυτό είναι κάτι, τον ίδιο προπονητή. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, τον ίδιο προπονητή την ίδια μέρα. Και βεβαίως το Sky ζητάει αποζημίωση ύψους 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Telekom και την DAZN λόγω παραβίασης των κανόνων αγωνισμού που είχαν συμφωνήσει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Επίσης, χθες στο Παρίσι είχαμε επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Ξέφυγαν κάποιοι στα ελίσια πεδία, έριξαν κροκέτες, πυροτεχνήματα. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας, ένας άλλος λιγότερο. Επενέβη η αστυνομία και συνέλαβε 4 άτομα.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Μια χαρά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 943 Interveten Sports.

0: Για να περάσουμε στον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, που αντιμετωπίζει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε déjà vu, σχετικά με τον Μίγια, τον οποίο τον ακούμε, τον ξανακούμε. Υπήρχε ξανά ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχουμε κάτι εκ νέου σχετικά με τον παίκτη?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, όπως το είπες, αναθερμαίνεται αυτό το σίριαλ, το οποίο ήταν και αρκετά προχωρημένο το περασμένο καλοκαίρι. Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης, ωστόσο δεν προχώρησε λόγω των αρκετά υψηλών απαιτήσεων από πλευράς Χετάφε. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Λουίς Μίγια, μάλλον Χετάφε, είναι και πάλι σε αναζήτηση ομάδας για να παραχωρήσει τον Μίγια, καθώς αυτός θα είναι και ο τελευταίος χρόνος συμβολαίου του και η χρηματιστηριακή του αξία είναι αρκετά υψηλή ακόμα. Τώρα η ΑΣ λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του. Ωστόσο, στο παιχνίδι βρίσκονται ομάδες όπως η Villarreal, η οποία μάλιστα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στο UEFA Champions League. Ο παίκτης εκτιμάται κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Ωστόσο, είναι προφανές πως η Χετάφε θα μπει στην κουβέντα με ένα ποσό που θα ξεπερνά σίγουρα τα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε για sold out, έτσι?
1: Ναι, μέχρι χθες είχαν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε sold out το πρώτο τελευταίο τη σεζόν, καθώς ακολουθεί και αυτό, πιστεύω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ημέρας, γιατί το μάτς με τον Παναθηναϊκό θα είναι Τετάρτη, πιστεύω πως και εκεί θα είναι κατάμεστο το Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν το έχει κάνει, μια αλήθεια, φέτος. Αναζητεί την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι μετά από εκείνο επί της ΑΕΚ. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες και ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βρει δύναμη από το θαλερικό γήπεδο, να στηριχθεί σε πράγματα που του δίνει αυτό το οικείο περιβάλλον για να πάρει τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, την άτυπη ρεβάνς, την άτυπη ήττα στην Τούμπα, για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, αλλά κυρίως για να είναι σε θέση ισχύως ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, που πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού. Η προετοιμασία κυλά ομαλά. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες μικρονοχλήσεις με άτομα με τον ΠΑΟΚ έχουν ξεπεραστεί και μένει να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Όπως είπαμε και χθες, είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους από τους Μπρούνο, Ποντένσε ή και Μουζακίτη στο αρχικό σχήμα. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις, δεν έχει προκύψει κάτι με βάση τις δοκιμές του Βάσκου Τεχνικού, αλλά είναι πολύ πιθανό, κυρίως για τον Μπρούνο στο αριστερό δάκρο της άμυνας, να το δούμε στη θέση του Ορτέγκα. Αυτά όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Να πούμε πως υπάρχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία και πάλι από την Φενέρμπαχτε για τον Κωνσταντζή Τζολάκη. Αυτή τη φορά πιο θερμό. Αυτή τη φορά φαίνεται πως οι Τούρκοι θέλουν να προχωρήσουν σε μια αποφασιστική κίνηση για τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια, όπως λέγαμε και το πρωί με τον Ευάγγελο Μίχο, στις συνεχίες είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα ικανοποιημένος εδώ. Δεν είναι από λόγω προσωπικότητας, λόγω παραστάσεων, από τους παίκτες που καίγονται για το επόμενο βήμα τους, οπότε αν το πραγματοποιήσουν θα είναι και πολύ προσεκτικό και πολύ μετρημένο. Μένει να δούμε αν, αν υπάρχει όντως πραγματικό ενδιαφέρον και πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός, ένα παιδί που το έχει γαλουχίσει ο ίδιος ο σύλλογος, ουσιαστικά από 15 χρόνων ο Τζολάκης είναι στο Ρέντι, σίγουρα το κοστολογεί αρκετά υψηλά.
0: Έτσι. Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τι καλή και προνοητική που είμαι. Λοιπόν, 2:30 ακριβώς, οπότε ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής, το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα κάνουμε διακοπή για πολιτικό δελτίο και διαφημίσεις. Σας υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε την Intervet και να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να παίζετε υπεύθυνα και να συμμετέχετε όταν είστε άνω των 21 ετών. Θα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Εννιά. 1943 Intervet & Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
12: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην συνεδρία σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, μεταξύ αυτών μίλησε για δημοσιονομική σταθερότητα, για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, έχουμε και εχμές από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, κατά την ομιλία του, εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια. Όπως φαίνεται, να τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι υπουργοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Να πω ότι ο κύριος Δένδιας λείπει σήμερα από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία, εκεί όπου έχει διμερείς επαφές με τον Πορτογάλο ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, μιλήσαμε με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίδη, τον οποίο τον ρωτήσαμε για την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση και όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης στο πράξη θα είναι μια εγκληματική κίνηση. Μάλιστα, ο κύριος Αρβανίτης προσέθεσε ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα κόμματα, τα ελληνικά κόμματα, δεν λένε τίποτα. Να πω επίσης για τον Χρήστο Σπίρτζη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε δύο πράγματα. Αφενός, την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις, και επιπλέον ζήτησε με αίτημά του στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από την υπόθεση. Πάμε στις χρηστικές ειδήσεις και στο επίδομα του παιδιού. Μέχρι την Παρασκευή και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 του μήνα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται το κύκλωμα αυτό σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχουρή, η οποία είχε σημειωθεί, να υπενθυμίσω, στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη, προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Τώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου στον 54χρονο. Εν τω μεταξύ, ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του στο δυστύχημα το οποίο είχε γίνει το 2023. Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Και είχαμε επίσης σήμερα το πρωί και ένα άλλο τραγικό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι. Άλλο ένα με ηλεκτρικό πατίνι. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα ηλεκτρικό πατίνι με τον αναβάτη να είναι μόλις 12 ετών. Το παιδί, να πω ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Μετά τη Μέση Ανατολή, προφανώς, την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ αλλά και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Τώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση και μάλιστα η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει την θέση της. Την ίδια ώρα, τώρα οι επιθέσεις από το Ισραήλ συνεχίζονται. Πραγματοποίησαν οι
δυνάμεις του Ισραήλ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε και για τον Χανταϊό, προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εν τω μεταξύ, ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς. Ένα πτώμα μάλιστα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

Επανήλθαμε φίλες και φίλοι στις 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα είμαστε μαζί κανένα 20 λεπτό ακόμη με παρέα μας την Intervete.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, διότι υπάρχει μία αίτηση της τελευταίας στιγμής. Ακούσουμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαύρο, καλό μεσημέρι. Επί του πιεστηρίου, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΠ με μία αγωνιστική. Άρα δεν θα έχει κόσμο πότε?
1: Δεν θα έχει κόσμο. Γεια σου, Ζέτα. Καλό μεσημέρι. Στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off και με τα τώρα δεδομένα το τελευταίο ιστορικά στο Απόστολος Νικολαίδης με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι μια ποινή η οποία οφείλεται σύμφωνα με την έκθεση συμβάντων της αστυνομικής διεύθυνσης του παρατηρητή και τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ σε 5 πυροτεχνήματα στρόμπο. Δεν έχω ιδέα καν τι είναι αυτό, να πω την αλήθεια. Εντός της κερκίδας της θύρας 7 και του αγωνιστικού χώρου. Το τελευταίο, επειδή ήμουν από νωρίς και έφυγα αργά από το γήπεδο, δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια, αν και κάθομαι κοντά στη θύρα 7. Και 2 κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει για μία ακόμα φορά την νομοθεσία του ελληνικού κράτους, λέω εγώ. Αυτή είναι η νομοθεσία, αφορά συγκεκριμένους, είναι αλακάρτ. Έχει τύχει να παρουσιαστούν αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες έδρες. Οι άλλες έδρες δεν έχουν τιμωρηθεί και τιμωρείται ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ στο παιχνίδι αυτό, το οποίο ιστορικά και σημειολογικά είναι από, αν όχι το σημαντικότερο, από τα σημαντικότερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη διαδικασία έφεσης, γιατί συνήθως αυτές τις περιπτώσεις καταρχήν οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ.
0: Εφέσεις δεν υπάρχουν σε αυτές τις αποφάσεις.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι. Το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να το είχε κάνει και ο Άρης παλαιότερα. Απλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω αν είναι διατεθειμένη η ομάδα να το κάνει. Όχι να εφεσιβάλλει. Να ζητήσει μια παράσταση στην υπόθεση, δηλαδή ένα υπόμνημα. Το οποίο μπορεί να χρονοτριβήσει την τιμωρία και να πάει αυτή του χρόνου. Αυτό έχει γίνει, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από άλλες ομάδες. Μία είναι ο Άρης η πρώτη που το έκανε, αν μπορώ να θυμηθώ σωστά. Αλλά και πάλι αυτά που σου λέω τώρα, επειδή ήδη είναι του πιεστηρίου, δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς σκέπτεται να κάνει η ομάδα. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη. Γιατί το παιχνίδι αυτό, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πόλος έλξης για το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο, και τώρα το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο ήταν αυτό που έγινε με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να κάνει και σχέδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ότι θα πάμε τότε,
1: έκανε,
0: ιστορικότητα κτλ. Ίσως και κάτι άλλο που να είχε ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός πριν μετά, ανεξαρτήτως, δεν ξέρω. Ήταν ένας κομβικός αγώνας ιστορικότητας.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νομίζω για το Σιώπη μου είπες από χθες ότι ξεπέρασε την ΙΟΣΥ.
1: Ναι, πήγε τελικά, γιατί η προπόνηση βγήκε ακριβώς μετά που μιλήσαμε, καμιά ώρα μετά. Πράγματι μπήκε, όπως το είχαμε πει, ο Σιώπης στην προπόνηση, και νομίζω ότι έχει ξεπεράσει την ΙΟΣΥ που τον ταλαιπώρησε. Από χθες προπονείται και νομίζω ότι βάζει και πλώρη για ενδεκάδα. Δηλαδή δεν θα ξαφνιαστώ να τον δώσω στην ενδεκάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν δεν παρουσίαζε αυτή την αδιαθεσία, αυτή την ΙΟΣΥ που περίπου 24 ώρων που πέρασε, νομίζω ότι θα ήταν και βασικός, οπότε είναι διαθέσιμος. Θα προσπαθήσει να μπει, μάλλον γνωρίζαμε ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια σήμερα αύριο να μπει ο Ρενάτο, αλλά και πάλι είναι πολύ, πώς να το πω, δεν έχει συγκεντρωθεί πολύ πιθανότητα στο ενδεχόμενο για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα Σάντες, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερτς, Σοκό είναι οι απόντες αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα τώρα δεδομένα στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπένιτα.
0: Είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη στο Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος μου είχε αναφερθεί στα χρόνια από το 19 στο 21 νομίζω, στην πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις καλές στιγμές, τα ευχάριστα συναισθήματα. Υπάρχει τώρα περίπτωση να επανέλθει, διότι δεν ξέρω, με την Χερενφέιν δεν ξέρω πότε λύγει το συμβολαιό του και τι προτίθεται να κάνει.
1: Ναι, το 28 λύγει και έχει συν ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την καριέρα του στην Πάρμα, μετά τον Παναθηναϊκό, που δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, ουσιαστικά πέρασε 3 άγωνα χρόνια στην Πάρμα ο 25χρονος πλέον Έλληνας αμυντικός, πήγε στην Αλμύρε Σίτη στην Ολλανδία και μετά στην Χερένθεν και έχει βρει τον ποδοσφαιρικό του εαυτό. Κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ακόμα και συλλόγων από την Bundesliga. Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονηθεί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δηλαδή, περιμένουμε να τελειώσουν τα παιχνίδια να γίνει μάλλον το διαζύγιο που όλοι συζητάμε για εκτός αν υπάρξει κάποια συγκλονιστική ανατροπή με τον Ράφα Μπένιτεθ, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα μπει στο σχεδιασμό. Αν με ρωτούσες πριν από δύο χρόνια αν υπήρχε περίπτωση ο Ζαγαρίτης να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα με τον τρόπο που έφυγε, όχι εξαιτίας του ιδίου αλλά της τότε μανατζερικής του εκπροσώπησης, θα σου έλεγα όχι. Γιατί τότε, αν γυρίσω σε ρεπορτάζ εποχής, και όχι μόνο δικά μου, που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό αθλητικό τύπο, θα υπήρχε η πληροφόρηση ότι μέχρι και εστίφηκε τέλος πάντων μια σύμμετρη πίεση στον Παναθηναϊκό, ότι ή τον δίνεται στην Πάρμα ή τον πάω σε άλλη ελληνική ομάδα, είχε πει ο τότε ατζέντης του. Επομένως, η σχέση του Παναθηναϊκού με την τότε εκπροσώπησή του δεν ήταν καλές. Όμως, έχει αλλάξει μανατζερική στέγη. Ανήκει στην AS1 αυτή τη στιγμή και νομίζω ο Έλληνας εκπρόσωπός του, ο κύριος Τουντούρης, με τον οποίο έχει ξαναδουλέψει τον Παναθηναϊκό στις υποθέσεις των Τετέι, στην υπόθεση του Τετέι, του Κοντούρη, και σε άλλες υποθέσεις, Χατζηγιοβάνι, πιο παλιά, τώρα Κουρμπέλι, ακόμα και Ουνάι που δεν ήταν, Μαξίμοβιτς που δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Το ίδιο μανατζερικό γραφείο ήταν ως ο ίδιος εκπρόσωπος. Άρα, εγώ θεωρώ ότι και βάσει των δηλώσεων του παιδιού που έκανε πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, αλλά χθες μπήκαν στον ελληνικό τύπο, μετά από ένα παιχνίδι της Χέρενφεϊν, ότι τον είχε προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο, είχε γίνει μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει όμως επίσημη πρόταση. Και ο ίδιος είναι πολύ δεκτικός στο να γυρίσει. Αλλά για να γυρίσει θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει ότι αυτός είναι.
0: Ναι, και όπως είπαμε, να βρει πρώτα προπονητή, ο οποίος θα τον κρίνει θετικά ή αρνητικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι κοιτάζει μόνο εκεί ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί ο Ερνάντες θα φύγει και αριστερός μπακ θα έρθει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής και στη συνέχεια να κάνουμε κουβέντα επάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, φίλες και φίλοι, που δοκιμάζεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Κυριακή. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκες εκτεταμένα στα προβλήματα, τις προσπάθειες του Χατζίδη, τις προσπάθειες του Γιακουμάκη να συμμετάσχουν. Τι έχουμε σχετικά με αυτά τα δύο ονόματα ως δεδομένο?
1: Λοιπόν, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Έχουμε ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, για τον Δημήτρη Χατζίδη συγκεκριμένα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά σήμερα με την ομάδα. Δεν ακολούθησε δηλαδή ατομικό πρόγραμμα όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, τίθεται στη διάθεση πια ξεκάθαρα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ακολουθήσει σίγουρα την αποστολή του ΠΑΟΚ στον Πειραιά. Mm-hmm. Και πλέον είναι στο χέρι του Ρουμάνου τεχνικού να τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Το πιθανότερο είναι να τον έχει στον πάγκο ως μια πολύ αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Αντίθετα, ο Γιακουμάκης στην προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγο ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά δεν αποκλείεται αύριο να μπει και αυτός με την ομάδα, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα ακολουθήσει την αποστολή. Κυρίως τον προετοιμάζουν οι γιατροί για τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Mm. Άρα έχουμε άλλον έναν παίκτη ο οποίος μπαίνει πια στη φαρέτρα του Λουτσέσκου. Μιλάμε για το Χατζίδη και τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ευχάριστο, όπως ευχάριστο ήταν και το νέο που ήρθε πριν από λίγο
0: για τον Παναθηναϊκό και την
1: σχολιάστηκε από την ΠΑΕ αυτό. Βέβαια δεν είναι ωραίο να γίνονται αγώνες χωρίς κόσμο. Mm. Αλλά τη δεδομένη στιγμή στον ΠΑΟΚ και μάλιστα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος τον βολεύει. Διότι αν διεκδικεί κάτι εκείνη την περίοδο, είτε το πρωτάθλημα είτε τη δεύτερη θέση, θα το διεκδικήσει χωρίς την ενοχλητική εντός εισαγωγικών παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στην κερκίδα.
0: Ναι. Λίγο να περάσουμε στον Άρη, διότι είδα να αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν ξέρω, το όνομα του Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος απασχολεί και τον Παναθηναϊκό με λίγες πιθανότητες, αλλά απασχολεί και τον Παναθηναϊκό. Τι υπάρχει σχετικά με το δεδομένο αυτού του ονόματος να αναλάβει τον Άρη?
1: Δεν υπάρχει τίποτα, Ζέτα, και για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που είχαμε πει και άλλες φορές. Είναι εκατοντάδες οι προτάσεις που πηγαίνουν αυτή την εποχή στις ομάδες, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, για προπονητές και ποδοσφαιριστές. Είναι περίοδος τέτοια. Μπορεί να έχει πάει ένα χαρτί στο οποίο προτάθηκε και ο Λέτο. Αυτή δεν πάει να πει αυτό κάτι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Άρα λοιπόν να μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Τη στιγμή μάλιστα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρυπίδης σκέφτεται, αν παραμείνει στην ομάδα, που όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι, ελείψη άλλου, να κρατήσει τον Γρηγορίου. Άρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Mm. Εγώ θα πρότεινα να το χαλαρώσουμε λίγο, και, διότι με πήραν το πρωί τηλέφωνο από τη Χαλάστρα και μου είπαν ότι ο Λάιτ σκέφτεται να μπει στον Καμπανιακό. Εγώ ρώτησα, να σου πω την αλήθεια, ποιος είναι ο Λάιτ.
0: Και εγώ τέτοια είμαι.
1: Να σου πω την αμαρτία μου, δεν τον ήξερα. Και μου είπαν ότι είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην νεολαία. Και σκέφτεται να επενδύσει στον Καμπανιακό. Είναι μια ομάδα η οποία έπεσε φέτος από τη Super League 2, την τρίτη εθνική. Και υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα αναλάβει να την αναλάβει προσωπικά και να επενδύσει σε αυτήν. Μάλιστα έβγαλε και ένα βιντεάκι στο οποίο προαναγγέλει την είσοδό του στον αθλητισμό. Άρα κάτι υπάρχει, διότι στην Χαλάστρα αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι ο Light μπαίνει στην ομάδα. Μακάρι να μπει. Είναι ένας τραγουδιστής που λέγεται ότι έχει αρκετά χρήματα. Να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, να επενδύσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καμπανιακός είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Και μόνο από πλευράς δημοφιλίας, έτσι, δημοτικότητας, ακολούθων, έτσι, όλο αυτού της αύρας που έχει δίπλα του, έτσι, θα ανεβάσει σίγουρα τα δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα.
1: Ναι, λένε μάλιστα ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί αυτό. Μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα περιμένουμε το light, λοιπόν.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervetten Sports.

0: Πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του ΑΕΚ να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σχετικά με το όνομα, το μεγάλο όνομα του Ταβερνίερ που μένει ελεύθερο το καλοκαίρι από την Rangers, τι δεδομένα υπάρχουν, όντως ενδιαφέρεται η ομάδα και την απόκτησή του?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Κοίταξε, την δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τίποτα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Χαβιέρ Μπάλτα το έχει τονίσει σε περιβάλλον του ότι δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με καμία περίπτωση μεταγραφική τούτη την περίοδο. Οπότε αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, ότι η ΑΕΚ δεν εξετάζει καμία περίπτωση κανενός ποδοσφαιριστή. Είναι άπαντες συγκεντρωμένη στο
0: παιχνίδι με τον
1: Παναθηναϊκό, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Και ούκο λίγες φορές έχουν διαψευστεί και προσφάτως μάλιστα ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα, ότι υποτίθεται πως ενδιέφεραν την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα, όπως είπα και πριν, μαζί με τον Νίκολιτς έχουν εστιάσει πλήρως στο πώς η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και εκεί τελειώνει η κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Είδα κάποιες δηλώσεις, μάλλον το ρεπορτάζ για τον Λούκα Γιώβιτς σε ένα αφιέρωμα του ESPN, για την πορεία του, για το πόσο ευχαριστημένος είναι, τι έχει δηλώσει ότι συνέβαλε στην πορεία της Ένωσης προς τον τίτλο, ότι έχει βρει τον παλιό του εαυτό στην Ελλάδα, όλα θετικά για τον παίκτη.
1: Ναι, ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι γεγονός πως μέσω της ΑΕΚ βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό. Είναι πρωτοσκόρερ της Ένωσης. Είναι λογικό να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των μέσων σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του ESPN ήταν ταλέντα, μεγάλοι ποδοσφαιριστές που στην πορεία έχασαν τη διαδρομή τους και κατάφεραν να ορθοποδήσουν ξανά και να γίνουν πάλι, να θυμίζουν πάλι το παλιό τους καλό εαυτό, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς.
0: Διάβασα καλά, είχαμε πει και στο παρελθόν σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας που δεν φαίνεται να έχει βρει τα βήματά του. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην ΑΕΚ?
1: Πάλι θα σου πω το ίδιο, ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση τα οικονομικά του, τι θα ζητήσει η ομάδα του για να τον παραχωρήσει, αλλά σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ δεν θα προχωρούσε σε μια...
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Και πάλι είμαι πάρα πολύ καλή, γιατί η ώρα είναι 3 παρα 2 πρώτα λεπτά. Αφήνω λοιπόν σκυτάλι τώρα στον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος ετοιμάζεται όπως κάθε μέρα να αποδώσει τα καλύτερα δυνατόν. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα. Αχ, ξέχασα το επίθετό της. Πουλιού. Ναι, το είπα πριν, το ξέχασα τώρα. Σιγά σιγά θα τη μάθω απ' έξω και ανακατοτά την Ανδριάνα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Interbetter που μας συντρόφεψε όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Δίνω σκυτάλι στο Θέμη Παλιούρα, τον ένα μοναδικό και φοβερό. Τον ακούω σε όλο το δίωρο, να ξέρετε. Ακούω και εσάς βέβαια και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43 Interveten Sports.

Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια στο Telecom Center Athens, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε να πάρει για να σκουπίσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Ιτήθηκε με ένα σκορ το οποίο μάλιστα τον κολακεύει τον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν κατά κύριο λόγο διψήφια. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά στην άμυνά του. Για 35 λεπτά ήταν κάκιστος, αφήνοντας και ελεύθερα σούτ από την περιφέρεια, αλλά έχοντας και μια εντελώς άδεια ρακέτα, όπου πολλές φορές απορούσες πως μπορούσαν οι παίκτες της Βαλένθια τόσο απλά να αφήνουν την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Επίσης δεν πήρε βοήθειες από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερο λόγο είναι η αλήθεια, δηλαδή σε φάσεις όπου περισσότερο έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο παρά ότι χρειαζόταν να κάνει φάουλ, έκανε φάουλ νωρίς και είχε 4 φάουλ ήδη στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε ελάχιστα μέχρι που αποβλήθηκε και πήρε το 5ο του φάουλ. Η Βαλένθια, η οποία στο τέλος την πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός, φάνηκε αυτό που λέμε η διαφορά της φανέλας, η διαφορά της ομάδας, καθώς η Βαλένθια είναι μια εντελώς απειρή ομάδα και στο τέλος πραγματικά τρέμανε τα χέρια τους. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το παιχνίδι από το πουθενά, κάνοντας ένα εκπληκτικό επιμέρους σκορ, χωρίς όμως να έχει καθαρό μυαλό στο τέλος. Δεν είχε καθαρό μυαλό, καθώς παρά το γεγονός ότι έκανε το μείον 15, μείον 3 και έφτασε να έχει την κατοχή της μπάλας και να χάνει τα δύο τρίποντα ο Ρογκαβόπουλος, πήρε επιθέσεις στο τέλος οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη λογική. Κάποια σούτ του Σόρτς μήπως μπουνε και Άγιος ο Θεός, δεν ακούμπησε καθόλου την μπάλα μέσα στο Λεσόρ. Στο τέλος πάει να πάρει την επίδεση με τον Ρογκαβόπουλο και για κάποιο λόγο, αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες, η διαφορά στους 3 πόντους έτσι, αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες που να έχουν το σούτ από μακρινή απόσταση ώστε να ανοίξει το γήπεδο, χρησιμοποιείται ένας από τους 5, ήταν ο Σόρτς, ο οποίος δεν το έχει το μακρινό σούτ και το δίνει προφανώς η Βαλένθια. Και έκλεισε προφανώς τους άλλους παίκτες και πήρε πολύ πιο πιεσμένο τρίποντο ο Ρογκαβόπουλος από ό,τι θα μπορούσε να πάρει υπό άλλες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Νάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, έπαιξε μόλις 22 λεπτά. Ο Σόρτς ήταν καλός και πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι φταίει ο Σόρτς για την τελευταία επίδεση, προφανώς. Μιλάω για την επιλογή του Σερέλη να μην χρησιμοποιήσει 5 παίκτες οι οποίοι έχουν το σούτ από μακριά ώστε να ανοίξει το γήπεδο. Επίσης είδαμε και σχήματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί, όπως τον Σόρτς, τον Γκριγκόνης και τον Οσμάν μαζί στην ίδια πεντάδα. Δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναδεί αυτό στον Παναθηναϊκό φέτος, στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου χθες. Και κάπως έτσι η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει 87-91, να πάρει την νίκη, να κάνει το 2-1 και πλέον αύριο την ίδια ώρα, 9:15, έχουμε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, εκεί που η πίεση πλέον έχει περάσει στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη σειρά, να κάνει το 3-1 για να μην πάνε στράφοι και οι νίκες που έκανε στην Ισπανία. Απ' την άλλη η Βαλένθια θέλει να κάνει το 2-2, έδειξαν οι παίκτες ότι το πιστεύουν. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αύριο δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί σε καμία των περιπτώσεων με αυτή τη χαλαρότητα που παρουσιάστηκε χθες. Μια χαλαρότητα η οποία ήταν τύπου ότι τους έχουμε, σε αντίθεση με την Ισπανία, στην Ισπανία τα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε με το μαχαίρι στα δόντια, σε εισαγωγικά πάντα, για να πάρει το παιχνίδι και τα κατάφερε και πήρε τα παιχνίδια, όχι απλά το παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Πέντρο Μαρτίνεθ έπαιξε πολύ έξυπνα, χρησιμοποίησε τον Μοντέρο ουσιαστικά περισσότερο ως
ο παίχτης ο οποίος θα δημιουργούσε και όχι ο παίχτης ο οποίος εκτελούσε, καθώς έκανε 9 assist στο Μοντέρο χωρίς

0: Θα πάρει και πολλές προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75 σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κλείδωσε τον Παναθηναϊκό και πήρε την νίκη. Αύριο ξαναλέω 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Κυκλοφόρησαν πριν λίγες ώρες τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί, δεν το έχω δει. Θα το κοιτάξω πολύ λίγο και θα σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα είχαμε μια είδηση τελευταία στιγμή όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ από φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Απόστολος Νικολαίδης, στην ιστορική έδρα του. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα ασκήσει έφεση. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν και κάποια μεταγραφικά σενάρια για τον Τζολάκη και τη Φενέρμπαχτσε, για τον Μίγια, ο οποίος έπαιξε πολύ το περσινό καλοκαίρι, και ένα διακαής πόθος του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ που παίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, επέστρεψε ο Χατσίδης σε προπονήσεις, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για Κουμάκης. Τον παλεύει, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω ένα τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που μένουν. Να θυμίσω πως παίζουμε αγώνες τώρα για τα play-off της Super League: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε για φέτος. Επίσης, η Paris Saint-Germain είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί στον τελικό της Βουδαπέστης στην Puskas Arena κόντρα στην Arsenal. Χθες είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, που είχαμε δει μια ποδοσφαιρική πανδεσία με πάρα πολλά γκολ. Αυτή τη φορά είδαμε ένα παιχνίδι τακτικής με τον Luis Enrique να κλειδώνει απόλυτα την Bayern Μονάχου. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προπονητή που να το έχει καταφέρει σε αυτό το βαθμό κόντρα στους Βαβαρούς και ειδικά σε ένα παιχνίδι εντός έδρας για την Bayern Μονάχου, η οποία δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες. Είχε σε τρομερή μέρα όλη την ομάδα της Παρί, αλλά ειδικά και τους δύο στόπερ της, τον Μαρκίνιος και τον Πάντσο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, όπως είπαμε και πριν, με απίστευτη πίεση, με τον γκολ να έχετε νωρίς, όπως είχε έρθει και στον περσινό ημιτελικό κόντρα στην Arsenal για την Παρί. Και να θεωρούμε όλοι πως θα δούμε κάτι παρόμοιο όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εν τέλει διαψευστήκαμε, καθώς αυτό το goal περισσότερο έσβησε το match παρά το άνοιξε. Και τώρα έχουμε τελικό λοιπόν Paris Saint-Germain Arsenal στην Βουδαπέστη. Για πρώτη φορά μετά το 1971 και τον τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ θα έχουμε δύο ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 55 χρόνια, πραγματικά αξιοσημείωτο, και θα έχουμε και για πρώτη φορά κόντρα ισπανική όσον αφορά τους δύο πάγκους. Ο Λουίς Ενρίκη από τη μία για την Παρί και ο Μιγέλ Αρτέτα από την άλλη για την Arsenal. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα για να συζητήσουμε για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, καθώς έχουμε και μπάσκετ σήμερα με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει κανονικά Χαμάλαγα στις 10 για τον ημιτελικό του Final Four του BCL. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, θέλω μου. Ο Κώστα, το εργαλείο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Τρία σημεία θα σταθώ και σε ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα. Λοιπόν, στο ένα σημείο είναι ότι Παναθηναϊκός ξαναγύρισε σε αυτό που ξέρουμε. Σε αυτό που βλέπουμε όλη τη χρονιά, δυστυχώς. Μια ομάδα δίχως πιεστική άμυνα. Μια ομάδα που για 35 λεπτά δεν υπήρχε επί της ουσίας απέναντι στη Βαλένθια. Αυτό βέβαια σε κάνει και ο αντίπαλος. Έτσι, μην εκμεδενίζουμε. Η Βαλένθια ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχει την πύρα, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λάθη των διαιτητών σε 2-3 φάσεις τα περιμένω και είναι αναμενόμενα. Έχω σταθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και ο προπονητής μας, όσο και ο Νάν, έχουν δώσει αιτίες στην Ευρωλίγκα με διάφορα πράγματα, μην τα ξανααναφέρω.
0: Κώστα, δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η διαιτησία παντός.
1: Κοίταξε να δεις, όταν είσαι γηπεδούχος και καταφανέστατα φάουλ δεν τα δίνουνε.
0: Ρε εσύ Κώστα, τώρα άμα ένα-δύο σφυρίγματα δόθηκαν ανάποδα από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι έκρινε το μάτσο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή ας πούμε, ναι, προφανώς η φάση που αποβάλλεται ο Αταμάν και ο Πέτρο Μαρτίνεθ, προφανώς υπάρχει φάουλ στο Ρογκαβόπουλο και δεν κάνει ο Ρογκαβόπουλος φάουλ. Αυτό πρέπει να είσαι τυφλό για να μην το δεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν ένα-δύο-τρία σφυρίγματα στη διάρκεια του αγώνα ανάποδα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δικαίωση η Βαλένθια πήρε τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν στέκομαι ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από αυτό. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε την καλή εικόνα στην Ευρωλίγκα. Με αυτά που γίνονται, με το Γιαννακόπουλο, άσχετα αν είχε δίκιο ή όχι που πήγε για τους υπερέ παιδιά, ρίχτε κανένα φάουλ μέσα εκεί στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, αν πήγαινε κάποιος άλλος, μη Γιαννακόπουλος, οποιοδήποτε, μην κατανομάσω τώρα ονόματα προέδρων ή οποιοδήποτε, έτσι. Δεν θα έτρωγε τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι και υπότροφος ο Γιαννακόπουλος και μετράει πολύ, Κώστα.
1: Όχι, πως τον δικαιολογώ. Είναι, πώς το λένε, ρε παιδί μου, υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο και με τον Αταμάν. Και γενικά για το θέμα του Αταμάν, θα παρακαλέσω να ανέβει κάποια στιγμή, μάλλον να βγει ο Ανέστη.
0: Ο Αναστάσης.
1: Σε ένα ύφος πολύ έτσι ψιλοαγριεμένο. Αλλά από ό,τι λέει, έχει δικαιωθεί στο κομμάτι αυτό. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός άμυνα, η ομάδα που θα τον κοντράρει δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το να παίξει άμυνα, πρέπει να σε αφήσει κι άλλο. Δηλαδή, δεν παίζουν πέντε παίκτες και έξι, είναι και η αντίπαλη ομάδα.
0: Προφανώς.
1: Για μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι καλή ομάδα. Και το έδειξε και στην κανονική διάρκεια.
1: Λοιπόν, ελπίζω αύριο να το πάρουν το παιχνίδι, γιατί το άγχος μετά θα είναι απίστευτο και δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά πόσο κουράγιο θα έχει ο Παναθηναϊκός μετά να παρακάνει τρίτη νίκη με τη Βαλένθια για να φέρει τη... Είδαμε ότι δεν είναι μια ομάδα όποια. Εντάξει, λοιπόν, αυτό έπρεπε να ήταν υποψιασμένοι, γιατί το άγχος μεταφέρεται, για πλάκα μεταφέρεται.
0: Ναι, έχει μεταφερθεί ήδη νομίζω, Κώστα.
1: Δεύτερη ενότητα, ναι, ήδη, ναι, γιατί ναι. Κοίταξε να δεις, θα παίξουμε πάλι. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν καταλαβαίνουν ούτε από έδρες. Αυτοί χάσαν το μυαλό τους και κατάφερε ο Παναθηναϊκός στους 19 πόντους να τους φτάσει στους 2, 3, 4, έτσι από τη στιγμή που χάσαν τον προπονητή τους.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αντίθεση με εμάς, βγαίνοντας Αταμάν, βρήκαν το κουράγιο, το γαμώτο, την αδικία, δεν ξέρω τώρα πώς θα το πω, έτσι, και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Παρόλο που πήγε κάποια στιγμή. Μεγάλη διαφορά, έτσι, 19 από τους
0: 19 έφεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πολύ πολύ χαρούμενος, ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου ομάδα η Παρή, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο το έργο στο τελικό για μένα προσωπικά με την Arsenal. Όσοι νομίζουν ότι θα την καταπιεί είναι γελασμένοι, η Arsenal είναι αίτητη, έχει μια πολύ σφιχτή άμυνα, φεύγει στην κόντρα, εγώ προσωπικά τη φοβάμαι περισσότερο από την Bayern, έτσι την έχω δει αυτήν την ομάδα, σαν επικίνδυνη, όχι σαν την μπαλάρα που παίζει.
0: Καλά, δεν παίζει μπαλάρα η Arsenal και περιμένει και κλειστό παιχνίδι κιόλας στο τελικό.
1: Να ξεχωρίσουμε την μπαλάρα όπως παίζει η Παρί, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγκερν, ας πούμε, που τη θεωρούσαν φαβορή. Εγώ όχι βέβαια, γιατί ξέρω τι ομάδα υποστηρίζω. Αυτή και τη Λίβερπουλ είναι αγαπημένες μου ομάδες. Έτσι, αν πάρουμε από χώρες. Λοιπόν, και αυτό με έχει κάνει το γαλλικό ποδόσφαιρο να το αγαπήσω Πλατινί τη δεκαετία του 80, έτσι. Λοιπόν, με εκείνη την τρομερή εντεκάδα και την τρομερή που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εχθές το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε φτάσει σε σκορ υψηλά, 4-3, 5-4 πάλι. Οι ευκαιρίες που χαθήκαν δεν ήταν λίγες. Απλά δεν παίχτηκε το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Είναι και λογικό για μένα. Όταν πας για την πρόκριση, βάζεις και το μυαλό σου, έχεις βάλει ένα γκολ, κοιτάς να παίξεις καλή άμυνα, που μας απέδειξε ότι παίζει και άμυνα.
0: Ναι, προφανώς. Και είδαμε και πολλές φορές 11 παίκτες Παρί πίσω την μπάλα, κάτι που δεν είδαμε σε καμία των περιπτώσεων την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει μπροστά κάτι παιχταράδες, ο αγαπημένος μου, ο οποίος πραγματικά, όποιος δεν το είδε, ας δει τη φάση την τρίπλα που σκάσει το 70, έτσι. Πόση μπάλα ξέρει αυτό το πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Και πάντα θα βγαίνουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Πάντα θα βγαίνουν, αρκεί τα μυαλά τους να είναι στα κεφάλια τους. Και το τρίτο κομμάτι θα καταλήξω τώρα βέβαια με το ποτάτημα, γιατί μεθαύριο ξεκινάνε την Κυριακή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για κανέναν εκτός από τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα τελειώσουν όλα, πιστεύω, την Κυριακή. Εάν νικήσει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα μου την ΑΕΚ, ή ακόμα και δύο βαθμούς να τις κόψει. Βέβαια, εννοείται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ένας από τους δύο να κερδίσει. Γιατί αν έρθουν ισόπαλοι, καληνύχτα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κατάλαβε τι λέω. Οπότε μην κάθονται και απογοητεύονται οι ΠΑΟΚτζίδες, οι Ολυμπιακοί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τελειώνουν κατά 99% την Κυριακή.
0: Θα τα δούμε. Το λέω πολύ δύσκολο πάντως να γυρίσει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μια αρρωστημένη κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Όποιος προπονητής και να έρθει, φέρε μου τον καλύτερο προπονητή. Αν δεν καθαρίσει βρώμα μέσα από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάποιοι κονομάνε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί αν μου πεις ότι, πες ότι τρελαίνεται ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πιπέδου Γκουαρδιόλα Ενρίκε, και έρχεται στο Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι θα πει. Δεν θα πει 10 παίκτες θέλω. Θέλω μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα τους διώξει όλους. Αν θέλουμε να πάμε κάπου ψηλά.
0: Αυτά λέγαμε και με τον Μπενίτεθ, αλλά δεν είδαμε διαφορά, Κωστό. Να σε καλά, φίλε.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι λάθος αυτό που κάνουνε. Ο Μπενίτεθ κατάφερε να πάει την ομάδα εκεί που μπόρεσε να την πάει. Έχει 24 βαθμούς και αυτός και η ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Δεν είπε ότι εγώ ήρθα να σας φτιάξω ομάδα σε 6 μήνες. Και δεν υπάρχει και προπονητής που να φτιάξει ομάδα σε 6 μήνες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Εγώ στο τώρα όμως είναι μεγάλη κουβέντα. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Θέλουν να το φάνε κάποιοι δημοσιογράφοι, θέλουν να βάλουν κάποιους κολλητούς τους, να τους ελέγχουν σε 3-4 παιχνίδια που θα κάνει στραβά. Ό,τι έγινε και με το Βιτόρια. Τα ίδια πατελάκια μου, τα ίδια πατελή μου. Άρα εμείς που κρίνουμε, είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν βλέπω την ομάδα αυτή να πάει καλά, όπως και ο Ολυμπιακός. Αν διώξει το Μεδιλίπαρ, έτσι.
0: Ναι, θα το δούμε. Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Χαμήλωσε μου το ραδιόφωνο λίγο
2: πολύ. Τέλεια.
0: Γιατί μικροφώνησε.
2: Πήραμε την ευκαιρία να μιλήσεις με τον κύριο προηγουμένως, που είναι και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπαιρνα η αλήθεια, αν ήθελα να τελειώσει η σειρά. Πάμε ένα-ένα.
0: Για πάμε.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το έχω ξαναπεί για μένα. Όποιος είναι νικητής από τη σειρά, Παναθηναϊκός, Βαλένθια, Παναθηναϊκός, για μένα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει το ευρωπαϊκό. Άποψή μου.
0: Ναι.
2: Από τους αγώνες που βλέπουμε πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσα από τους αγώνες που βλέπουμε, αν έχεις το σεξο, κάθε αγώνας είναι ένας τελικός.
0: Σωστά.
2: Πάμε θέμα διαιτησίας. 4-10 λεπτό, πολύ γρήγορα, να μην σε κουράζω. 4-10 λεπτό, για εξήγησέ μου εσύ που γνωρίζεις από αθλητικά. Και θεωρώ ότι γνωρίζεις από μπάσκετ. Πώς γίνεται να παίζουν δύο ομάδες. 3 λεπτά πριν το τέλος του 4-10 λεπτού, πριν αρχίσει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει, να το πω έτσι λαϊκά, για να γυρίσει διαφορά στο τέλος.
0: Ναι.
2: Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 16-18 πόντους διαφορά έχει ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 4 φάουλ, που σημαίνει ό,τι και να κάνει πια πάνε σε βολές η Βαλένθια, η Βαλένθια 0 φάουλ. Την ώρα που, γιατί τα λέω όλα αυτά, την ώρα που αρχίζει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει να γυρίσει το παιχνίδι, τα 4 φάουλ που δεν έχουν στηριχτεί μέχρι τότε στη Βαλένθια από τους κύριους διαιτητές, δικαίωμά τους.
0: Ναι, υπήρχαν όμως περιπτώσεις που έπρεπε να σφυριχτούν, Μιχάλη, αυτό να εξετάζουμε. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να σφυριχτούν.
2: Θεωρώ ότι υπήρχαν. Εγώ θεωρώ επίοικος, γιατί πέσανε και άλλοι άμυνα, δεν έπαιζε μόνο ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι.
0: Εντάξει, καλά, γενικά η Βαλένθια δεν είναι και το φόρτι της άμυνα, ούτε του Παναθηναϊκού είναι.
2: Αλλά
0: θέλω να σου πω ότι πρέπει να εξετάζουμε αν υπάρχουν φάουλ ή δεν υπάρχουν.
2: Σωστά, το εξετάζουμε και βλέπουμε και αν μη τι άλλο έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 3 φάουλ εντελώς αντικειμενικά. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μιλάω για το τεχνικό κομμάτι, έτσι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία 3 λεπτά που ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στο 1,5 λεπτό έχει δείξει τη διαφορά στους 5 πόντους. Οι κύριοι της Βαλένθια, και καλά κάνουν χρήση του μπόνους, ότι δεν, ό,τι φάουλ και να κάνουν δεν είναι βολές, καταλαβαίνόμαστε πιστεύω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, οπότε να ένα μπόνους, πονηρό, γιατί το μπάσκετ είναι πονηρό άθλημα. Λοιπόν, και δεν είναι για αυτούς που παίζουν μπάλα και φωνάζουν ζήτω και γκολ και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το μπάσκετ είναι πολύ πονηρό άθλημα. Λοιπόν, να μια πονηρή κίνηση από τους διαιτητές, εγώ αφελής όπως το βλέπω,
0: ναι.
2: Το οποίο να ένα μπόνους. Όχι ότι αυτό καθορίζει το γενικό σύνολο ποια ήταν καλύτερη ομάδα και αν δεν ήταν. Να ξεκαθαρίσω. Αλλά την ώρα που η ομάδα, η γηπεδούχος κάνει ένα βήμα, μήπως και το πάρει, εκείνη την ώρα οι κύριοι με τα γκρι είχαν δώσει πολύ διακριτικά το δικαίωμα στους κυρίους με τα πορτοκαλί να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτά για τη διαιτησία λεπτομέρειες παιχνιδιού μιλάω πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή είπες κάτι για τη διαιτησία, άτιμά μου.
0: Ναι, όχι, είπα ότι δεν θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, όχι.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο διακριτικό. Και αν σκεφτείς ότι η ομάδα που ήταν και ο κυπεδούχος ήταν ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι υπήρξε και λίγο διαπλοκή, θα το πω. Όπως και διαπλοκή για μένα ήταν το ότι ήρθανε και ήρθανε ή εκεί την πάτησε για μένα ο Παναθηναϊκός, μιλάω το staff, ότι οι τύποι ήρθανε για να δημιουργήσουν αυτό που να δημιουργήσουν λίγο μια ανακατοσούρα γιατί αυτό τους βόλε.
0: Γιατί?
2: Αλλά έκαναν και τους πέρασε.
0: Γιατί...
2: Μια ανακατοσούρα. Πάντα σε πλαίσια αθλητικά μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ποια ανακατοσούρα, γιατί δεν έχει πέσει κάτι σε αντίληψή μου.
2: Εντάξει, όλα αυτά που, όλο αυτό που, όλος αυτός το τζέρτζελος και το σιλάκι, τόσο τον είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν μιλάω για την Ισπανία, μιλάω για χθες, έτσι.
2: Μιλάω για χθες. Ναι, ναι. Ήρθανε με διακριτικά με τον τρόπο να δημιουργήσουν λίγο, να τσιγκλίσουν λίγο το staff για να την πατήσει κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου την πάτησε. Δηλαδή το staff του Παναθηναϊκού, έτσι. Τέλος πάντων. Whatever, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας.
0: Άλλο ένα ελπίζω να έχουμε, Μιχάλη.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, λέω ότι...
2: όπως εγώ σου το είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι μιλάμε για τελικούς. Έχω δύο όλα τα παιχνίδια, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος, όχι με τον Ολυμπιακό, με, με τη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πολύ καλά έκανε και στη θέση του Ολυμπιακού, ποιος και να ήταν, το ίδιο θα έκανε.
0: Καλά, τι να κάνει. Με το σπαθί του έκανε ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Το ξεκαθάρισα, δεν είπα κάτι για τον Ολυμπιακό. Γελάω για τη διοργάνωση και το ότι αφήνει κάποιες ομάδες που εδώ και 2-3 μήνες. Παρένθεση, το οποίο το υποφελήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί
0: βρήκαμε
2: τη Μονακό. Κατάλαβε, θέλω να σου πω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γιατί και εμείς γυμνή τη βρήκαμε.
0: Προφανώς.
2: Και εμείς γυμνή δεν τη βρήκαμε. Άρα εδώ φαίνει πολύ μεγάλο για μένα. Πολύ μεγάλη ευθύνη η διοργάνωση για αυτό το πράγμα.
0: Η διοργάνωση τι να κάνει, ρε Μιχάλη.
2: Δεν ξέρω, ρε καρδιά μου, τι θα κάνει. Δεν είναι η δουλειά μου. Άμα εγώ μπορώ να σου πω πώς θα κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια ομάδα όπου, έμεινε με 8 παίχτες, με 10 παίχτες. Αυτή ήταν η ομάδα. Κατάφερε να τερματίσει 8η. Κατάφερε να τερματίσει 8η, γιατί υπερκατορθώματος πρόκειται. Και από τη στιγμή που κατάφερε να τερματίσει 8η, δεν μπορούσε κανείς να της πει ότι σε πετάμε έξω, γιατί δεν είσαι τόσο ανταγωνιστική.
2: Είναι όμως αλλίωση αποτελέσματος στην πορεία.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορώ, είναι τώρα να μην το κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ. Με καταλαβαίνεις, θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε σε πολλά πολλά πράγματα.
0: Okay. Λοιπόν, πες μου κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε μισό λεπτάκι. Ναι,
2: ναι, πολύ. Τίποτα άλλο, δεν ήθελα να ενοχλήσω περισσότερο. Απλά θεωρώ ότι για μένα, το ξαναλέω, μέσα από αυτή τη διάδα σίγουρα θα βγει μια ομάδα τελικού. Να μην είμαι υπερβολικός γιατί θα το πάρει, αλλά σίγουρα βλέπω μια ομάδα τελικού.
0: Θα το δούμε. Να σε καλά, Μιχαλή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, φίλε. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, δευτερόλεπτα έχουμε. Προλαβαίνουμε για εμάς που κάνει δύο μηνύματα. Άντε, ευχαριστώ. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, αποστολή, θέλω να πω στην ΑΕΚ, έχουν καβαλήσει το καλάμι. Θα θυμίσω, δεν κέρδισε το Παναθηναϊκό. Μετά πάνε τούμπα, ξέρουν πως θα κερδίσουν. Δεν νομίζω, ας κατέβουν το καλάμι και θα πάθουν λακτάσεις στο εξοχικό μας. Τελευταία αγωνιστική, λέει η αποστολή. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικών. Και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Καθησυχαστική εμφανίζεται η Κομισιόν απέναντι στην έξαρση Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο. Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προστή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Χρήστος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε αφενός την ανάσυρση της δικογραφίας για τον σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Επιπλέον, ζήτησε την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από την υπόθεση. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να απαντήσω το μήνυμα της Αποστολίας. Αποστολή, δεν θεωρώ ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Αντιθέτως, βλέπεις ότι και ο προπονητής της, ο Νίκολιτς, κρατάει χαμηλούς τόνους. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Είναι 6 βαθμούς μπροστά, είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Α, έχει στείλει και άλλο μήνυμα Αποστολία. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Πολύ περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Εύχομαι και αύριο να με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο με αγάπη. Λία, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Λία. Ο Εζεκία λέει: Λουίς Δίας, χθες πολύ ατομιστής. Πρέπει πάντως να δίνουν κίτρινη κάρτα σε όσους σηκώνουν το χέρι για να δείχνουν ότι είναι δικό τους το πλάγιο. Δεν είναι, έχει καταντήσει γραφικό, λέει ο Εζεκία. Εζεκία, τότε θα είχαμε καμιά κοσαριά κίτρινες κάρτες σε κάθε παιχνίδι. Θα έπαιρναν όλοι από μία, θα έπαιρναν και οι αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα έμενε και κανένας χωρίς κίτρινη. Ο Κώστας με διορθώνει και πολύ καλά κάνει, έχει δίκιο στο που λέει. Λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σε ποινές της ΔΕΑΒ δεν υπάρχει έφεση. Απλά ζητάνε να εκδικαστεί πρώτα και μετά να εφαρμοστεί η ποινή. Όπως έκανε πρώτος ο Άρης, άρα η ποινή θα πάει για του χρόνου. Πολύ σωστά το αναφέρει ο Κώστας. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, αν το πάρουμε από το συναισθηματικό κομμάτι, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός να παίξει τον τελευταίο του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα το κάνει. Αν το πάρουμε όμως καθαρά. Από το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει του χρόνου να έχει τον κόσμο του και να μην παίξει την τελευταία, να παίξει την τελευταία αγωνιστική χωρίς κόσμο για να πάει εκεί η ποινή του. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό και το βαθμολογικό κομμάτι. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή. Ο Αντώνης λέει: Παρ' είναι πολύ γρήγορο στι αντεπιθέσει. Αυτό είναι το παιχνίδι τη, λέει ο Αντώνης. Ναι, έχει παιχταράδα μπροστά. Έχει Ντεμπελέ, έχει τον Ντουέ. Ο Μπαρκολά βλέπει ότι μπαίνει αλλαγή. Ο Κβαρατσέλια, φυσικά, ο οποίο είναι απίστευτο. Είναι στην κόντρα, μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε κάθε ομάδα. Βλέπει κιόλα ότι οι ποδοσφαιριστέ τη και να συνδυαστούν μπορούν και να τελειώσουν τι φάσει μπορούν και με τα δύο πόδια, μάλιστα περισσότεροι. Να πάνε και στην ατομική ενέργεια. Είναι πραγματικά προβλεπτή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Φώτης, λεγόμουν από Νίκαια, περνώ.
0: Στάθης είπες, έτσι.
1: Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Γεια σου, φίλε. Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Όσο καιρό κάνεις εκπομπή επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Σε έχει πάρει ποτέ κανείς να σου πει ότι, φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο της ομάδας μου. Είμαι αντίθετος με αυτά που κάνει και λέει.
0: Έχει συμβεί, ναι.
1: Έχει συμβεί μια φορά.
0: Μετρημένες, ναι, αλλά τώρα δεν
1: έχω ακριβώς. Επειδή είμαι φορτηγατής και ακούω εκπομπές πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω και τι άλλο να κάνω με φορτηγό, δεν το έχω ακούσει ποτέ ή σχεδόν ποτέ, έτσι. Να πω ότι το έχω ακούσει εγώ μια-δυο φορές όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε τις προάλλες ένας κύριος, ταξιτζής, ο οποίος ήταν δίθεν, το τονίζω το δίθεν, αγανακτισμένος. Γιατί βγήκε ένας άνθρωπος και είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ χάρηκα πως Λούκας θα χάσει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Το θυμάσαι, έτσι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Και βγήκε ο Δίθεν αγανακτισμένος, ο οποίος παίρνει τηλέφωνα 30 χρόνια σε εκπομπές, γραφικός, πάντα βρίζει τον κόσμο. Δεν έχει πει ποτέ αυτός ο τύπος για τον πρόεδρο του κάτι. Αγανάκτησε με αυτό που είπε για τον Σλούκα, αλλά με τις σχεδιότητες του πρόεδρου του δεν τον άκουσε ποτέ να αγανακτήσει.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσε ποτέ κανένα να πει ότι αυτός ο άνθρωπος. Είναι αθαλήτης και μισός.
0: Φώτη, σε παρακαλώ πολύ, μη χαρακτηρίζεις, φίλε, γιατί θα αναγκαστώ να κλείσω τη γράμμα. Γιατί μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μιλάμε μεταξύ μας σε ένα δωμάτιο. Σου λέω, μη χαρακτηρίζεις, δεν θα το ξαναπώ.
1: Ένα σου πω, καταρχάς δεν είπα όνομα.
0: Ναι, δεν έχεις πει όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι ενοχλή, μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να είσαι καυστικός, δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις.
1: Ναι, τον άφησες 5 λεπτά να αποκαλεί τον άλλον καθήκη.
0: Ναι, το είπε μια φορά και είπα και σε αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Δεν το είπε μια φορά, το είπε παραπάνω φορές και τον άφησες χωρίς να τον ενοχλείς καθόλου.
0: Ωραία, αφού ότι δεν θα πω σε αυτή τη σύγκριση τώρα, σου λέω ότι μη χαρακτηρίζει, συνεχίζουμε την κουβέντα μας και προχωράμε παρακάτω.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος άνθρωπος τάθεται με αυτόν τον πρόεδρο είναι εξίσου αλήτης. Εντάξει.
0: Αυτό δεν ισχύει με όλες τις συμπεριφορές. Η κάθε συμπεριφορά κρίνεται διαφορετικά, Φώτη.
1: Υπάρχουν δύο ειδών δημοσιογράφοι. Υπάρχουν αυτοί που παίρνουν το μέρος του και το σιγοντάρουν. Και υπάρχουν και οι δίθεν αντικειμενικοί, ξανατονίζω το δίθεν, οι οποίοι λένε την ατάκα η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές. Εσύ είσαι αυτής της άποψης, η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
0: Εγώ δεν έκανα ποτέ λόγο για τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
1: Εσύ λες, ρωτάω, είτε θυμάστε ότι η τοξικότητα προέρχεται για τις δύο πλευρές.
0: Όχι, θεωρώ ότι οι συμπεριφορές του συγκεκριμένου πρόεδρου πολλές φορές δημιουργούν τοξικότητα. Ναι. Υπάρχουν λάθη και από την απέναντι πλευρά, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό φυσικά δηλαδή, όσο από αυτή την πλευρά.
1: Αυτές τις συμπεριφορές που λες, ναι. Πώς μπορεί να τις χαρακτηρίσεις εκτός από αλήθικες, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Ναι, στον αέρα δεν θα τις χαρακτηρίζω έτσι. Θα τις χαρακτηρίσω τοξικές, τελεία για παύλα.
1: Δεν έχει διαφορά το τοξικό με το αλήθικο, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Μόνο στο ακουστικό. Στην ουσία δεν έχει καμία διαφορά.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Λοιπόν, πριν μου το παίξουν αγανακτισμένοι, όσοι θέλουν να το παίξουν αγανακτισμένοι, ας βρουν πρώτα να καταδικάσουν τις εσχρότητες που κάνει επανειλημμένος αυτά που έχει πει και έχει κάνει, και μετά ας πούμε για ευαισθησίες. Εντάξει, γιατί και χθες πάλι αληθείες γίνανε στο γήπεδο.
0: Χθες τι έγινε, Φώτη?
1: Εχθές είδες τους κάφρους πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια, τους είδες?
0: Ναι.
1: Την επίθεση, τότε τι με ρωτάς τι έγινε?
0: Ναι, δεν υπήρχε κάτι όμως, κάποια ρήψη μπουκαλιών, κάποια ρήψη αντικειμένων. Όντως συμφωνώ στο που λέω.
1: Αυτό πώς το λέει?
0: Δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία, δεν υπάρχει κάτι.
1: Για ροχάλες και τέτοια δεν άκουσες?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Εντάξει, συνέβησαν όμως, για κάποιο λόγο μπήκαν από εκεί πίσω αυτοί.
0: Δεν διαφωνώ στο που λες. Δεν συνηθίζεται να είναι εκεί πέρα. Χθες ήταν εκεί πέρα. Όπως ήταν και με τη Μονακό εκεί.
1: Δεν μπαίνουν σε οποιοδήποτε μάτ, μπαίνουν στα κρίσιμα για να κάνουν αυτά που κάνουν. Έχεις δει ποτέ στο σεφ κάτι τέτοιο?
0: Τα τελευταία χρόνια όχι.
1: Μπορούμε να συγκρίνουμε τις προέδρους του Ολυμπιακού με αυτόν τον τύπο?
0: Από ποια, από άποψη τοξικότητας, σου απάντησα νωρίτερα.
1: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων. Περιμένω να βγει ο γραφικός ο Ταρίφας, να δω τι θα μας πει.
0: Μη χαρακτηρίζεις άλλους ακροάτες, Φωτή. Δεν θέλω να μπαίνουμε, ρε φίλε, σε αντιλογίες.
1: Δεν θα πω ότι είναι κατοίκη, όπως λέει αυτός. Εγώ θα λέω ότι είναι γραφικός γιατί παίρνει όλα τα ραδιόφωνα. Τα έχει πάρει σβάρνα 30 χρόνια όλα και λέει τα ίδια και τα ίδια.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσείς?
2: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Θέλω να πω κι εγώ τη γνώμη μου για ορισμένα θεματάκια. Καταρχήν, άκουγα από πολύ μακριά το φίλο που μίλαγε τώρα. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω, αλλά στο νόημα των λεγόμενων του θα πω ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έχω βαρεθεί κι εγώ με τους εισαποστάκηδες, οι οποίοι λένε η τοξικότητα από εδώ και η τοξικότητα από εκεί. Θέλω να μου πούνε όλοι αυτοί ποια κίνηση των Αγγελόπουλων δημιουργεί αυτό που λένε όλοι αυτοί που το επικαλούνται. Γιατί εγώ μπορώ να πω από κινήσεις του Γιαννακόπουλου 1500 και να μην σταματάω. Έτσι, ρεζίλη στην Ευρώπη μας έχει κάνει. Βγαίναν οι μεγαλύτερες ισπανικές εφημερίδες και τον χαρακτήριζαν να μην πω πώς. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και όλοι αυτοί λοιπόν που με το παραμικρό θα βρίσουν τον Μπαρτζόκα, θα βρίσουν ανέτεια τους Αγγελόπουλους που εμείς οι ίδιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα χρόνια ολόκληρα, και το ξέρεις, Θέμη.
0: Είναι αλήθεια, ναι.
2: Είναι αλήθεια, τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα. Όλοι εμείς λοιπόν, όλοι εμείς βλέπουμε το Γιαννακόπουλο να οργιάζει, τους Αγγελόπουλους να μην μιλάνε, και στο τέλος βλέπουμε και τους εισαποστάκηδες να λένε τοξικότητα από εδώ και τοξικότητα από εκεί. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Η τοξικότητα έχει όνομα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τελεία και παύλα. Για να το ξεκαθαρίζουμε και να μην το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί λοιπόν που βρίζουν με το παραμικρό τον Μπαρτζόκα ή τους Αγγελόπουλους δεν έχουν βγει μια φορά να πούνε κάτι για τον πρόεδρό τους. Και όταν έρθει κουβέντα για τον πρόεδρό τους λένε είναι οπαδός, είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία του. 1500 δικαιολογίες για να μην πούνε είναι τοξικός. Πάει και τελείωσε. Είναι τοξικός. Με άλλο πρόεδρο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Και δεν μιλάω από άποψη χρημάτων, γιατί βάζει πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Θα βγουν οι Παναθηναϊκοί και θα μου πούνε πω σε πονάει, σε καίει, γιατί βάζει λεφτά. Δεν λέω αυτό. Λεφτά βάζουν και οι Αγγελόπουλοι και βάζουν πάρα πολλά. Λέω ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει, από κατάρες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο έχει πει αυτός ο άνθρωπος και τι έχει κάνει, στριγκάκια και δεν ξέρω τι άλλο, πραγματικά δεν έχω ακούσει έναν Παναθηναϊκό, έναν που να πει εμένα αυτός ο πρόεδρος δεν με εκφράζει.
0: Εντάξει, εγώ ξέρω αρκετούς πάντως, για να ξέρει.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν Θέμη και στο λέω ειλικρινά. Εγώ λοιπόν θα πω ότι εμένα η ύβρις στα θεία του Μπαρτζόκα δεν με εκφράζουν και το λέω ευθέως.
0: Προφανώς.
2: Εγώ στεναχωριέμαι, λυπάμαι, θλίβομαι όταν βλέπω τον Μπαρτζόκα να ανοιγοκλίνει το στόμα του και να βρίζει, τα θεία. Εγώ λοιπόν έχω τη μαγιά και την τόλμη και βγαίνω και το λέω. Για να βγει ένας από αυτούς και να πει για τον Γιαννακόπουλο που τον έχουν Θεό. Ένας να βγει. Εγώ δεν έχω ακούσει την εκπομπή σου κανέναν. Οπαδό τον λένε και είναι πολύ φανατικός με την ομάδα του. Αγαπάει πολύ την ομάδα του. Να πάω λίγο, να προχωρήσω λίγο παρακάτω, επειδή άκουσα τρελά πράγματα πριν από αυτό το Μιχάλη που βγαίνει γενικώς και λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ανακατοσούρα έλεγε για τη Βαλένθια. Θυμάμαι και τη φράση που είπε. Προκάλεσε, λέει, η ανακατοσούρα. Ποιος προκαλεί η ανακατοσούρα?
0: Δημιούργησε... Δεν θεωρώ ότι χθες η Βαλένθια έκανε κάτι πάντως. Είναι άλλο το παιχνίδι της Ισπανίας, μιλάμε για χθες, έτσι. Χθες δεν θεωρώ ότι
2: δημιούργησε,
0: έκανε κάτι.
2: Δημιούργησε και στα δύο μάτσο αταμάν φασαρία τεχνητή με τεχνικές ποινές για να γίνει κόλαση και το κάνει πάντα αυτό. Έγινε ή δεν έγινε? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα?
0: Γιάννη, κοίταξε να δεις, για να εξετάσουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Ο Αταμάν, ναι, okay, η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή σε εισαγωγικά, όσο μπορούμε να μιλήσουμε για σωστή σε αυτό το αθλητικό πλαίσιο. Ο Αταμάν όμως αυτό που κάνει το κάνει έξυπνα, γιατί λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ξυπνήσει την κερκίδα για να μπας και αλλάξει το παιχνίδι, γιατί έβλεπε ότι μιλάμε για ένα χαμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το έχει κάνει αρκετές φορές φέτος. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται. Προφανώς ο Αταμάν ήταν ο φταίχτης στην ένταση που δημιούργησε, αλλά ήταν μια ένταση την οποία αυτό δημιούργησε ηθελημένα. Δεν νομίζω ότι το έκανε.
2: Μα αυτό σου λέω, ηθελημένα το έκανε και το κάνει σκοπίμως κάθε φορά. Κάθε φορά, καταρχήν, εκτός από το παιχνίδι της κανονικής περίοδου με τη Βαλένθια που έλεγε ύμνους για τη Βαλένθια. Που και πάλι έλεγε ύμνου σκοπίμως.
0: Ναι, σκοπίμως. Mind games είναι αυτά όμως, Γιάννη, δεν μπορεί να τα απαγορεύσει κανένας.
2: Όποιο άλλο παιχνίδι έχει χάσει, η διαιτησία του φταίει. Πάρε τα παιχνίδια ένα-ένα για να δεις τι δηλώνει μετά από κάθε ήττα του Παναθηναϊκού. Ή δίνει τους παίκτες του. Πάλι θα μου πεις mind games, με τα οποία εγώ διαφωνώ.
0: Όχι, με αυτό διαφωνώ, το έχω αναφέρει. Όσον αφορά με τη Βαλένθια, ήταν mind games για να περάσει την πίεση εκεί, ναι.
2: Ή τα ρίχνει στη διαιτησία όλα. Πάμε παρακάτω. Εχθές εφήβρε ο Μιχάλης που μίλαγε πριν διαιτητική σφαγή. Μόνο αυτό δεν μας είπε. Μας είπε ότι έπρεπε να έχει και τρία φάουλ η Βαλένθια. Επειδή θα τρελαθώ εντελώς, ένας άνθρωπος από τον Παναθηναϊκό έχει δει τι έγινε την τελευταία φάση στον πρωτοαγώνα? Έχει δει τη φαουλάρα στο Μοντέρο από τον Γκραντ που τον πήρε αγκαλιά και δεν τον άφηνε να πάει στην μπάλα? Και βγήκαν οι καθηγητές διαιτησίας από την Ευρώπη και είπαν ότι οι διαιτητές όφυλαν να έχουν τα μάτια τους πάνω στο Μοντέρο, γιατί ξέραν ότι αυτός θα πάρει την μπάλα. Δεν είδε κανένας ότι τον πήρε αγκαλιά και του έκανε φάουλ? Μία βολή ανέβαζε ο Μοντέρο από το φάουλ, θα είχαν χάσει και τώρα θα ήταν 2-1. Για να μην πω για το δεύτερο μάτς που το πήρανε από το σουτ του Οσμάν, που όποιος έχει παίξει μπάσκετ ξέρει ότι με ταμπλό από εκεί δεν βαράει κανένας. Έκανε ένα ράουτ, μπήκε η μπάλα μέσα, κερδίσανε τον αγώνα και γίνανε μάτιες. Και ακούγαμε μέχρι χθες το απόγευμα και λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, ψεκάστε σκουπίστε ακούγαμε. Για σκούπες.
0: Ναι, το αποτέλεσμα μετράει όμως. Το τρίπο τον μπήκε, οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι.
2: Ναι, μα εγώ αλίμονο, δεν λέω ότι δεν μπήκε. Λέω όμως ότι αντί να ευχαριστούν το Θεό και την Παναγία και το διαιτητή στον πρώτο αγώνα και τους διαιτητές που δεν είδανε τη φαουλάρα.
0: Εντάξει, στον πρώτο αγώνα βέβαια υπήρχαν και άλλα λάθη, Γιάννη. Δηλαδή, μη στεκόμαστε μόνο στην τελευταία
2: τώρα
0: φάση.
2: Μιλάμε, Θέμη, για τη φάση που έλεγε ο αγώνας τώρα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Μιλάμε
0: για
2: έναν αγώνα μπάσκετ, άμα κάτσουμε και τον αναλύσουμε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, σε διεκδίκηση, στον πρώτο αγώνα πάλι. Σε διεκδίκηση rebound δίνει φάουλ υπέρ του Λεσόρ, ότι του κάνανε φάουλ. Πες μου σε παρακαλώ εσύ, επειδή
0: ξέρεις πάρτι και παρακολουθείς.
2: Στο δεύτερο αγώνα, όντως. Πες μου σε παρακαλώ, ο οποίος και ο δεύτερος οριακός ήταν. Πες μου σε παρακαλώ σε ποια διεκδίκηση rebound δεν γίνεται φάουλ. πες μου μία διεκδίκηση rebound που άμα θέλουν οι διαιτητές δεν το δίνουν φάουλ. Μία πες μου.
0: Τώρα αυτή είναι πολύ
2: σε κάθε διεκδίκηση rebound, άμα θέλει ο διαιτητής, δίνει φάουλ. Ένα λεπτό λοιπόν, ακριβώς ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, δίνουν σφύριγμα για διεκδίκηση υπέρ του Λεσόρ για διεκδίκηση rebound. Έλεος. Έλεος.
0: Μάλιστα.
2: Αν τα έπαιρνε αυτά τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, θα είχαν βγει και θα είχαν σπάσει στους δρόμους και τα τσιμέτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, σιγά σιγά.
2: Ναι. Και επειδή άκουσα και την άποψη, του Μιχάλη, λογική, θεμητή, έτσι το βλέπει εκείνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπει έτσι η Παναθηναϊκός, η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει τον Παναθηναϊκό 11-0. Πώς το βλέπει τώρα η Παναθηναϊκός, η Βαλένθια και αυτοί θα πάρουν το ευρωπαϊκό. Το βλέπει.
0: Εντάξει, μια γνώμη είναι αυτή, μπορεί να διαφωνούμε.
2: Ναι. Μια γνώμη, αλλά ξέρεις. Αλλά ξέρεις, επειδή και ο Σάκης λέει 800 γνώμες και σε εγκαλεί κιόλας γιατί δεν παραδέχεσαι ότι το είπε, λέει λοιπόν 799 μπουρδες και στη μία που θα πει βγαίνει κάτι και λέει γιατί δεν το είπες αυτό, ότι το πέτυχα αυτό. Να θυμίσω ότι έλεγε ότι με τον Μπενίτε θα πάρει Champions League, διπυρωτικό. Ούτε ήξερα τι έλεγε ότι θα πάρει. Λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από όσα λέει.
0: Έγινε,
2: αν λοιπόν
0: Γιάννη
2: θεωρούν ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε στην πορεία.
2: Οξόμεθα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, πάμε από μια γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο, εσύ είσαι.
3: Τι έγινε, τι κάνεις σήμερα, δεν ξέρω, δεν μπορείς να βάλεις ελληνική μουσική από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Γενικά δεν μπορώ να βάλω, μόνο σήμερα.
3: Α, γιατί κάποιες στιγμές ο Βασίλης έβαζε το βράδυ εκεί.
0: Ναι, κάτι, ναι.
3: Ήθελα ένα τραγούδι, μωρέ, το Νυχτερίδες και Αράχνες. Σήμερα, άμα δεν μπορείς, βάλε το The Bobby Cheeky Butt. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μιλάει για νυχτερίδες. Πολύ ωραίο τραγούδι, είναι ξένο είναι. Βάλτε αυτό, σήμερα είναι η μέρα. Νυχτερίδες και αράχνες και η γλυκιά μου.
0: Οι νυχτερίδες γίνουν το βράδυ.
3: Εχθές το βράδυ βγήκανε και φάγανε τις αράχνες. Ρε τι έχουνε πάει. Εντάξει, ξέρεις, αυτό με τα φάουλ που άκουγα από εκεί από κάποιο κύριο Μιχάλη, που μας έλεγε, δεν ξέρω αν ισχύει και για τον Τυφαλά. Πώς και άλλο σήμερα τα καταφέρανε. Και φέρανε ο Κουτλάι, τι κάτι έχει γράψει εκεί κάποιος, πώς το λένε ο Κουτλάι, δεν θυμάμαι.
0: Κουτλουάι.
3: Ο Κουτλουάι σήμερα, τι λέει, κάτι λέει για τον Τυφαλά, τι λέει.
0: Δεν το έχω δει, να σου πει, θα το κοιτάξω.
3: Έκανες ενημέρωση, εσύ, δεν το έχεις δει.
0: Δεν το έχω δει.
3: Α, να το δεις, έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, εντάξει, δεν πείστε, πρόσεξε, κοίτα, στο έχω ξαναπεί. Αυτό που θα γίνει φέτος, δεν μπορούμε να στεναχωρηθούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει μια χρονιά που να πούμε, φίλε, είμαστε δηλητηριασμένοι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Φέτος θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Θα το πάρει μες στο ΟΑΚΑ. Να το χωνέψουν καλά όλοι τους. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Και στο έχω ξαναπεί, και στο είπε και ο Καναρίνης η Γαλλία στιγμή βγήκε και στο είπε, και σου λέει δεν θα είναι πολύ μεγάλη ντροπή για εμάς. Λοιπόν, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί είναι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four, γιατί τερμάτισε πρώτος και να σου πω και κάτι. Δεν ήταν και έκπληξη το χτεσινό αποτέλεσμα. Πρώτον, γιατί βολεύει τον Παναθηναϊκό να μπορεί ο πρόεδρος του να παραβρεθεί στον τελικό, εάν πάει. Και δεύτερον, διότι η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, τερμάτισε δεύτερη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
3: Και παίζει με ποιον, τι θέση ήταν ο Παναθηναϊκός, εβδομός.
0: Εβδομός.
3: Λοιπόν, η καλύτερη ομάδα δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό. Δεν έχει να λέει αυτό.
3: Το παρέθυλε, δηλαδή τι πήγε δεύτερη, τη βάλανε εκεί.
0: Δεν έβαλε κανένα. Ξαναλέω όμως ότι είναι άλλο η κανονική διάρκεια, άλλο τα playoff, άλλο το Final Four. Και η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά με τον Αταμάν, η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά είχε βγει έκτη και το πήρε. Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Δηλαδή, κοιτάξτε με, άλλο τελικό σκυπέλο που παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη με τον ΠΑΟΚ και το πήρε ο Όφη. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ.
0: Προφανώς και όχι.
3: Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς κάνουμε μια ζήτηση και λέμε ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ή δεν είναι?
0: Στη διάρκεια της χρονιάς ήταν, ναι.
3: Α, μπράβο. Άρα από πού προκύπτει λοιπόν ότι θα το πρέπει να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια? Αφού ο Παναθηναϊκός και από τη Βαλένθια και από τη Φενερμπαχτσέ και από τον Ολυμπιακό και από τη Ρεάλ και από άλλες πέντε ομάδες που είναι από πάνω από αυτόν ήταν χειρότερος.
0: Ναι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες εσύ όμως.
3: Άλλο, δεν κάνουμε τι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι στο ΆΚΑ, είναι στην έδρα του. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Έχει τον κόσμο στην πλευρά του.
3: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Συμφωνώ. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, εμείς συζητάμε. Όχι το ποιο θα το πάρει αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Εμείς συζητάμε αν είναι καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα λοιπόν φέτος είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί τερμάτισε πρώτος, έστω και αν χάσει ένα παιχνίδι, αλλά τερμάτισε πρώτος. Η δεύτερη καλύτερη ομάδα είναι η Βαλένθια. Αυτά λένε οι στατιστικές, τα νούμερα και η πορεία των ομάδων μέσα στο συνολικό έτος. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτό λέει. Ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Δεν μπορεί λοιπόν να πει οι ειδικές συνθήκες που παίξανε στο Βόλο και που έτυχε εκείνο. Όχι. Όταν συζητάμε, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη. Βρέθηκε σε κακή μέρα και το χάσε. Αλλά καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό που μετράει στο τέλος όμως είναι ο ίδιος το παίρνει, Γιώργο.
3: Α, μπράβο, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Και ο Ολυμπιακός το 23 ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα, το χάσε. Ιστορία έγραψε
3: ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά η καλύτερη ομάδα, φίλε, δεν συζητάμε αν θα το πάρει ή όχι.
0: Μα και ο φίλος του Ρεάλ Μιχάλης δεν είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
3: Είπε ότι πιστεύω να το πάρει αυτός. Μας έκανε μια ανάλυση διαιτητική που μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, παρόλο που του απάντησε εκεί ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης που μιλάει προηγουμένως, και χαίρομαι γιατί ακούω πλέον και τους προηγούμενους ακροατές που δεν τους άκουγα, και το Φώτη ήταν ο προηγούμενος που μίλησε.
0: Ναι,
3: ναι. Χαίρομαι λοιπόν και για τους δύο και την καλησπέρα μου. Απάντησε διαιτητικά. Αυτό που δεν μας είπε είναι ότι αυτά τα σφυρίγματα, ας πούμε, όταν ισχύουν και τα κάνει ο Ντιφαλά υπέρ του Παναθηναϊκού, ισχύουν, ας πούμε, ή δεν ισχύουν.
0: Παιδιά, χθες δεν υπήρχε Ντιφαλά. Αφήστε τον Ντιφαλά στην
3: ισχύα. Δεν καταλαβαίνει τι λέω, ρε φίλε.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το δούμε αύριο. Τι να σου μιλήσει, παπά. Αρχικά, Γιώργο, ηρέμησε αρχικά, φίλε. Ηρέμησε.
3: Μα μου λες, αλλά σου λέω καλά, μου λες.
0: Σου απαντάω, διαφωνώ, ρε φίλε. Δεν έχω το δικαίωμα να διαφωνώ, δεν κατάλαβα.
3: Θα διαφωνεί, του λέω διαφωνεί. Αλλά όταν μπορεί να πει.
0: Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε λίγο.
3: Όταν ένας άλλος διαιτητής λέει ότι κάποιος ακροατής, ότι ξέρεις κάτι, δεν έδωσε 4 φάουλ γιατί είναι πονηρό το μπάσκετ, στο λέει μόνος του, πονηρό το μπάσκετ και πρέπει να σε βάλει να μην βαράει βολές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σου λέω θα δούμε αύριο, είπες για τον Ντιφαλά, σου λέω θα δούμε αύριο τον Ντιφαλά και θα κρίνουμε. Ακόμα δεν τον είδαμε και αν τον βαφτίσαμε.
3: Δηλαδή δεν τον έχουμε δει, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια, λέω εγώ τώρα. Τον Ντιφαλά, στα ημιτελικά και στο τελικό που ήταν πριν 3 χρόνια, 4, πότε ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Προ 2 χρόνια, ρε φίλε. Προ 1,5, δεν θυμάμαι, δεν πήρα ημερομηνία. Δεν τον έχουμε δει. Εκεί δεν άκουσα κάποια κριτική τέτοια. Το να βγει να πει κάποιος, είναι πονηρό παιχνίδι το μπάσκετ. Πονηρό παιχνίδι και δεν έδινε τα φάουλ. Για να μπορεί στο τέλος να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα 4 φάουλ και να μην βαράει βολές ο αντίπαλος. Αυτά τα ακούω τώρα.
0: Ναι, σε εκείνα τα δύο βέβαια, Γιώργο, Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους.
3: Οπότε... Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Μπορεί να είναι 100. Εγώ δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ανάλυση, λέω. Τώρα την άκουσα.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβες. Λοιπόν, πάμε για την Κυριακή για να τελειώνουμε. Το παιχνίδι την Κυριακή, λοιπόν, κατά 80% εμείς είμαστε εκτός. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να το πάρει για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η ουσία. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παρόλο που θα σου πω και κάτι έτσι δικό μου ο προσωπικό, ας μην εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, να πάει τρίτος και ας πάνε άλλοι στο Champions League για να δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί ίσως τότε, όταν κάποιοι άκουσαμε γιατί. Όταν κάποιοι πηγαίναν στους 8 του κόφερες, στις ελληνικές εφημερίδες γράφανε τρομακτική επιτυχία. Ευρώπη ΠΑΟΚ φοβερός τους στις 8. Έκανε πορεία εκεί στους 8, ο άλλος εκεί στους 8. Μόλις κατέβηκε μία φορά ο Ολυμπιακός, πήγε και το πήρε. Ας ανέβουν και αυτοί να πάνε στο Champions League.
0: Μάλιστα.
3: Οι άλλοι δυο. Κάποιος δεν έχει πάει, μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι έχουν πάει, έχει δείξει δείγματα, μιλάει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ας ανέβουν λοιπόν, να τους δούμε. Όταν θα παίζουν παιχνίδι κέντρου, γιατί είναι πολύ και δυνατή στα χαφ. Θα είναι δηλαδή συνέχεια στη σέντρα,
0: Γιώργο,
3: ή όχι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, φίλε, γιατί δεν έχουμε.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Παρασκήνιο με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
10: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
9: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός σε ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Στην περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού των Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, έχει στάζει ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Fit. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς τις απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσέ ενδιαφέρεται την απόκτηση του 23χρονου τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρόταση στην Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την ισπανική EAS. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα αναπομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί ο Mount Dragon Σάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Νίου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Η Borussia Dortmund ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού της Genk Κωνσταντίνου Καρέτσα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζήλα, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος του σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Ενώ για τα play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέρ του αγώνα. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Mike James της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Villarban. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς στις 5 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
11: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να διαβάσουμε κάποια μηνύματά σας και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Πάνος λέει: Θεμάκο, λέγε το Γιαννακόπουλο, γίνανε να είναι στο τελικό. Πάνος από εδώ, Ξαβήρωνα, Εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Ναι, να δούμε αν θα είναι στον τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορεί να παρευρεθεί και επίσημα. Η αλήθεια είναι πάντως πως και 3-0 ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν ο Γιαννακόπουλος ήθελε να είναι στον τελικό, θα ήταν στον τελικό και θα έτρωγε και την επόμενη χρονιά που λέει ο λόγος μια ποινή βαριά. Και πολύ που θα τον ένοιαζε έτσι. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι όπως η Ευρωλίγκα σε σχέση με την UEFA, ας πούμε, με τη FIFA, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ πίσω και στα θέματα ποινών ειδικά. Έχουμε δει πολλές φορές να μην περνάει και τόσο πολύ ο λόγος, να το πω έτσι απλά. Να είσαι καλά, ρε Πάνο, εδώ Ξαβήρωνα και Αεκάρα. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα, ρε, διαιτητική σφαγή στο Μόναχο χθες. Μιλάει για τις δύο φάσεις που διαμαρτύρεται η Μπάγερ Μονάχου. Για την πρώτη φάση, πάντως, θεωρώ πως, για να το εξηγήσουμε κιόλας, έχει δοθεί χέρι στον Λάιμερ στην αρχή της προσπάθειάς του. Άμα δεν δινόταν το χέρι στον Λάιμερ, στη συνέχεια στον Νούνο Μέντες θα δινόταν δεύτερη κίτρινη κάρτα προφανώς, γιατί κόβει υποσχόμενη επίθεση. Για την άλλη φάση, τώρα έχει σηκώσει μια τεράστια κουβέντα. Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός είναι ασαφής. Δεν σου λέει ακριβώς τι είναι και τι δεν είναι πέναλτι με τα χέρια. Στην χθεσινή φάση υπάρχει ξεκάθαρο χέρι, ξεκάθαρα μεγαλώνει το σώμα του. Απ' την άλλη, πηγαίνει μπάλα από πόδι συμπέκτου. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαριστεί και όλα στο τι ακριβώς είναι χέρι και τι ακριβώς δεν είναι χέρι. Υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι θα το δίναν, υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι δεν θα το δίναν, όπως είδαμε χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Εγώ πάντως θα το δίνα, να σου πω την αλήθεια, Τόλη. Θα έρθει αύριο το βράδυ στους Κουβανούς, λέει ο Τόλης 7. Θα το δω, Τόλη. Θα είσαι και εσύ εκεί. Η γυμνή Μονακό λέει: Απέκλεισε την Μπάρτσα. Ναι, παιδιά, η Μονακό το κέρδισε. Δεν τη είπε κανένα. Εντάξει, βγει σόβδο ή στο χαρίζουμε να παίξει τα playoff. Έπαιξε με την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν κανονική ομάδα. Συσσαγωγικά πάντα και η Μονακό κανονική ομάδα είναι μετά όλα τις, τα προβλήματα. Και επίσης από την αρχή της χρονιάς, πέρα του Σπανούλη, ο οποίος ναι, okay, ήταν ο προπονητής που την πήρε, την πήγε στον τελικό και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνουμε όλη την επίδραση που είχε. Οι παίχτες που έφυγαν από την Μονακό δεν ήταν παίχτες που κάναν τη διαφορά στη Μονακό. Ρολίστες πήγανε περισσότερο. Δεν άλλαξαν και πάρα πολλά σχετικά με τους πρωτοκλασσάτους παίχτες της Μονακό. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, πάλι αυτή η διαιτησία στο παδού Παναθηναϊκού. Γιατί αφού έχουν το καλύτερο budget, λέει ο Γιάννης. Συγγνώμη, ρε Θέμη, και ο Παναθηναϊκός στη Μονακό δεν έπαιξε τα play, άρα και για αυτούς αλλίωση είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια αλλίωση. Το κέρδισε ξαναλέω η Μονακό, έπαιξε. Τι έλεγε η Ευρωλίγκα, όχι, δεν θέλουμε εσένα, γιατί θεωρούμε ότι μια άλλη ομάδα θα τα πάει καλύτερα στα playoff και θα έχουν πιο ανταγωνιστικά playoff. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος με το σπαθί του, κέρδισε να παίξει με την Μονακό, δεν το χάρισε κανένας. Έπαιξε, την σκούπισε και πήγε στο Final Four. Ο Γιώργος, να διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με non-call και φωνάζει για τη διαιτησία. Το 100% είναι το μόνο αποδεκτό. Λέει ο Γιώργος, αναφέρεται προφανώς στην απόφαση στο πρώτο μάτς. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι, Σάγκη.
1: Τι κάνεις, καλά, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, να δω στον αγώνα, αγωνιζόμαστε, τρέχουμε πάνω. Λοιπόν, χθες, εντάξει, ο Μανάκος δεν το πήγε καλά από ό,τι έδωσε. Δεν μπορεί πολύ μπασκετικός. Αλλά μου αρέσει τον Ολυμπιακή, τους έχει πάει κάτω μέσα στην κάλτσα. Ακούνε για ένα κόπουλο και θα τρέχουνε. Θα τρέχουνε. Και κάτι άλλο για το Γιάννη εκεί που λέγεται, λέμε και Μπρουζ Γιάννη. Δεν μας είπε για το καταφέρει για τα 10 χρονάκια. Δεν μας έχετε πει κανένα να μάθουμε κι εμείς λιγάκι οι νεότεροι. Να μας πείτε, να μας εξηγήσετε. Και κάτι άλλο δεν θέλει, γιατί εσύ ασχολείσαι καλύτερα με τα. Πόσα κύπελα, πόσα γυρολίγες έχει ο Παναθηναϊκός.
0: 7.
1: Ολυμπιακός.
0: 3.
1: Νομίζω πρώτη είναι Ρεάλ, καλά θυμάμαι.
0: Πρώτη είναι η Ρεάλ, σωστά.
1: Με 8-9, πόσο έχει.

0: 10.
1: 11 έχει.
0: Έχει 11. Δεύτερο ήταν νομίζω η ΣΕΚΑ παλιά.
1: ΣΕΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, έχει 8 ή 9.
0: Δεύτερη πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Αν περάσει ο Ολυμπιακός. Αν περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Αν δεν περάσει.
0: Ο
1: Ολυμπιακός έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα παίξει,
1: θα παίξει
0: ναι.
1: με τον νικητή του Φενέρμπαχτσε Ζαλγίρης. Είναι στο 2-1 και έρχεσαι χθες της Ζαλγίρης. Αύριο παίζουν το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, όποια ομάδα περάσει, θα παίξει με την Ρεάλ ή τη Χάπολ.
0: Ναι, ναι. Καλά, μια ασχολούμαι γιατί κοίταξε. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Παναθηναϊκό τώρα που ήταν ο Γιανακόπουλος. Έχει ρίξει πολλά λεφτά για θέμα.
1: Δεν διαφωνεί κανένα αυτό.
0: Ναι, κοίταξε. Ο ένα έχει ρίξει λεφτά, οι άλλοι δεν μπορούν να φτιάξουν κάτω το αρκοντήσιο.
1: Δεν έχουν ρίξει λεφτά οι Αγγελόπουλοι.
0: Οι Αγγελόπουλοι έχουν προβλήματα.
1: Τι προβλήματα έχουν.
0: Τα προβλήματα πάρει να φτάσει καταρχήν.
1: Ρε Σισάκη, να λέμε πράγματα τα οποία στέκουν, αδερφέ.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή οι Αγγελόπουλοι που έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη.
0: Έχουνε.
1: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν σου μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια με τον πατέρα του στη δικαστική διαμάχη. Μα για τώρα μου μιλά. Λε έχουν, δεν είπε είχαν. Έχουν, είπε.
0: Ναι, αλλά και ο κύριο Παύλο και ο κύριο Τέλο έχουν ρίξει εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και δικαιούνται να κάνουν και ένα λάθο.
1: Μα δεν είπε κανένα όλο
0: τον κόσμο. Δεν συμφωνώ έτσι. Δεν συμφωνώ να βρίζουν τον κόσμο. Τώρα, όσο για τη διαιτησία, κάπου διάβασα αυτό ο κύριο, πώ το λέτε, Τυφαλά, πώ τον λέτε.
1: Ο Τυφαλά, ναι.
0: Ναι. Πώ θα πει γίνεται ο κύριο Ολυμπιακό με αυτό, ναι. Και πώ θα πάνε εγώ.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώ στατιστικά, να σου πω την αλήθεια.
0: Για να πω εγώ, για να τα γιατί δεν τα λένε αυτά, κατάλαβε. Λένε ότι ό,τι του συμφέρει, μπα τώρα ο Παναγό είναι μια υπερδύναμη στον μπάσκετ. Δεν παίζεται. Πιστεύω στην Ευρώπη και για μένα ναι, να δει ότι θα το. Είναι μόνο για NBA ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνει για εδώ, κατάλαβε. Δεν έχει αντίπαλο. Τώρα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, δεύτερη Βαλένθια. Άρα Γιώργο, το αλήθεια τώρα δεν έχει πάρει τίποτα, όπως και εσύ. Λέει ο κύριος Γιάννης που πήρε από τον Πειραιά 11-0 σε νίκες. Γιάννη, κράτα τις νίκες εσύ και εγώ τις κούπες. Κράτα τις νίκες εσύ. Να τις έχεις να τις φυλάς. Όπως λέω στο τύπο, έχω 40 πρωταθλήματα και ο Παναθηναϊκός έχει 16. Και τώρα έχω να πάρω 16 χρόνια. Άρα, αν παρακάτω, λοιπόν. Και κάτι άλλο που είχε εσύ ότι είχα πει για μπουρδες, είχα πει. Θα το τονίσω και να κλείσω κιόλα. Το Ολυμπιακό δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει 100%. Δεν θα πάρει το κύπελο, δεν το παίρνει. Αυτά δεν τα θυμάσαι, τα έχει ξεχάσει αυτά.
1: Για το κύπελο δεν θυμάμαι τι έχει πει. Ο φίλο νωρίτερα είπε ότι είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το τσάπιο του Λίγκα τον 50. Πού το έχει πει.
0: Για πλάκα το είχα πει αυτό. Εννοείται αυτό. Το είχα πει αυτό για πλάκα. Εννοείται. Όπως δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι και ομάδα και στην Ευρώπη. Άλλο τώρα μπορεί να τον κατηγορήσω. Υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να μην έχει ομάδα στην Ευρώπη. Μια ελληνική ομάδα, τι μπορεί να παίξει, ξέρω, να παίξει τώρα αυτή τη στιγμή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Ολυμπιακός. Εγώ είμαι αντιολυμπιακός. Να το σωστό να το λέμε. Όπως λέμε για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει πιθανότητα το. Εντάξει, μπορεί φέτος να έχει μια κοιλιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Αταμάν. Δεν έχω άποψη εγώ. Εσύ είσαι καλύτερος. Πιστεύω ότι ο Αταμάν, αν δεν το πάρει, θα φύγει. Τι λες εσύ, λογικά.
1: Αν χάσει και η Ευρωλίγκα, χάσει και πρωτάθλημα, ναι, είναι πιθανό. Αλλά μέχρι στιγμής μπορεί να πάρει και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε δεν κάνουμε τέτοια κουβέντα από τώρα.
0: Το θέμα που τον πήρα γιατί και ασχολείσαι και δεν τον πήρα γιατί είναι τυχαίο και προπονητή. Δεν είναι άσχετο τι γίνεται, κάνει μια κοιλιά η ομάδα. Δεν πιστεύω να είναι τυχαίο προπονητή.
1: Αταμάν. Τι τυχαίο προπονητή να είναι. Τρεις Ευρωλίγκες σε 4 χρόνια πήρε.
0: Εντάξει, κάνει και μια κοιλιά.
1: Τι τυχαίο προπονητή.
0: Δεν είναι ο Παρτζόκα.
1: Καλά, ας τον Μπαρτζόκα, δεν συγκρίνουμε τώρα τους προπονητές. Για τον Αταμάν μιλάμε, ας τον Μπαρτζόκα.
0: Το Φεράρι να συγκρίνω τώρα με το Όπελ Καντέτο, θυμάσαι το Όπελ Καντέτο, δεν το θυμάσαι εσύ, το 1400, λοιπόν, άντε, να είσαι καλά, έχεις μου. Ο Χάρης, βγήκε ο Χάρης.
1: Δεν έχει βγει σήμερα, όχι.
0: Ο Χάρης είναι ωραίος, ο Χάρης τον ετοιμάζω για δουλειές μεγάλες, να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά, Σάκη. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Ήθελα να πω το εξής. Μπορείς να μου πεις, εάν ξέρεις,
1: ναι.
2: Θα το πω γιατί το λέω. Στη Βουλή,
1: ναι.
2: Υπάρχουν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ή όχι.
1: Δεν το ξέρω, δεν έχω μπει εκεί μέσα.
2: Ναι, επειδή είχε ακουστεί ότι έχουν κατέβει οι εικόνες από εκεί. Και περιμένουμε τώρα, εάν... ορισμένοι μιλάνε άσχημα για τα θεία και τα λοιπά στον χώρο ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τα λοιπά.
1: Καλά, δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, κύριε Γιώργο.
2: Εδώ γίνεται ολόκληρη. Δεν είναι.
1: Όχι, δεν έχει.
2: Πολύ γίνεται δηλαδή. Έχει μικρότερη σημασία από την τέτοια. Από την...
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι συγκρίνουμε τώρα, την Βουλή.
2: Εδώ
1: δηλαδή, επειδή η Βουλή δεν έχει. Παράδειγμα, λέω τώρα, δεν το ξέρω. Λέω ότι δεν έχει εικόνες μέσα στη Βουλή. Θα πρέπει εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να βρίζω τα θεία και να λέω ναι, μα στη Βουλή δεν έχει εικόνες.
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ο πατέρας των κυρίων Αγγελοπουλέων δύο φορές έχει εξεμελίων να σηλώσει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, το έχει χτίσει δύο φορές όταν το κάψαν οι Τούρκοι. Επομένως έχει σχέση με τη θρησκεία. Απορώ πώς τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάποια πρόταση, κάποια τέτοια, να μην ακούγονται αυτά τα συστήματα από ορισμένους. Για ποιο λόγο δεν το λένε, δεν ξέρω, μπας περιπτώσει. Ερώτηση κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες, αυτό το ταβάρι, πώς το λένε, τα Μπερνιάρι, άκουσα ένα, μένει ελεύθερος ένα να πάει στην ΑΕΚ, δεν ενδιαφέρει τη ΑΕΚ.
1: Για ποιο λέτε τώρα. Α, ο Ταβερνιέρ, ναι.
2: Ωραία, ο Ταβερνιέρ, ναι. Πού είναι αυτός, πού είναι αυτός.
1: Αυτός παίζει στη Rangers εδώ και χρόνια. Πλέον, εντάξει, τα καλά του χρόνια είναι πίσω. Παλιά ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Τώρα, εντάξει, έχει πέσει, δεν παίζει πάρα πολύ, δεν παίζει συνέχεια. Και απλά ακούστηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ότι ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει.
2: Τι θέση είναι.
1: Δεξιμπακ.
2: Όχι, απλώς κάνουμε και πλάκα τώρα. Κύριε Αποστολία, κυρία Αποστολία.
1: Λία, για σας είπε, κύριε Γιώργο.
2: Άστε τώρα τα τρολάζει μας. Αποστολία και πριν που είπες, γεια σου Λία, ενώ στην αρχή είπες και η Αποστολία.
1: Όχι, μου το έγραψε η Αποστολία, αλήθεια σας λέω. Το διαβάζω ξανά το μήνυμα, αν θέλετε. Μου το έχει γράψει η Αποστολία, το λέω εγώ.
2: Αγαπητή Αποστολία, εγώ Αποστολία σε λέω. Τώρα κοίταξε να δεις. Για ρώτα, πώς τη βλέπεις ο Ροδημίου, θα κρυφτείτε από τον τέτοιο, από τον Κωνσταντέλια, φυλάνε τέσσερις πάλι μεθαύριο.
1: Θα βάλει φρουρά.
2: Γιατί μου την είχες πει από στο λέω ότι η ΑΕΚ που να πάρει μόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το έχει πει μερικές φορές. Εντάξει, περιμένω, λέω, αλλά γιατί είναι κοντά το σπίτι που μένει, κοντά στην Τούμπα, είναι που είναι κάπου.
1: Ναι, έτσι έχει πει.
2: Α, έτσι έχει πει. Γεια σου Αποστολία, σ' αγαπάμε, εντάξει. Λοιπόν, έναν άλλον.
1: Ναι.
2: Αυτός που βγήκε χθες από το Καρμπουνιάρικα της Αγγλίας, εκεί η Καρμπουνιάρικα, δεν είναι Αφρακοριχεία, έχουν και έχουν εκεί.
1: Ναι, από το Νιουκάσλ.
2: Ναι, στο Νιουκάσλ που βγήκε λέει. Εάν δεν έχει λέει να μας πει κάτι, να μην ξαναβγαίνει στο τηλέφωνο. Κύριε Αφρακούχε, ασχολήσουμε γιατί που έχουμε τραβήξει τα πάνδυνα η Ελλάδα από αυτό το νησί. Λοιπόν, και ασχολήσουμε εκεί που μένεις και άσε ήσυχα το τι θα πούμε και δεν θα πούμε.
1: Εντάξει, Έλληνα είναι ο άνθρωπος, κύριε Γιώργο, τι να κάνετε. Έχει πάει εκεί για μια καλύτερη ζωή. Τι σχέση ήταν με το άλλο.
2: Να πάει εκεί λοιπόν και να μην δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάθεται να κρίνει εμένα το τι θα πω. Τι λέτε ρε σοβαρά. Τι λέτε ρε. Και κάθεται εκεί. Τι να φτάρε. Επιτρέπεται να κάνει κρίση.
1: Όλοι κρινόμαστε, κύριε Γιώργο. Καλός ή κακός, όλοι κρινόμαστε.
2: Τη δουλειά του, ασχολούμαι με τη δουλειά σου εκεί. Ούτε εγώ σου μίλησα πότε, ούτε έχω μιλήσει. Ας βγει ένας και να έχει πει ότι εγώ έχω προσωπικά θίξει κάποιον. Έλα, από οπουδήποτε είναι. Και παντού. Δεν έχω πια να ασχολείται. Τη δουλειά σου, κύριε, πάρε τηλέφωνο. Α, θα μας πεις εσύ τώρα τι θα. Τι λέτε, ρε, σοβαρά είσαι. Πήγα να τα πει στην Βασίλισσα στην Αγγλία, όσοι μας.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Ναπολέον λέει καλησπέρα και το 2012 και το 2020, ίσως και άλλη χρονιά, βρέθηκα στο τελικό του Champions League ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Ναπολέον, μου σε πιάνω αδιάβαστο φιλαράκι. Το 2012 είχε παίξει η Chelsea με την Bayern Μονάχου. Η Chelsea Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Η Bayern Μονάχου δεν είναι πρωτεύουσα το Μόναχο. Όπως επίσης και το 2020 πάλι η Bayern Μονάχου έπαιξε με την Paris Saint-Germain. Πρωτεύουσα το Παρίσι, αλλά το Μόναχο, το ξαναλέω, δεν είναι πρωτεύουσα. Το μπέρδεψες με το Βερολίνο, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Σπύρος λέει: Μιχάλης Παναθηναϊκός, εντελώς αντικειμενικά, είδε τρία φάουλ της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια θα το σηκώσει, αστεία διοργάνωση κλπ. Μιχάλη λέει: Θα μας πεθάνει στην αντικειμενικότητα, λέει ο Σπύρος. Ο Νικόλας λέει: Θέμη, εχθές έκανε σχόλιο ότι υπάρχει αλλαγή στα σχόλια. Είμαι επιθετικός. Όταν ακούω τον Μιχάλη ερώτηση, δεν πρέπει να σχολιάσω αυτές τις ανακρίβειες για τον οποιοδήποτε, λέει ο Νικόλας. Ναι, Νικόλα, εγώ δεν είπα να μην διαφωνείς. Εγώ δεν χαρακτήρισα επιθετικό, εγώ διαφωνείς. Εγώ χαρακτήρισα επιθετικό τον τρόπο που γράφεις σε σχέση με το πώς έγραφες. Αυτό είπα. Μπορούμε να διαφωνούμε όλοι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, και δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα. Θα διαφωνήσουμε, θα πω εγώ την άποψή μου, θα πεις εσύ ότι ξέρεις κάτι, Θέμη, διαφωνώ γι' αυτό και γι' αυτό. Κόσμια πάντα, για να ο αντίλογος είναι καλός και να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Ο κ. Γιώργος είναι.
1: Γεια σας.
3: Με
1: το Θέμη, τον Παλιούρα, που καλέσατε.
3: Α, ο Θέμης, κύριε φίλε μου, βλέπω, άκουσα εδώ πέρα, ας πούμε, που μου ζωγώ στο εξωτερικό, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει αγοράζει τον Ολυμπιακό, λέει, για δεύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν ξέρω που το άκουσα εδώ.
3: Α, δεν έχει μάθει που πέρα ακόμα.
1: Ορίστε.
3: Ρε, δεν το έχετε μάθει ακόμα εσείς αυτό?
1: Να έχετε πληροφορία αποκλειστική?
3: Ναι.
1: Να έχετε πληροφορία αποκλειστική, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθείτε.
3: Κάτι άλλο βλέπω αυτού πέρα, Θεμή. Βλέπω ότι σε έχουν πάρει οι κοκκινοσκουφίτες, σε έχουν πάρει παραμάσκαλα.
1: Ναι, αρχικά μη χαρακτηρίζεται, ναι. Επίσης, ναι, okay, διαφωνούμε, δεν έχω θέμα, είμαι της Δημοκρατίας, διαφωνούμε, δεν πειράζει.
3: Βγαίνει αυτό το ίδιο από τη...
1: Το ποιο?
3: Που σε, τα Μέγαρα, λέει στην Αγγλία. You go to me, Indian. Πες του να κάνει καμιά γαργάρα.
1: Εντάξει, θα κάνει, θα κάνει. Να είστε καλά. Το όνομά σας δεν μου είπατε.
3: Θα κάνει. Θα ακούνε Γιαννακόπουλο, πες του. Θα τους χορέψουμε μεθαύριο.
1: Εντάξει, ναι.
3: Πότε έχουν πάρει αυτοί? Έχουμε πάρει 7 και πάμε για την 8η τώρα.
1: Ναι.
3: Αφιβάλλουνε?
1: 7, όχι, αυτά είναι γεγονότα, δεν αφιβάλλει κανένας. 7 έχει ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός.
3: Έχει πάρει 3, λάθος νομίζω.
1: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Το όνομά σας δεν μου είπατε, για να μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας.
3: Γιώργος.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
3: Ναι, σας ακούω ρε παιδιά, αλλά ακούω και τα παιδιά του Σρήνου πονάνε πολύ.
1: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο.
3: Εντάξει, φίλε μου.
1: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Εντάξει, έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
3: Γεια σα, γεια σα.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, χαίρετε.
1: Έλα, ρε Χάρη.
4: Έλα, παράκουση τα λαγουδάκια έχουν πάθει.
1: Μην χαρακτηρίζει, Χάρη.
4: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
1: Πάμε σοβαρά τώρα.
4: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, ναι. Λοιπόν, τι είπε ο φίλο μου, ο Σάκη, να τι έφτασε μέχρι την κάλτσα. Τι κάτι είπε, δεν το συγκράτησα.
1: Αυτό είπε, δεν είπε τι έφτασε.
4: Είναι, όταν βγαίνει ο γέρος από το Λονδίνο, ακούγονται όλοι που μιλάνε. Εμάς μας έχετε παρακατιανούς, εδώ δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, και το Σάκη
1: το ακούω στο
4: ραδιόφωνο.
1: Επίτηδες το κάνουμε, Χάρη.
4: Κάτι για κάλτσα άκουσα. Σκέφτομαι το Σάκη. Έτσι και το πάρουμε μέσα στο κανά εκεί πέρα φέτος. Το πήραμε πέρσι, πρόπερσι στη Φιλαδέλφεια. Που θα κρυφτούνε μετά. Και μάλλον γι' αυτό μιλάει για κάτι σωστά. Εκεί το σκέφτεται γερά αυτό. Όσον αφορά τώρα για χθες, εντάξει, τις νυχτερίδες και αράχνες που λέει και ο Γιώργος, εντάξει, μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο τώρα. Για άλλο ήθελα και άλλο είπα. Θέλω παράκληση να κάνεις μια αυτοκριτική ισχυρή με τον εαυτό σου.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, μας έχεις παρακατιανούς Ολυμπιακούς.
1: Έχεις και παράπονο, Χάρη, ναι.
4: Ναι, μας ρίχνεις. Μα θέλεις τύπους και υπογραμμούς και τους άλλους τους αφήνεις και κάνουνε παρέλαση. Ή και ο άλλος εχθές κάτι είπε, το διασκεδάσουμε εχθές το κλείσιμο. Άμα το διασκεδάζουν, θα μας δίνουν και, πώς το λένε ρε παιδί μου, πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν,
1: θα το μελετήσουμε, θα το δούμε.
4: Σοβαρό όμως τώρα, γι' αυτό και ο λόγος που πήρα.
1: Για πες σοβαρό.
4: Γιατί έκανες και τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον έκανες και εξεράγει.
1: Ναι.
4: Και έχω εκραγεί και εγώ δύο φορές που σε άκουγα. Γιατί έχεις ένα, πώς το λένε, όταν σου αναφέρουμε για τη Φαλά.
1: Ναι.
4: Λες και είσαι γραφείο τύπου Παναθηναϊκού.
1: Είναι ξάδερφός μου, είναι Χάρη, ξάδερφός μου είναι.
4: Ναι, αυτό δεν δικαιολογείται. Κοίταξε, λότο να φέρει.
1: Εγώ δεν σου. Εγώ δεν σου.
4: Ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι. Αυτά είναι γεγονότα. Χάρη, εγώ αυτό που είπα είναι ότι Γιάννη τον είδαμε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Θα τον δούμε αύριο, θα τον δούμε αύριο. Και άμα κρίνει κάποιο αποτέλεσμα, εδώ θα μας να τα πούμε.
4: Δεν λέω για σήμερα. Τέσσερις φορές συνεχόμενος,
1: ναι.
4: Τη τύχη δεν παίρνει ποτέ ένας διαιτητής. Μην πάει να μας τρελάνε.
1: Εγώ, γιατί εγώ τις έκανα τις κληρώσεις, σου είπα εγώ ποτέ ότι...
4: Ναι, όχι, όταν λες όμως και τι έκανα, ότι φαλάω...
1: Ναι, σου είπα, εγώ μίλησα για το Final Four, εγώ δεν σου μίλησα για τα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Σου μίλησα με Φενέρ και με Ρεάλ, ότι ο Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους για πλάκα, ήταν η καλύτερη ομάδα και το πήρε.
4: Για μην τρώω το χρόνο, ας έρχεται, εμείς άλλο λέμε, τέσσερις φορές τέτοια δεν γίνεται να πει, μόνο ο φυτευτός μπαίνει. Μετά, σου λέει ο άλλος για αλητήριο για κάτι. Ποιος έχει πει την ΑΚΑ, την ΑΤΑΚΑ, την αλητία, την έχω φεύγει γόρε εμεί.
1: Ο ίδιος το έχει πει.
4: Εγώ την έχω πει αυτή την ΑΤΑΚΑ.
1: Δεν το έχεις πει εσύ, ο ίδιος το έχει πει. Δημήτρης
4: Γιανακόπουλος.
1: Την έχει πει, ναι.
4: Όταν τη λέει κάποιος και το χαρακτηρίζει αλητήριο, αυτό δεν προκαλείς εσύ που τον λες.
1: Ωραία, εγώ εδώ στον αέρα δεν θέλω να ακούω τέτοιες εκφράσεις.
4: Δεν λέμε, επειδή έχει λεφτά.
1: Ναι.
4: Και αν μα κάνει, λέει, δεν έχει λεφτά.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα μα κάνει κάτι που έχει λεφτά. Εγώ σου λέω ότι για να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην εκπομπή, γιατί σα βλέπω όλου σήμερα σε ένταση, σου λέω ότι δεν θέλω να ακούγονται εκφράσει.
4: Δεν έχουν καλέσει ποτέ για καιρό που λέει. Πε μου, έχουν και προκαλέσει ποτέ. Εμεί δεν λέμε, γιατί καθόσαστε έτσι απαθεί συνέχεια. Μην μα λένε τώρα, δεν βγαίνει τώρα ο άλλο και μα λέει αδικήθηκε. Εδώ στην Ισπανία του συλλαμβάνανε αυτομία. Αν δεν είχε πάρει τη δικηγόρο μαζί του, λοιπόν, και θα μας τρελάνε τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Μην ακούμε ρε φίλε, να σου πω κάτι, εγώ σου λέω τώρα εντάξει, και μπορεί να πεις μην ξαναβγείς, δεν ξαναπιένω, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά εμείς έχουμε επιλέξει εδώ πέρα μια παρέα και βγαίνουμε, οι άλλοι βγαίνουν πάντου. Σου λέω άλλος για τον άλλον τώρα, ο εντάξει, ο Πίλπα, εντάξει, 30 χρόνια, 40, ο ίδιος είναι. Και οπαδικά να του καταλάβω τώρα, 20 χρόνια είχα πει, εγώ θα έχω βουτέρει από την Ακρόπολη. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε στην πλάκα, αλλά αυτό σοβαρεύουν κιόλα.
1: Μάλιστα.
4: Και σου λέει τώρα έχει λεφτά και πει.
1: Εγώ δεν σου λέω γι' αυτό. Σου... Ναι, και καλά, αυτό δεν διαφωνεί. Δεν διαφωνεί κανένα.
4: Η ηλεκτρική ανάσταση που έχει πάρει το.
1: Δεν διαφωνεί κανένα. Αυτά τα έχουμε αναλύσει, Χάρη.
4: Σπίτι του.
1: Χάρη.
4: Χάρη,
1: δεν έχουμε άλλο χρόνο, φίλε.
4: Έλα,
1: γεια, γεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
5: 943 Interveten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
11: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
13: Η ώρα είναι 4:30.
1: Για πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τελευταίο μισάωρο να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας και να πάμε μετά στις γραμμές γιατί περιμένει και κόσμος. Αλλά έχουμε και πολλά διάβαστα μηνύματα. Ο Τάξη λέει: Θέμη, καλησπέρα. Το λιγότερο μου φαίνεται αστείο, κύριε του Ολυμπιακού, να λένε για λιτία και τοξικότητα. Ντροπή, φίλοι μου, δεν μπορεί να λέτε τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, έλεος, λέει ο Τάκη. Ο Μόργαν λέει: Ρε, κοιτά τη τραυμομάρα και αφήστε του άλλου. Τόσο πολύ θα σπονά, λέει ο Βάζελο, λέει ο Μόργαν. Αντέχετε τόση αδικία, λέει ο Μόργαν. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Σπύρος, Σάκη, έχουν οικονομικά προβλήματα. Αγγελόπουλοι, βάλε διπλή ταρίφα στις χαζομάρες, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα, ο Νικόλας λέει: Αγαπώ κύριο Γιώργο. Αυτό τον Νικόλα γνώρισαμε. Γεια σου, ρε Νικόλα, μου να σε καλά, φίλε. Ο Γιώργος το διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Πάρης λέει: Γεια σου, Θέμη Πεκταρά. Ο τύπος που έλεγε για τη Μονακό να ξέρει ότι τον Παναθηναϊκό τον θέλουμε στο Final Four να είναι κάπου εκεί σε καμιά γωνία του Glass Floor όταν θα το σηκώνει ο Ολυμπιακό. Σαν τα δούμε, Πάρη, 22 Μαΐου είναι το πρώτο ημιτελικός. Κάντε η μπάλα, παιδιά, κάντε η μπάλα. Τα δούμε όλα στη συνέχεια. Βλέπετε ότι και οι σειρές δεν έχει τελειώσει καμία. Οι περισσότεροι, άμα σας ρωτάγαμε τις προηγούμενες μέρες, λέγανε ότι θα πάνε σχεδόν όλες οι σειρές 3-0. Βλέπετε ότι τρεις από τις τέσσερις σειρές γίνανε 2-1. Ο Διαμαντής λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Διαμαντή. Ο Δημήτρης λέει: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλο. Εκτός από κύριε στο μπάσκετ, είναι και στην αυτιλιακή που έχουν. Να είστε καλά, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ναι, δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Όπως κύριος με κάπα κεφάλαιο είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις επιχειρήσεις του. Ούτε γι' αυτό διαφωνεί κανένα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Αριστίδης στέλνει κάποια βίντεο. Να είσαι καλά, Αριστίδη. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Ανδρέας λέει: Γιάννο, τράβα να πιει ένα καφέ. Λε Αρτλούμπε, μην αγχώνεσαι πολύ, ρε Γιάννο. Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόν στο Final Four. Κάλμα, ρε αγορίνα μου, πολύ Παναθηναϊκό. Βλέπει περισσότερο και από εμά που υποστηρίζουμε το τριφύλι. Θέμη λέει: Κλείσει του όλου, λέει: Είναι τοξική. Λέει ο Ανδρέας. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο φίλος του Παναθηναϊκού Μιχάλης έθεσε σαν αίτια τη σύνταξη με την Βαλένθια μόνο εξωγηπαιδικούς παράγοντες. Επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι οποιοδήποτε άλλος θα πάρει την Ευρωλίγκα εκτός από τον Παναθηναϊκό και αρχίζει να μικραίνει η ομάδα όταν δεν βλέπει τα αγωνιστικά θέματα της αλλά τα κυνηγάει όλο το σύστημα. Λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιος εξωγενής παράγοντας. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί δεν ήταν καλός. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί θεώρησε ότι πήρε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, οπότε στο ΆΚΑ θα το τελειώσει. Και δεν κατέβηκε με την ίδια προσήλωση και με την ίδια σοβαρότητα. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια, η οποία το είπαμε και χθες θα πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτις. Και αυτό είδαμε και στο παρκέ. Και η Βαλένθια κέρδισε. Θα τα δούμε πάλι αύριο. 2-1 σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα το πάνω χέρι. Το θέμα είναι αύριο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το διπλό break το οποίο έκανε στην Ισπανία. Να πάρει μία νίκη και να μπορέσει να πάει στο Final Four. Ο Σταμάτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Οι κύριοι που μιλάνε έχουν συνειδητοποιήσει ότι έλεγαν ότι θα φάμε σκούπα από Βαλένθια και ξαφνικά είναι 2-1 υπέρ μας και έχει άλλο ένα μάτσο στο ΆΚΑ και βγάζουν γλώσσα. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει την Ευρωλίγα με κάθε πιθανό τρόπο τα τελευταία 10 χρόνια. Τι λένε τώρα, λέει ο Σταμάτης. Παιδιά, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα ακόμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν αποκλείστηκε χθες ο Παναθηναϊκός. Έκανε την πρώτη του ήττα μετά από 3 παιχνίδια. Έχει ακόμα το πλεονέκτημα. Απλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο το είχε μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, που μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
14: Ανδρέας.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
14: Λοιπόν, για τον κύριο Γιώργο τώρα. Λάθος, πάλι ψέματα είπε. Ο άλλος δεν του είπε να μην ξαναπάρει. Απλώς να μην βγαίνει κάθε μέρα. Και να έχει κάτι ουσιαστικό να πει.
1: Όχι, είπε. Είπε ότι όταν δεν έχετε κάτι να πείτε, δεν χρειάζεται να βγαίνετε.
14: Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω και τόσο συχνά. Όλο, κάθε μέρα οι ίδιοι παίρνουν. Πρέπει να βάλει ένα χρόνο, 2-3 φορές την εβδομάδα να βγαίνουν. Είναι δηλαδή και να προσπαθούν και άλλοι να πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα και τον κύριο Μιχάλη που βγαίνει και σε λέει η καρδιά μου και τέτοια. Λοιπόν, γίνανε μπασκετικοί τώρα όλοι οι Παναθηναϊκοί,
1: Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν ανέκαθεν και μπασκετικός.
14: Ποιος?
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο που είναι μπασκετικός.
14: Μπασκετικοί, δηλαδή όταν γεννηθήκανε με τον μπάσκετ ασχολήθηκαν.
1: Καλά, όταν γεννηθήκαμε δεν επιλέξαμε ότι θα γεννηθούμε, αλλά λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε.
14: Το ποδόσφαιρο το κίνησαν στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, Και κάτι είπε ένας, σας πονάει λέει ο Πανέκος, ο Ολυμπιακός σας πονάει ρε παιδιά. Ένα άθλημα, γιατί ήταν ανύπαρκτη.
1: Εντάξει παιδιά, αφήστε τους πόνους, για αθλητισμό μιλάμε.
14: Όχι,
1: χαλάρωστε, χαλάρωστε.
14: Πάλι η διατησία τους έφταιγε.
1: Χαλάρωστε.
14: Πάλι η διατησία τους έφταιγε, όποτε χάνουν όλο η διατησία τους φταίει. Δεν τρέπονται λίγο να βγουν για διατησία. Τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που τον είχαν σφάξει εκεί πέρα με Αναστόπουλους και Κορομιλάδες και Πιτσίλκες, τα θυμούνται αυτά και με τον Νον Κόλτο Μπιλοίδη, τα θυμούνται. Πρώην είναι αθλητής του Παναθηναϊκού που ήταν τόσα χρόνια εκεί πέρα που ήταν πρόεδρος εκεί πέρα, τις σφαγές που κάνει στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μιλάμε για τώρα, για τα τωρινά δεδομένα, Αντρέα.
14: Η αδικημένη, μια ζωή αδικημένη είναι. Και ο Ολυμπιακός αυτού, αφού λένε ότι είναι ευνοημένος, γιατί δεν έχει πάρει πολύ και από το 13.
1: Ναι, καλή ερώτησή σου.
14: Και δεν μου απαντάνε με τις βολές, τώρα όποτε χάνουν. Ο άλλος, ο πάλι ο Τούρκος, έκανε πάλι χθες ο Τούρκος.
1: Έκανε με τον δικό του τρόπο, προσπάθησε να φέρει τούμπα το παιχνίδι.
14: Αγώνα παραγώνα τα ίδια
1: κάνει. Για αυτά είναι τα playoff. Υπάρχει ένταση στα playoff. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Και άμα δεν το κρατάει ο Λεωσέρβο, έτοιμο να το επιτίθεται, θα το χτύπαγε τον άλλο
1: τρόπο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το χτύπαγε τώρα. Μην μιλάμε υποθετικά και κάνουμε σενάρια.
14: Τώρα πάμε στον κύριο Φαρμακοβιομηχανό. Λοιπόν, εξαιτίας του έχει χαλάσει το μπάσκετ, λοιπόν, η τοξικότητα. Πολύ προκλητικός και. Και θυμάσαι όσο θέλω πρώτη τη χειρονομία έκανε εκεί πέρα και του Αγγελόπουλου. Τι, για την κόρη του Αγγελόπουλου, τι είχε πει εκεί πέρα. Για χειρονομία έκανε.
1: Ναι, δεν έχει αποδειχθεί από κάποιο δικαστήριο ότι είπε κάτι.
14: Τώρα ανεβαίνω.
1: Τώρα τι να σου πω, υπάρχουν βίντεο.
14: Ναι, θα ανέβω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί, αλλά που λένε για την τοξικότητα. Ποιο το έχει πάσει, ποιο έχει μπορεί κάνει την τοξικότητα.
1: Δεν διαφωνεί κανένα ότι ο Δημήτρη Γιανακόπουλο έχει πολλέ κατακριτέ συμπεριφορέ, Αντρέα. Όπως και οι Αγγελόπουλοι δεν είναι. Όχι όπως, δεν τους συγκρίνω. Έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους, αλλά σίγουρα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
14: Δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
1: Εντάξει, έχουν κάνει τα λάθη τους και αυτοί που θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. Όπως ας πούμε ότι στέρισαν στο Γιανακόπουλο να πάει στο τουρνουά για τον πατέρα του, στο Καλλιμάρμαρο. Παράδειγμα, ένα τώρα. Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να σου πω μία περίπτωση για τους Αγγελόπουλους, θα σου πω 10 για τον Γιανακόπουλο. Δεν βάζω αυτή τη σύγκριση. Σου λέω απλά ότι ναι, έχει πολλές συμπεριφορές οι οποίες είναι κατακριτές. Αυτός είναι. Δεν το δικαιολογώ, δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, θα έπρεπε να εξαλειφθούν και νομίζω ότι κάποιος γύρω από την ομάδα, κάποιος σύμβουλος που θα έχει, θα έπρεπε και αυτοί να παρέμβουν και να τον ηρεμήσουν.
14: Και ένα τελευταίο, για πες μου τώρα τις νίκες του στην Ευρωλίγα του Ολυμπιακού, πόσες είναι. Με ξένους γιατί στην Ευρωλίγα μιλάω. 11-0, 12 κάπου εκεί.
1: Το σερί είναι 11-0 συνολικά, νομίζω είναι 22-7, δεν είμαι σίγουρος.
14: Και αύριο βάλανε το Τυφαλά, είναι αύριο.
1: Τον Τυφαλά είναι αύριο, ναι.
14: Γελάει και το παραλλαλό κατσίκι, αδικημένη. Ο προπέρσινος με τη Μαγκάπη είναι αυτός, ο τέσσερις φορές που έπαιξε συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι, αυτός που έχει σηκώσει τόση κουβέντα, ναι.
14: Ό,τι και να κάνουν, ο Ολυμπιακός έχει να το πάρει εκεί μέσα.
1: Καλά, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια, παίζει με τον Ολυμπιακό.
14: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει εκεί μέσα, θα σου πονέσει πάρα πολύ.
1: Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Χαμηλά η μπάλα, Αντρέα.
14: Λοιπόν,
1: έγινε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μες στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Δήμη μου.
1: Χαίρετε.
15: Καλά είσαι.
1: Καλά, Θοδωρή μου. Εσύ πώς είσαι.
15: Τι έγινε σου, την πεσάντε όλοι σήμερα.
1: Είναι όλοι σε ένταση, δεν πειράζει.
15: Μέχρι και ο κύριος Γιώργος την έπαιρνε.
1: Και ο κύριος Γιώργος για διαφορετικό λόγο, έτσι.
15: Είπα να έρθω χτες με τη μικρή χνοδοτή μου μπάλα να τη γνωρίσω, αλλά δεν πρόλαβα τελικά.
1: Να μας έρθεις όποτε θες, βρήκες σκυλακή.
15: Το υιοθέτησα αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο φίλε. Να έχει υγεία και να είναι καλά.
15: Και λέω πάμε να σε δείξω, αλλά είναι ακόμα από προσανατολισμένο, δεν μπορεί ακόμα.
1: Είναι μικρούλι. Τι είναι, θηλυκό ή αρσενικό?
15: Θηλυκό. Ερίζει το όνομά του ακόμα μεταξύ των κοριτσιών της γυναίκας. Θα δούμε, θα δούμε.
1: Πώς θα το βγάλετε, τι...
15: Μάλλον σε αυτό που λένε τα παιδιά που του ταιριάζει κιόλας, κόκκι από τα μπισκότα.
1: Ωραία, ωραία.
15: Πήγαμε από τα μεγάλα στα πολύ μικρά τελικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για την ασπρόμαυρη μπάλα, γιατί μόνο για μπάλα δεν μιλάμε σήμερα. Φοβερό το χθεσινό παιχνίδι, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, και πιστεύω χιλιάδες άλλος κόσμος. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει η Πάρη μέσα από την Μπάγερ.
1: Σωστά.
15: Αν και θεωρώ ότι το ένα τουλάχιστον, το δεύτερο ήταν πέναλτι για την Πάγερ. Τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ναι. Και εν τω μεταξύ, παρέχει κάνει κάτι εντυπωσιακό. Για δεύτερη φορά είναι σε τελικό, πέρυσι το πήρε κιόλας, χωρίς να είναι στην οκτάδα της League Face.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Ας βλέπουν κάποιοι Έλληνες προπονητές, όχι κάποιοι, όλοι οι Έλληνες προπονητές, τουλάχιστον μερικά συστήματα. Αυτό που έπαιξε λοιπόν η Παρίχτες, αυτή η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν λέω και για τις αντεπιθέσεις, αλλά η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν υπήρχε παίκτης που να μην τρέχει πίσω, δεν υπήρχε παίκτης που να μην μαρκάρει. Ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αν και φτωχό σε θέαμα, θα μπορούσε.
1: Δεν θα πω ότι ήταν φτωχό σε θέαμα, Θοδωρή, θα διαφωνήσω. Γιατί.
15: Σε
1: γκολ να ήταν φτωχό, επειδή είδαμε δύο. Αλλά καλομάθαμε τώρα με τα 9 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέμε ένα-ένα τώρα. Εντάξει. Αλλά. Ναι, όταν κάνει παίκτες όπως είναι ο Ντεμπελέ, όπως είναι ο Γουαρατσέλια, όπως είναι ο Ντουέ και του κάνει να γυρίζουν να ντουμπλάρουν στην άμυνα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
15: Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να παίρνουν παραδείγματα και μαθήματα.
1: Επίσης, Θοδωρή, μου δίνεις μια πάσα. Χθες είδαμε και κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, νομίζω, ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Σαφόνοφ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα σήμερα. Λέγαμε, ξέρω εγώ, όλα τα out τα πετάει πλάγιο. Πέταγε την μπάλα επίτηδες πλάγιο από out. Γιατί πίεζε με συγκεκριμένο τρόπο η Παρή την δεξιά πλευρά της Μπάγερν για να μπορέσει να κερδίσει μπάλες ή να την αναγκάσει να πάει την μπάλα πιο πίσω για να ανεβάσει την πίεσή της. Από out της Παρή τώρα. Μιλάμε δηλαδή μέχρι και τα λάθη πλέον γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή λες, ό, έκανε λάθος αυτός και πέταει επίτηδες την μπάλα πλάγιο.
15: Εσκεμμένα, ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, να πάμε λοιπόν και στην μπάλα, πώς τη λέει ο Γιώργος, την μπάλα με τα σπυριά.
1: Με τα σπυριά, αυτή είναι.
15: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου έκανε τη δουλειά του και περιμένει λοιπόν τους άλλους. Τώρα, αν αυτή η ξεκούραση του βγει σε καλό ή κακό, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, μπήκα λοιπόν χθες στο ίντερνετ να δω τιμές εισιτηρίων για το δήμερο του Final Four. Έχεις μπει καθόλου να δεις?
1: Όχι, δεν τα έχω κοιτάξει. Μου έχουν πει πάντως ότι είναι πολύ υψηλές τιμές.
15: Θέμη, όταν αρχίζει από 2.478, τώρα που κολλάει το 78, θεός και ψυχή του να. Και φτάνει στις 15.000, ρε φίλε, ξέρω τι να πω δηλαδή. Εκτός αν μένουμε στο Ντουμπάι και δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
1: Στο Μονάκο.
15: Δεν ξέρω αν είναι στο Μονάκο, πάντως στο Ντουμπάι σίγουρα δεν μένουμε.
1: Η αλήθεια αυτή είναι. Και δεν προορίζονται για μας μάλλον, ναι, Θοδωρή. Πάνε για συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπου.
15: Θέμα μου να σου μιλήσω ειλικρινά, για μένα είναι δύο μισθοί αυτά τα. Δηλαδή, όσο και καλή τέτοια να έχω και δηλαδή. Δεν μπορώ να στερήσω 2.500 από την οικογένειά μου να πάω για δύο μέρες να δω το Final Four.
1: Φαντάσου να έχεις και αεροπορικά, να έχεις διαμονές και τέτοια.
15: Πέρσι σε πληροφορώ, συνάδελφοι πήγανε στο Ντουμπάι με 1.800 ευρώ με ξενοδοχεία και τα πάντα και το γήπεδο μέσα.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι φαντάσου είναι 2.500. Άμα είσαι φίλαλος μιας ομάδας η οποία δεν είναι στην Αθήνα, ή στον Πειραιά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και είναι στην Ισπανία. Είσαι φίλος του Ρεάλ Μαδρίτης και περνάει.
15: Ακριβώς,
1: θα πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά και διαμονή και αεροπορικά και πάει λέγοντας.
15: Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω πόσο είχαν λοιπόν. Εδώ συνεχίζουμε μια άλλη πάσα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έκατσα να δω πόσο είναι τα εισιτήρια, πόσο είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά λεφτά από ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Θεωρώ λοιπόν, πρώτον μάλλον, Παναθηναϊκός και άμυνα χτες ήταν ίσον ανέκδοτο, έτσι δεν
1: είναι? Ναι, για 35 λεπτά δεν είναι συμβάδιζαν οι δύο όροι.
15: Είπα, Παναθηναϊκός και άμυνα χτες ίσον ανέκδοτο, δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό που συνέβη χτες, να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα, και το λέω εν πλήρη γνώση μου και δεν θέλω να προκαλέσω, είναι προσωπική μου άποψη, ότι όλο αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όπως θα πήρε μέσα στην Ισπανία. Δύσκολα, εύκολα θα μπορούσε να το είχε πάρει. Θεωρώ λοιπόν ότι το έχασε μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους, για να υπάρξει ένα παιχνίδι ακόμα. Εγώ προσωπική μου άποψη.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
15: Δεν το πιστεύω. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
15: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Δεν το λέω για αυτό. Και πιστεύω ότι θα βρεθούμε και στον τελικό. Το πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Όταν είδα όμως τις εσκεμμένες ενέργειες του Αταμάν, όταν είδα όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, ας πούμε, έχασε χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί ήταν καλύτερη η Βαλένθια, θεωρεί.
15: Ε?
1: Ήταν καλύτερη η Βαλένθια.
15: Ότι ήταν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός που μου έδινε τα τελευταία παιχνίδια.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο Παναθηναϊκό, τον χθεσινό, τον έχουμε δει και άλλες φορές πάντως φέτος. Η αλήθεια αυτή.
15: Α, καλά, από αυτό ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε στην κανονική διάρκεια, δεν μιλάμε τώρα. Πες το να πηγαίνουμε για Final Four.
1: Ναι.
15: Τέλος πάντων, εντάξει, στο τσάλο και πάλι για μένα ήταν οικονομικό, θα πάμε παρακάτω. Δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασίες τώρα περί Γιαννακόπουλων τιμωριών και τα
1: λοιπά. Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έλεγε Γιαννακόπουλος, πηγαίνετε, χάστε για να είμαι τσο... πάρω στο τελικό.
15: Δεν μπαίνω εγώ σε καθόλου τη διαδικασία. Ναι. Μιλάω καθαρά και μόνο αθλητικά έτσι. Δεν θέλω να πω σε καμία διαδικασία τέτοια.
1: Έγινε Θοδωρή να περάσω σε άλλη μια γραμμή.
15: Να είσαι καλά,
1: φίλε μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια ακόμη γραμμή. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
1: Γεια σα, κύριε Θανάση.
16: Έλα, θέλω μου.
1: Τι κάνετε?
16: Η δουλειά έχει ανέβει πάρα πολύ. Προσπαθώ να πάρω από τη Δευτέρα. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γι' αυτό εγώ λέω να βάλει σε ορισμένο όριο, ειδικά στο Σάκη. Γιατί λέει και ψέματα. Σάκη είναι μπαγκάκι.
1: Ειδικά στο Σάκη, έτσι.
16: Κάθε μέρα παίρνει. Ειδικά στο Σάκη. Θα παίρνει δύο φορές την εβδομάδα. Πού ξέρει αυτό το έγκυρο που λέει? Είπε για το έγκυρο που λέει ότι έχουν αρχίσει για να.
1: Είπε ότι έχουν οικονομικά προβλήματα και του είπα ότι δεν έχουν και μου λέει.
16: Δεν έχουν οικονομικά προβλήματα, είναι σίγουρο, απαγορεύεται να τα λέει και
1: δημοσιογράφο. Ναι, προφανώς δεν έχει καμία βάση αυτό και το λέμε.
16: Δεν κάνει να τα λέει. Καλά, Ρεσάκη, δεν έχει μυαλό να λε για πράγματα να επιτρέπεται να πούμε. Είναι σοβαρά θέματα. Δεν κάνει. Όσο για το άλλο, Σάκη, μου παρηγοριέσαι εσύ να πούμε, εσύ. Για τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Κάντα α παρηγοριέσαι ότι είναι κλεμμένα τα βαριώματα του Ολυμπιακού. Εγώ μπορώ να πω και άλλο τώρα. Ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα που παίρνει, σε όλα τα αθλήματα είναι πρώτος στην Ελλάδα. Φέτος, στο χάντμπολ, πήρε τρεις κούπες. Στο χάντμπολ.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα.
16: Τελευταία τώρα την πάρει και αυτή.
1: Δύο έχει πάρει.
16: Όλα δρών. Όλα δρών. Ο Παναθηναϊκός περνάει τον Ολυμπιακό μόνο στο πόλο γυναικών. Τίποτα άλλο. Μόνο στο πόλο γυναικών περνάει. Όχι, βόλεϊ
1: γυναικών. Ναι, στο πόλο. Βόλε γυναικών, λέω. Ναι. Και στον μπάσκετ προφανώς. Και στον μπάσκετ.
16: Και στον μπάσκετ, εντάξει. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μαζί φέτος 10 κούπες από όλα τα αθλήματα αυτά. Το λιγότερο. Λοιπόν, βόλε για δρόν 2, γυναικείο πόλο 3 κούπες, γυναικείο πόλο κτλ. Μόνο στον μπάσκετ ο Ολυμπιακός παρατηρεί τα παλιά τα χρόνια. Όχι τώρα, τελευταία έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Έχει ισορροπήσει. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πόσες φορές στους 4, πώς το λέμε, 15 φορές.
1: Στον μπάσκετ.
16: Στο Final Four, 15
1: στο αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πάει 15, ο Παναθηναϊκός έχει πάει 13 και μέρη φετινή να δούμε αν θα πάει 14.
16: Το περνάμε λοιπόν και άμα πάμε και τώρα.
1: Εντάξει, οι τίτλοι μετράνε, κύριε Θανάση, όχι οι πορείες.
16: Είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Εκεί είναι μια τυχία.
1: Δεν είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα, είναι σαν να πήγε Final Four.
16: Ναι. Λοιπόν, μετά να πάμε στο άλλο. Κύριε Μαρινάκη. Σε είδα από χθες στην τηλεόραση, στα κανάλια που βγαίνει και δίνει τα αθλητικά ή το Μέγα ή οτιδήποτε άλλο να μου. Σε βλέπω πανηγύρισες με την Νότιχαμ. Ωραία, δεν λέμε να μην πανηγυρίσεις με την Νότιχαμ, να πανηγυρίσεις και εμείς είμαστε πλέον. Όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε γίνει Νότιχαμ κι εμείς. Γιατί αφού αγαπάσεις την Νότιχαμ και είσαι πρόεδρος, είμαστε κι εμείς. Όμως, μην ξεχνάς τον Ολυμπιακό. Πάρε κανένα παιχταρά τώρα το καλοκαίρι και να με ακούσε παρακαλώ. Ο Κρυσταλλάς από εδώ στο δώρος το λέει. Πάρε, μπορείς να πάρεις να βοηθήσεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή εδώ δηλαδή όλοι οι Ολυμπιακοί εμείς που συναχωριόμαστε, που πιστεύω και εσείς συναχωριέσαι. Δεν πρέπει να αφήνεις την ομάδα να μας έτσι. Και εμείς δεν είχαμε γίναμε όλοι οι Ολυμπιακοί. Εγώ έτσι πιστεύω να πούμε.
1: Μάλιστα.
16: Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ίδιος, Γιρθανάσκη. Δεν νομίζω ότι θέλει να σκορπάει τα λεφτά του και να μην πιάνουν.
16: Είναι όλες οι μεταγραφές που κάνουν άστοχες.
1: Ναι.
16: Όλες. Τι να κάνουμε τώρα. Και όσοι για τον Αντρέ Λουίς. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης. Δεν είναι δηλαδή να παρακολουθεί τόσο πολύ. Αν τον όπως φάγανε θα ήταν ακόμη καλύτερος. Έχει σε πέταγμα, έχει μεγάλα πόδια, βγαίνει γρήγορα, δεν την παίρνει μπάλα εύκολα, είναι καλός παίκτης. Μετά να πω και ένα άλλο. Ποιος ναι. Είναι καλύτερος, ας πούμε, σαν παίκτης όταν ξεκινάγανε μικρή, ο Πήλιος ή ο Αθανασίου?
1: Ο Πήλιος ή ο Αθανασίου?
16: Ναι.
1: Για μένα ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος παίκτης.
16: Μπράβο. Επίσης όμως λοιπόν με την υπομονή του παίκτη του προπονητή της ΑΕΚ, πώς το λένε, τον Νίκολιτς, ότι κατάφερε σχεδόν τον καθιέρωσε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, τον καθιέρωσε.
16: Δεν υπάρχει πουθενά ο Αθανασίου.
1: Ναι, είπε είναι στον Όφυτορο. Ναι. Είναι στον Όφυτορο, λέω, ναι.
16: Στον Όφυτορο, ναι. Και τι είναι στον Όφυτορο, αν είναι στον Ολυμπιακό που είναι και Έλληνας. Που είναι πολύ καλός παίκτης. Και πολύ καλός επιθετικά καθήκοντα έχει ο Αθανασίου. Γιατί δηλαδή γίνονταν τα λάθη τα γρομερά να πούμε. Και όπως το λες, είναι ο Αθανασίου καλύτερος. Πραγματικά δεν το λέμε τώρα για να. Είναι καλύτερος.
1: Ναι, καλά τους παίκτες κρίνουμε, δεν έχουν σχέση ομάδες.
16: Ορίστε.
1: Τους παίχτες κρίνουμε, λέω, δεν έχουν σχέση οι ομάδες.
16: Ναι.
1: Ναι.
16: Το λέω, εντάξει. Αλλά για προπονητές μιλάω. Πόσο φίλος το Ισημαία και σιγά-σιγά τον καθιέρωσε και εδώ τον έχει καθιερώσει κατά μεγάλο ποσοστό, 100% περίπου ο Νίκο Λίξ. Και όταν ασχεί ακόμη είναι στον Όφη και δεν είναι στον Ολυμπιακό που έπρεπε να κέρδει τουλάχιστον φέτος τα Χριστούγεννα με τις εμφανίσεις που έκανε. Έτσι είναι, Θέμη μου.
1: Μάλιστα, κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό για να περάσω άλλη γραμμή και να κλείσω σιγά-σιγά.
16: Τόσο για την Κυριακή, εύχομαι ο Ολυμπιακός να παίξει, να βάλει μια σωστή δεκάδα με τη Λίμπαρ και να επικρατήσουμε.
1: Θα τα δούμε την Κυριακή.
16: Εντάξει, αγοράκι μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Γεια σας, γεια σας. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
17: Θέμη, καλησπέρα.
1: Σταύρο, εσύ.
17: Ο Σταύρο, με τι κάνει.
1: Καλά, Σταύρο, πώς είσαι.
17: Καλά, υπομονή όλοι μας κάνουν. Πέχρι την αγόρτεξ.
1: Υπομονή.
17: Δύο πράγματα για τον μπάσκετ να πω, αν μου επιτρέψεις.
1: Βεβαίως.
17: Ο Παναθηναϊκούλης έμπλεξε σε περιπετιούλες από χτες το βράδυ. Κατά τη γνώμη.
1: Εντάξει, προηγείται, Σταύρο, προηγείται 2-1.
17: Ναι, ναι, προηγείται, αλλά υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής. Να κλείσω να με ακούτε. Υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής και βλέπουμε.
1: Ναι, παιχνίδι, παιχνίδι.
17: Ναι, παιχνίδι, παιχνίδι. Εγώ αυτό που θέλω να πω και ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω είναι και το ξαναπεί, γιατί να γίνονται όλα αυτά, δηλαδή γιατί ο προπονητής Παναθηναϊκού ντε και καλά όταν βλέπει ότι χάνει να αποβάλλεται, γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού να κάνει αυτά που κάνει, τα οποία μειώνουν το κύρος της ομάδας, έτσι, γιατί η ομάδα του Παναθηναϊκού, εγώ είμαι Ολυμπιακός αλλά δεν παίζει ρόλο. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, καλός ή κακός, έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, δεν έχει πάρει.
1: Σωστά.
17: Για μένα όλα αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος και την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγώνες τους βλέπει όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, όταν βλέπουν να γίνονται τέτοια πράγματα, αυτή η ομάδα πέφτει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ να σου πω κάτι και προσωπικά μιλάω. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο πρόεδρο, όσα λεφτά και να βάζει στην ομάδα. Και βλέπω και κάποιους στην εξέδρα, όχι όλους, αλλά είδα κόσμο χτες που την ώρα της αποβολής του Άταμαν χειροκρόταγε. Και λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τι μυαλό χειροκροτάνε, τους αρέσει αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Εντάξει, πάντως Σταύρο, Αταμάν θεωρώ πως το έκανε αυτό επιτηδευμένα για να μπορέσει να βάλει και τον κόσμο στην εξίσωση. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χαμένο. Πώς είχε κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτζάν της Ιράν πριν 3 χρόνια που προκάλεσε ένα χαμό για να μπορέσει να το γυρίσει.
17: Αυτό ήταν μεγάλο κόλπο. Αυτό ήταν ακόμα πιο μεγάλο.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι τέτοιο κόλπο εισαγωγικά ήταν και το χθεσινό μπασκέ. Γιατί έλεγε ότι ήταν ένα μάτι το οποίο ήταν χαμένο εκείνη την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
17: Μα δεν το έχει ξανακάνει, δεν θέλει.
1: Πολλές φορές. Πολλές φορές.
17: Αυτό λέω. Αλλά λέω ότι αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος της ομάδας, κατά τη γνώμη μου. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Για κάποιον συνάδελφό σου, δεν λέμε ονόματα φυσικά, σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
17: Του λέει ένας, του λέει, άκου να δεις τώρα, γιατί μιλάμε για μυαλά κόσμου, αλλά να πούμε και για δημοσιογράφους. Εντάξει, υπάρχουν και. Τέλος πάντων.
1: Και εμείς τον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανόμαστε.
17: Όλοι, εντάξει, προς Θεού.
1: Το ξέρουμε, πλάκα.
17: Και του λέει, και φέτος λέει που γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού και του λέει. Λέει, ποια έδρα του Παναθηναϊκού, λέει, στα 4 είναι τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για λογική η οποία.
1: Εντάξει,
17: δηλαδή, και όχι μόνο.
1: Δεν είναι στα. Αρχικά δεν θα είναι στα 4 εισιτήρια. Άμα πάνε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Final Four, το 85% των εισιτήριων θα πάει από τους δύο. Μπορεί να λέω και λίγο.
17: Να κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα. Πες ρε φίλε ότι είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, δεν είναι κακό. Και ο ίδιος ο δημοσιογράφος είπε ότι η τιμωρία, λέει, που βάλανε στο Γιαννακόπουλο από την Ευρωλίγκα δείχνει, λέει, ρεβασιστικά στοιχεία. Άκου να δεις που ο Γιαννακόπουλος κανονικά, επειδή είναι και υπότροπος, οι τρεις αγωνιστικές είναι και λίγο. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
1: Εντάξει, κοίταξε, για το συγκεκριμένο τώρα, μόνο για τη γραμματεία. Νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι υπότροπος, ότι έφαγε τρεις αγωνιστικές, ότι θεωρείται πολύ. Άμα το έκανε κάποιος άλλος που δεν είχε αυτό το παρελθόν, μπορεί να τρώγε και μία αγωνιστική που λέει ο λόγος.
17: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, ρε Θέμη μου. Ναι,
1: έγινε, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
17: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά απόγευμα σου έχουμε. Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σα και να κλείσουμε την εκπομπή. Όσα προλάβω, ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη γιατί σίγουρα δεν θα τα προλάβω όλα. Ο Αποστόλης λέει: θα είναι πολύ ευαισθησία με τον Μπιλ, ένα άνθρωπο που έχει αποκαλέσει ποντίκια. Μετά βγαίνει και η Μανούλες λέει και κλαίει και τα καραγκιοζηλίκια. Με το φορτηγό δεν είπε όνομα, αλλά αμέσως κατάλαβες και πήγες να το προλάβεις. Ο Μπιλ πρώτα τα λέει και μετά του λες ότι δεν έπρεπε να το πεις. Άσε το φορτηγό να πει τα δικά του και μετά να του πεις αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Αν πεις κάτι που δεν έπρεπε, όχι προστασία, αποστόλησα από το Αίγιο. Αποστολή, αν μπορούσα να προλαβαίνω την κάθε μπουρδα που θα πει ο καθένας, πίστεψε με, θα τις προλάβαινα όλες. Δυστυχώς δεν είμαι medium, οπότε άμα καταλάβω ότι κάποιος πάει να πει κάτι, θα προσπαθήσω να τον επαναφέρω. Αν το πει, θα του πω να το κόψει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά, τι θα πει ο καθένας από πριν. Σου λέω ειλικρινά, Αποστολή. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Αποστολή, αμένω σαν ο Τούμπα, λέμε περήφανη Γαβρίνα. Σ' αγαπώ πολύ, κύριε Γιώργο, με αγάπη Λία σου. Γεια σου, Αποστολή. Ο Χάτζη μου λέει: πρέπει να βάλω την εκπομπή ότι μάλλον τώρα δεν είμαι καλά. Θα μου φύγει το τιμόνι, δεν την παλεύω. Έχει πολύ χώρο το ίδρυμα, ξεκίνησε το κοντέινερ, λέει ο Χάτζημαν. Ο Κώστα από την Εκάλη, για χαρά θέμη, άλλη μια ζωηρή εκπομπή. Ειδικά ο κύριο Τζόρζ από Χολαργό είναι συμπαθέστατο, τέλειο. Ο Κώστα από την Εκάλη. Μπαμπά, ο Αδάμε είχε πεθερά. Όχι, παιδί μου, ζούσε στον παράδεισο, λέει ο Κώστα. Γεια σου, ρε Κώστα, μου να σε καλά, πάντα με τι ωραίε φωτογραφίε. Ο Μάνο για τον κύριο νωρίτερα που είπε ότι για να κόμπλε αγοράσουν τον Ολυμπιακό, λέει να προσλάβει κάποιο μέσο αφού ξέρει τι αποκλειστικότητε. Ναι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ο Μπάμπη λέει, ο φίλο Παναθηναϊκό, άρχισε να κάνω λάθο, πρέπει να ζει το ίδιο σύμπαν με τον πρόεδρό του και το Φρύ. Μεγάλη μπουκιά φάει καλύτερα, πε του, λέει ο Μπάμπη. Ο Νίκο. Ναι. Να βράσουν μια μπάλα, λέει, οι προϊστάμενοι τηλεφωνών να πάνε από πάνω το κατσαρόλι να κάνουν εισπνοές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αποστολή από όσα κρασά, μάλιστα, ναι. Ο Χρήστος λέει εριστική, αγενής, προκλητική και τους αφήνεις. Έχει αρχίσει και παίρνει άσχημη τροχιά η εκπομπή Θέμη. Μήπως αρχίσει να τους κόβει. Στην αρχή όχι, είχε πλάκα, αλλά πλέον ξεφύγει. Φιλικά πάντα, χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χριστός. Γεια σου, Χριστάρα, να είσαι καλά. Από την μακρινή Φλόριντα. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα θα σου πω, είσαι ήρωας. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Ο Νίκος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Με όλο το συμπάθειο επίπεδο εκπομπής με σάκηδες. Δεν θα δεις ποτέ και δυστυχώς διακρίνω πως αυτούς επιτρέπεις να λένε ότι θέλουν βρίζοντας όποιον θέλουν, όπως εμένα τις προάλλες, λέει ο Νίκος. Νίκο, αυτή ήταν μια φορά τώρα. Καταλαβαίνεις ότι θα σήκω να αντιδράσεις. Προφανώς δεν αφήνω κανένα να βρίζει, ούτε έχω πει σε κανέναν ναι, καλά κάνεις βρίστον ή ναι, συνέχισε. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιος χαρακτηρισμός που να μην έχω επέμβει. Όταν πάει να ξεφύγει το πράγμα, πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε, η αλήθεια. Να είσαι καλά, Νίκο. Και καλό απόγευμα, φιλαράκι. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, ρε Θέμη, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πειρατικά ραδιόφωνα, είχαν και λίγο σεβασμό. Λέει, μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη, με την παρέα. Ο άλλος τους έταξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80%. Πώς θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλιο, λέει ο Γιώργος. Ο Κώστας λέει: έλα, Θέμη, καλησπέρα. Σοβαρή Παναθηναϊκή, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ λόγω Δημήτρη Γιανακόπουλου. Αυτό ισχύει γιατί γνωρίζω. Δεύτερον, κύριε Γιώργο, στο Νιουκάσλι δεν είχε ανθρακορίχους. Αλλά να σε ρωτήσω, εσύ είσαι Ρωμιός ή Ελληνάς, να μας απαντήσει αύριο, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλι. Θα μας απαντήσει αύριο, Κώστα. Ο κύριε Γιώργος, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτή που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας είναι Παναθηναϊκή, δεν είναι Γιανακόπουλη. Θέλω να πω ότι δεν υποστηρίζω τον Γιανακόπουλο, είναι Παναθηναϊκή. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, ο Καρατζαφέρης είμαι, μήπως με.
18: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
18: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports.
0: Ένωση 97,3.
1: Με λόγια τα οποία δεν έχουν υποθεί. Και τελευταίο μήνυμα, Νικόλας λέει: αν θυμάμαι καλά, ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος αγροατής και είδαμε πώς πήγε η εκπομπή στη συνέχεια, λέει ο Νικόλας. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο Μιχάλης γι' αυτό. Νικόλα ή μόνο ο Μιχάλης, αν θα το πούμε έτσι. Τα πρόλαβα όλα τα μηνύματα. Παραδόξως, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Τα λέμε αύριο στις 3. Ελπίζω με περισσότερη ηρεμία και ελπίζω πως θα έχουν περισσότερη ηρεμία. Έχει η Europa League και Conference σήμερα και Ευρωλίγκα Χάπολ Ρεάλ Μαδρίτη. Θα τα αναλύσουμε αύριο και αυτά και φυσικά πολλά που έχουν μείνει αλλά και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχει 10 η ώρα το βράδυ Ιουνικά Χαμάλαγα ΑΕΚ, ημιτελικός στο Final Four του BCL. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ με την πρόκριση στο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
21: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: 9.43 Interveten Sports.
22: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
23: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
24: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική, το play-off της Super League. Η ΔΕΑΒ τιμώνει στους πρασίνους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΣΑΕ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας και για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα επομένα 3 παιχνίδια. Φαβορή για βασικό στην 11η του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα ΧΑΦ. Ο 39χρονος προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στο τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Interveten Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Ντόρτμουντ, Νίκλας Ζιούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδοσφαίρο στο τέλος της σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague στις 9, Χάπελ Tel Aviv Real Madrid, τέταρτος αγώνας της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν

0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Intervet and Sports. Εδώ είμαστε για το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για το Betline.

Ακόμα μια Πέμπτη με ακόμα ένα γεμάτο πρόγραμμα από Europa League, Conference League, Basketball Champions League, καθώς σήμερα παίζει και η ΑΕΚ στις 10 η ώρα εναντίον της Μάλαγα. Και έχουμε και ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, έτσι. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ο Μιχάλης Σοηλές.

Εννοείται ότι στο Betline μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς οι φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά όλοι σας. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports για τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και ξεκινάμε με το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Γιάννη. Πάμε γερά κατσάζ για ταμείο σήμερα, full πέστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη, εντάξει, αν και δεν με λένε κατσάζ. Αλλά μου αρέσει, θα το κρατήσω απαρατσούκλι. Αν και δεν με λένε έτσι. Αλλά πώς το λένε, εντάξει, είναι το καθιερωμένο ραντεβού. Νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Την προηγούμενη φορά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τα πήγαμε και τέλεια, αλλά δεν πέφτουμε ποτέ.

Θα το πάμε λίγο με χρονική σειρά. Να πούμε λίγο καταρχάς ότι έχουμε EuroLeague Hapoel Tel Aviv Real Madrid στις 9 για τον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off.

Σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες η Vilnius Ritas αντιμετωπίζει την Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα της Ισπανίας. Και στις 10 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου να πούμε ότι σαν χθες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού της ιστορίας της ΑΕΚ, το Basketball Champions League, το οποίο κατέκτησε ο δικέφαλος τη σεζόν 2017-18 194 εναντίον της Μονακό στο κλειστό του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Εννοείται πως έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε ημιτελικούς από Europa League και Conference League, όλοι οι αγώνες είναι στις 10 η ώρα, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga για το Europa League και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Conference League. Στέλνει νέο μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης και λέει «Ρενό Κατσάτσο, το φωνητικό κόπηκε». Όχι, δεν είπα κάτι ιδιαίτερο, απλά είπα ότι είναι νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Αυτό. Εγώ προτείνω την πρώτη επιλογή της ημέρας να την κάνουμε στην Σπυριάρα, που εντάξει, είναι το παιχνίδι το οποίο μας είχε πάει καλά την Τρίτη, καθώς είχαμε... είχαμε πέσει μέσα στον άσο της Χάπολ Τελαβή με την Ρεάλ Μαδρίτη. Ωστόσο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι σήμερα. Τα κατάφερε η Χάπολ, μείωσε σε 1-2, πήγε την σειρά σε 4ο παιχνίδι, που αυτό ευνοεί πάρα πολύ εμένα, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να βγω σωστός στην πρόβλεψη την οποία είχα κάνει, καθώς είχα πει ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα περάσει 3-1 την Χάπολ Τελ Αβίβ. 76-69 είχαν κερδίσει οι Ισραηλινοί μέσα στην Βουλγαρία. Και εντάξει, είχα πει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ότι η Χάπολ θα έβρισκε τον τρόπο να μειώσει και κατάφερε να το πετύχει αυτό. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι θα κάνει δεύτερη σερί νίκη. Η Ρεάλ θα είναι πιο διαβασμένη και θα πάνε οι παίκτες με την υποχρέωση και τον στόχο να τελειώσουν την σειρά σήμερα. Εκεί δεν θα πούμε κάτι εξελιγμένο, δεν θα πούμε κάτι προχωρημένο. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ένα ωραίο διπλό με απόδοση 1.90. Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βουλγαρία, καθώς η Χάπολ παίζει σε ουδέτερες έδρες τα παιχνίδια της στη EuroLeague. Οπότε επαναλαμβάνω άλλη μια φορά την επιλογή. Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης διπλό στο 1.90. Βγάλτε μολύβι, χαρτί και σημειώνετε. Να δούμε λίγο το δελτίο που στείλε ο φίλος ο Τάκης, ο οποίος έχει επιλέξει μια τετράδα με συνολική απόδοση 27.89. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ, άσο χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 γκολ με απόδοση 1.48. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο άσος με απόδοση 2.02. Έχει και μπάσκετ μέσα, έχει το παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτη, ο οποίος έχει επιλέξει άσο στον 2.17 και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ ισοπαλία στο 4.30. Η ισοπαλία της Σαχτάρ με την Crystal Palace μέσα στην Αγγλία είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Εννοείται πως σε όλους τους φίλους ακροατές ευχόμαστε καλά ταμεία και μακάρι να βγει. Μακάρι να βγει. Γιατί έχουμε πει κάτι, υπάρχει ένας κανόνας βασικός. Στο στοίχημα δεν υπάρχουν οπαδικά.

Ο Τάκης ανταποδίδει πίσω τις ευχές τις οποίες δώσαμε και δίνει και μας έχει στείλει ένα αυτοκόλλητο που γράφει καλή τύχη με ένα τετράφυλλο τριφύλλι στο αυτοκόλλητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ φίλε. Τώρα κάτι πάνω σε προβλέψεις για το Final Four στο Basketball Champions League. Είναι όπως το είχα πάει και με το ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο, όταν είχε στείλει ένας φίλος ο Φώτης, αν θυμάμαι καλά, μήνυμα και είχε ρωτήσει τι πιστεύεις θα κάνει η ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο, και εγώ απέφυγα να δώσω μία απάντηση γιατί δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στις ελληνικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για το Μάλαγα ΑΕΚ, για το Βίλνιους Ρήτας Τενερίφη μπορεί να δώσω κάτι στο τέλος, αλλά ναι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four και μάλιστα παίζει μέσα στην Ισπανία, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League. Και αν δεν κάνω λάθος, άμα το ακούει κάποιος φίλος ακροάτης και κάνω λάθος να με διορθώσει, είναι το πρώτο Final Four το οποίο, του Basketball Champions League, στο οποίο η ΑΕΚ πηγαίνει, προκρίνεται στο Final Four εκτός της Ελλάδας, γιατί είχε προκριθεί στο Final Four του 2018, όπου έγινε στην Αθήνα. Το 2020 έγινε επίσης στην Αθήνα το Final Eight, το λόγω καραντίνας, όπου έχασε 85-74 από την Μπούργκος, και πέρσι είχε γίνει στα Ανοιώσια. Οπότε υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τους παίκτες της Ένωσης. Εννοείται, όλες οι ευχές μας, όλες μα όλες οι ευχές πηγαίνουν στην ομάδα του Dragon Sakota, και μακάρι το Σάββατο το βράδυ η ελληνική καλαθοσφαίριση να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Θα πάμε με στους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς του Europa League. Χθες μάθαμε το ζευγάρι του τελικού του Champions League, όπου είναι το Paris Saint-Germain Arsenal, όπου δεν θα δώσω απευθείας προβλέψεις, μην πάτε και παίξετε κάτι τώρα, είπαμε. Ο τελικός θα γίνει 30 Μαΐου, σήμερα έχουμε 7. Έχουμε λίγο καιρό ακόμα, οπότε θα έρθει και η ώρα που θα κάνουμε τις προβλέψεις μας για τον τελικό του Champions League. Αλλά σήμερα έχουμε ημιτελικούς Europa League και Conference League και έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Έχουμε να ξεκινήσουμε βασικά με το Europa League. Με αυτό θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, είχα ξεκινήσει την προηγούμενη φορά με Conference, οπότε θα το πάω με το Europa σήμερα. Οπότε σήμερα το Europa έχει την τιμή να κάνει το ποδαρικό στις ποδοσφαιρικές μας προβλέψεις, και πάμε με το Freiburg Braga. Η Μπράγκα, η οποία είχε επικρατήσει 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι γενικά η Μπράγκα, οι παίκτες της Μπράγκα και ο προπονητής της και γενικά όλη η πορτογαλική ομάδα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πιστεύει στο θαύμα. Εντάξει, καθώς στα χαρτιά η Freiburg είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 2-1 μέσα στην Πορτογαλία. Και εντάξει, όποιος παρακολουθεί Europa League ξέρει ότι η Μπράγκα είχε ρίξει 4 στην Real Betis, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί. Αυτό το παιχνίδι για μένα είναι ίσως το πιο δύσκολο να προβλέψει κάποιος όσον αφορά τον νικητή, γιατί στα άλλα παιχνίδια μια κάπως καθαρή εικόνα υπάρχει. Αλλά το Freiburg Braga δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει κάποιος. Δεν είναι
Δεν μου βγαίνει να πω ότι θα υπάρξει κάποιος νικητής από αυτό το ζευγάρι. Αυτό όμως το οποίο μου βγαίνει να πω με πολύ μεγάλη άνεση είναι ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού της προηγούμενης εβδομάδας, όπου σε αυτό το παιχνίδι θα σημειωθούν 2-3 γκολ. Δεν θεωρώ ότι θα σκοράρουν πολλά γκολ καμία από τις δύο ομάδες. Οπότε κάνουμε την πρώτη επιλογή, την πρώτη ποδοσφαιρική επιλογή της ημέρας. Φράιμπουργκ Μπράγκα. 2-3 γκολ με απόδοση 1,90.

0: Θα πάρουμε το αεροπλάνο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τη Γερμανία θα κατευθυνθούμε προς την Αγγλία και συγκεκριμένα το Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο ομάδες που έχουν κάνει εξαιρετική πορεία φέτος στην Ευρώπη. Η Άστον Βίλα, η οποία βρίσκεται στην Premier League σε θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Νότιγχαμ προλίγων ημερών με τη νίκη της 3-1 μέσα στο Stamford Bridge εναντίον της Chelsea κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, και έχει με το προβάδισμα το οποίο έχει από τον προηγούμενο αγώνα, καθώς η Nottingham Forest επικράτησε 1-0 της Aston Villa στην έδρα της, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του Europa League και να διεκδικήσει θέση στο Champions League, και δεν είναι καν σε θέση Ευρώπης η Nottingham Forest, ούτε στη δεκάδα δεν είναι στην Premier League, και πάλι διεκδικεί θέση στο Champions League άμα κατακτήσει το Europa League. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι θα είναι ένα παιχνίδι ωραίο, θα είναι ένα παιχνίδι καλό το σημερινό. Η Άστον Βίλα με έναν από τους αγαπημένους μου προπονητές, τον Ουνάι Έμερι, κάνει για ακόμα μια χρονιά, τα τελευταία χρόνια, μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, και άσχετα αν έχει το προβάδισμα η Νότιγχαμ, θεωρώ ότι ο Ουνάι Έμερι, που είναι ο μέτρ των Europa League, θεωρώ ότι η Άστον Βίλα θα γυρίσει την κατάσταση και θα προκριθεί, αλλά δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για την πρόκριση, γιατί έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου. Έχω μια αρκετά προχωρημένη επιλογή. Και αυτό που έχω να πω και η επιλογή που έχω κάνει είναι να σκοράρει Όλι Βότκινς με απόδοση 2.45. Άστον Βίλα Νότιγχαμ, γκολ Βότκινς οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, απόδοση 2.45 είναι η επιλογή μου. Αν έπρεπε να πω ένα τελικό σκορ, θα πω ένα 3-1 υπέρ της Βίλα. Και αν έλεγα ακριβές σκορ, μην πείτε κάτι για το ακριβές σκορ, μην παίξετε κάτι, παίξτε για τον γκολ του Βότκινς. Σιγά σιγά φτάνουμε σε διαφημίσεις, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης και έχουμε συνέχεια με Conference League. Από τις δικές μας προβλέψεις, έτσι. Γιατί έχουμε, εννοείται όπως σε κάθε εκπομπή, δεν είμαι ποτέ μόνος. Θα έχουμε συμμετοχή των συνεργατών και καλών φίλων του 943 Dread and Sports για να σας στείλουν και αυτοί στο ταμείο. Πάμε λοιπόν. Conference League. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όπου... εντάξει. Το Conference έχει γενικά αρκετές ισοδύναμες ομάδες. Δηλαδή και οι τέσσερις που βλέπεις και ακούς, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace και Σαχτάρ Ντονιέτσκ, έχουν όλοι τις πιθανότητες τους. Όλοι. Μηδενός εξηρουμένης ομάδας. Μηδενός εξηρουμένης. Οπότε θα πάω λίγο στο πιο σίγουρο, στην πιο σίγουρη επιλογή που έχω κάνει και είναι το Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όχι που δεν θα έλειπε ο φίλος ο Τόλης, ο οποίος στέλνει και αυτός τις δικές του προβλέψεις και μάλιστα γράφει και ένα ωραίο συνθηματάκι: Νίκο Γερά, μοίρασε λεφτά. Ευχαριστώ. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ο οποίος αναφέρει: άσο το Στρασβούργο και άσο τη Φράιμπουργκ. Μπράβο και στο φίλο για την πρόβλεψη για Κόνια Σπορ. Για τον Δημήτρη το Στατάκη που πέσε μέσα. Σωστός. Εγώ έχω να ευχαριστήσω τον φίλο τον Τόλι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να τον ευχαριστήσω. Και εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Αυτός όμως είναι ο σκοπός, να μοιράζουμε, να κερδίσετε όλοι, να πάρετε όλοι. Πάμε τώρα στις προβλέψεις μας, γιατί εντάξει, πολλοί έχουμε μιλήσει λίγο πάνω σε αυτό και έχουμε και άτομα να βγάλουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πάμε με την πιο σίγουρη επιλογή. Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όποιοι ήσασταν την προηγούμενη φορά και ακούγατε το Betline της προηγούμενης εβδομάδας, είχα κάνει μια αναφορά ότι η Crystal Palace και η Σαχτάρ Ντονιέτσκ είναι δύο ομάδες που σκοράρουνε αυτές οι δύο ομάδες. Και εντάξει, εκείνη την ημέρα είχα επιλέξει διπλό της Crystal Palace, ωστόσο δεν το πήρε εύκολα το διπλό καθόλου εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Οπότε γι' αυτό δεν θα επιλέξουμε κάποιον νικητή, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο θα επιλέξουμε ένα πολύ ωραίο goal-goal με απόδοση 1.85, καλή, δυνατή. Και έτσι έχουμε ήδη μία πρόβλεψη. Επαναλαμβάνω, Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ goal-goal στο 1.85.

Πάμε. Από το Crystal Palace Αχτάρ στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και εκεί ολοκληρώνουμε τις δικές μας προβλέψεις. Ένα παιχνίδι επίσης ανοιχτό, είναι και τα δύο παιχνίδια ανοιχτά. Εν τω μεταξύ, Σαχτάρ, η Crystal Palace κερδίσει 3-1 τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Γιατί νομίζω είπα 2-1 προηγουμένως. Συγγνώμη,

Τέλος πάντων, άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγιακάνο. Ένα παιχνίδι ανοιχτό. Ένα παιχνίδι το. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει φάσεις. Θα έχει φάσεις, αλλά θα έχει και ένταση. Θα έχει ένταση. Γιατί η διαφορά είναι στο ένα γκολ. Όλα ανοιχτά.

Που είχα μείνει, α ναι, στην ένταση. Οπότε έχω επιλέξει για κάρτες αυτή τη φορά. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες. Ξέρω, μπορεί να είναι λίγο ρίσκο, αλλά είναι μια επιλογή που τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια μου φαίνεται λογική επιλογή. Οπότε πάμε στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες, απόδοση 1,95 και έτσι ολοκληρώνουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των δικών μας προβλέψεων. Οπότε για όσους μπήκατε τώρα, εννοείται μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά και για όσους μπήκανε στο Betline της Πέμπτης. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, διπλό, απόδοση 1,90 στη EuroLeague. Και πάμε, Europa League, Aston Villa, Nottingham Forest, goal σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα από τον Όλι Watkins, απόδοση 2,45. Και Freiburg, Braga, 2-3 goal στο 1,90 για το Europa League. Και το Conference League, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες, 1,95. Και Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ, goal goal στο 1,85. Να πούμε λίγο ότι έστειλε ένας φίλος μήνυμα, ο οποίος λέει δώσε ψωμί στο λαό, και θα τον καλέσω μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Some things end but stay composed.

0: Γιατί αυτός που στείλε το μήνυμα να δώσουμε ψωμί στο λαό είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές. Έλα Μιχάλη, τώρα έχεις το λόγο δικό σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος, σε βλέπω από το πρόσωπο. Άκου, για να σου δώσω καλή τύχη θα σου πω μια πόλη της Ελλάδας, Χρυσούπολη.
1: Χρυσούπολη, Χρυσούπολη, λοιπόν. Καλησπέρα στους ακροατές και, και σε σένα Νίκο. Λοιπόν, θα πάμε με τέσσερις προβλέψεις από τα παιχνίδια Europa League και Conference τα αποψινά.
0: Έλα, αυτά μου αρέσουν, έλα πάμε.
1: Λοιπόν, Aston Villa, Nottingham Forest. Πιστεύω ότι η Nottingham Forest θα κάνει το 2-2, θα περάσει από το εμπόδιο του Birmingham. Θα πάμε στο διπλό που είναι στο 4-80. Freiburg Braga θα έρθει χ με απόδοση 3-60.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζουμε με την τρίτη τη τάξη διοργάνωση, Europa Conference League. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο θα περάσει η ισπανική ομάδα με απόδοση το 1.55. Και Crystal Palace Αχτάρ, ο έτερος ημιτελικός, θα έρθει ισόπαλο με απόδοση το 4.
0: Λες χ την Crystal Palace με τη Σαχτάρ.
1: Ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον. Κάνε μια ανακεφαλαίωση των λεγόμενων σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέρεις τι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ακούνε όλοι από την αρχή ραδιόφωνο, οπότε κάποιοι μπορεί να μπουν και τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.
1: Προφανώς.
0: Επανάληψη μήτρη μαθήσεως, αδερφέ.
1: Μας ακούει τόσος κόσμος. Λοιπόν, Aston Villa Nottingham Forest διπλό στο 4.80. Freiburg Braga Χ στο 3.60. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, πρόκριση Ράγιο Βαγεκάνο στο 1.55. Και Crystal Palace Αχτάρ Ντόνετσκ Χ στο 4.
0: Τον ακούσατε, δεν νομίζω κάποιος να θέλει και τρίτη φορά. Εκτός αν σας αρέσει η φωνή του Μιχάλη.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο παιδί, είναι ελεύθερος, όποια θέλει. Όποια θέλει.
1: Όποια θέλει.
0: Εδώ είναι. Σας τον δίνω κι εγώ δηλαδή, εντάξει. Πάρτε τον κι εγώ κουμπάρος.

Λοιπόν, σας έχω μία, εντάξει, δεν είναι και η πιο ευχάριστη ανακοίνωση, αλλά ο Δημήτρης Αστρατάκης που έχει βγει και είναι ένα από τα καθιερωμένα άτομα, από τους, πώς το λένε, είναι, πώς το λένε, καθιερωμένος, να το πούμε και σωστά, στο Betline, δεν θα μπορέσει να βγει γιατί είναι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού αυτή τη στιγμή που ευχόμαστε να τα πάει καλά. Ευχόμαστε να τα πάει καλά. Ό,τι είναι αυτό το ραντεβού. Ωστόσο, δεν χάνει την ευκαιρία να μας στείλει τις δικές του προβλέψεις. Οπότε, έχει επιλέξει μια διάδα με απόδοση πάνω από 3,5. Οπότε, ακούστε την προσεκτικά. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, over 2,5. Και Aston Villa, Nottingham Forest, άσος. Από Δημήτρη Στρατάκη αυτές οι προβλέψεις ανακεφαλαιώνουμε και όποιος θέλει γράφει και παίζει και νικάει. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, over 2,5, Aston Villa, Nottingham Forest, άσος.

0: Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν θα έχουμε τον Δημήτρη τον Στρατάκη στη γραμμή. Ωστόσο, δεν γινόταν να λείπει ο Τζόρτζης. Γιώργος Ιωάννου, Γιώργο, καλησπέρα ξανά, για ακόμα μια φορά.
1: Για ακόμα μια φορά, Νικόλα, για ακόμα μια φορά θα δώσουμε ψωμί στον κόσμο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports και στους απανταχούς στοιχηματίες.
0: Λέγε, τι έχει σήμερα να δώσεις?
1: Τριάδα σε ριχά νερά όμως σήμερα. Σχετικά, σε σύγκριση με αυτό που έδινα τις προάλλες. Με κάτι 50-60 αποδόσεις. Όχι. Σήμερα θα έχουμε περίπου στο δεκάρι.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Ξεκινάμε με μπάσκετ. Πάλι η Ευρωλίγκα.
0: Χάπουν και να βρει
1: Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ποντάρουμε προφανώς σε ειδικά παιχτών, γιατί είναι περίεργη η μονομαχία αυτή. Λόγω και του 2-1. Αυτό μάτσα είναι φωτιά. Κάποια στιγμή πρέπει αυτός ο κύριος Μάριο Χεζόνια να εμφανιστεί.
0: Λες ότι είναι η ώρα του?
1: Ώρα δεν είναι. 13 πόντους και πάνω για τον Μάριο Χεζόνια. 11 πόντους και πάνω για τον Φακούντο Καμπάτσο. Ώρα είναι να εμφανιστούν οι δύο από τους ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Και μαζί θα βάλουμε και έναν παίκτη της Χάπουελ, ο οποίος είναι ο Ελάιτζα Μπράιαντ, παίκτη που είχε εμπειρία και από Final Four.
0: Sorry που σε διακόπτω λίγο, Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος λέει να μιλάς πιο αργά, δεν προλαβαίνουν να σε ακούσουν.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στο Χάπουελ Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινά λοιπόν 13 πόντους και πάνω τον Μάριο Χεζόνια.
0: Ωραία.
1: 11 πόντους και πάνω τον Φακούντο Καμπάτσο.
0: Μια χαρά. Μια χαρούλα.
1: Και 12 πόντους και πάνω τον Ελάιτζα Μπράιαντ.
0: Είμαστε πένα, πιστεύω. Θες να τα κάνεις μια ανακεφαλαίωση στον κόσμο?
1: Δεν έχω ολοκληρώσει βέβαια να ξέρεις με τα μάτια, γιατί είναι τρία τα παιχνίδια.
0: Ωραία, εντάξει, τότε σου ζητάω συγγνώμη και σου δίνω το λόγο.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε άλλο ένα bet builder, στο Aston Villa Nottingham. Θα ποντάρουμε στον άσο και over 1,5 goal.
0: Ωραία.
1: Μία προσπάθεια και πάνω, ένα σουτ και πάνω από τον Ollie Watkins, το οποίο να είναι εντός στόχου, στην εστία.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Περίπου στο 2 και κάτι αυτή η απόδοση. Άσο, νίκη δηλαδή της Aston Villa, over 1,5 και μία προσπάθεια το λιγότερο από τον Ollie Watkins στην εστία.
0: Μια χαρούλα, μια χαρούλα.
1: Λοιπόν, και πάμε και στον τρίτο αγώνα. Φράιμπουργκ-Μπράγκα. Μάτς το οποίο, εντάξει, δεν θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο με ειδικά. Και γιατί το λέω αυτό? Ένα απλό στο περίπου στο 1,80 κάτι. Γκολ-γκολ. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
0: Πολύ απλά.
1: Πολύ απλό. Στο 10 περίπου η απόδοση, ανάλογα και με τη στοιχηματική που επιλέγουμε φυσικά να παίξουμε.
0: Προφανώς.
1: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές.
0: Μια
1: Όπως
0: χαρά.
1: Αντιλαμβάνεστε, φίλοι ακροατές, εντάξει, πάμε σε κάτι πιο ρηχό σήμερα. Μήπως και πάμε, γιατί εντάξει, τις προάλλες που πηγαίναμε στα βαθιά, βουτάγαμε βαθιά στον κουβά. Οπότε
0: δεν το λες καλά.
1: Είναι να αλλάξει αυτό.
0: Δεν το λες καλά. Πηγαίναμε κούβα, αλλά με τον τόνο στο α, όχι στο ε.
1: Εύχομαι να το σταματήσουμε.
0: Εύχομαι οι ελπίδες να είναι με το μέρος όλων μας σήμερα, να πάμε κούβα, αλλά με τον τόνο στο ε.
1: Μακάρι.
0: Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι επιλογές. Έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Φιλενικό.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αν θέλεις, τα κάνεις μια γρήγορη ανακεφαλαίωση.
1: Βεβαίως.
0: Για να συνεχίσουμε.
1: Κυρίως να πούμε τα δύο bet builder. Ναι, γιατί αυτά είναι ακριβώς τα πιο σύνθετα. Το άλλο είναι ένα απλό γκολ-γκολ της Φράιμπουργκ με την Μπράγκα. Πάμε λοιπόν στο μπάσκετ. Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, 13 πόντους και πάνω από τον Μάριο Χεζόνια, 12 πόντους και πάνω από τον Ελάιτζα Μπράιαντ και 11 πόντους και πάνω από τον Φακούντο Καμπάτσο. Μετά, στο Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ, νίκη της Άστον Βίλα, over 1,5 γκολ και μία προσπάθεια το λιγότερο από τον Όλι Γουότκινς στην εστία. Αυτά είναι τα δύο bet builder, το άλλο το είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ, Νικόλα.
0: Τέλεια, τέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε, δεν χαιρετιόμαστε, λέμε εις το επανειδήν. Όχι που δεν θα έλειπε ο Τζόρτζης, όχι που δεν θα έλειπε ο Τζόρτζης. Ο Τάκης στέλνει, όλοι βλέπουμε ότι η Νότιγχαμ δεν κερδίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η Νότιγχαμ θα κερδίσει. Οπότε το σώζουμε.

Πάντως έχω μια απορία αυτή τη στιγμή. Ο Χάτζη Μανάραγε, ποιος πιστεύει ότι θα βρίσκεται στους τελικούς?

Επειδή με δελεάζει πάρα πολύ, δεν θα το πάω βέβαια στοιχηματικά, απλά θα δώσω λίγο μία πρόβλεψη για τον νικητή του πρώτου ημιτελικού του Champions League στο μπάσκετ ανάμεσα στην Ρίτας και την Τενερίφη. Εντάξει, το φαβορί είναι η Τενερίφη, αλλά στο Final Four όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε εγώ θα δώσω Τενερίφη, αλλά θα τη δώσω με μικρή διαφορά. Θα τη δώσω με μια διαφορά του στυλ 8 πόντων. Γιατί, πώς το λένε, κάτι μου λέει ότι η Ρίτας θα... Μπορεί κάτι να κάνει η Ρίτας. Δεν λέω ότι θα πάει να το πάρει, αλλά κάτι στο σημερινό παιχνίδι μου λέει ότι θα μας μείνει πολύ το όνομα Ρίτας μετά το τέλος του αγώνα.

Και μετά από 3 ώρες, στις 10, Μάλαγα ΑΕΚ, όπου εννοείται πως θα υπάρχει κάλυψη από τον 943 Intervetten Sports. Οπότε μένουμε όλοι με ανοιχτούς τους δέκτες μας, γιατί το βράδυ αναμένεται μεγάλο.

Η ώρα είναι 5 και 55, σε 5 λεπτά πηγαίνει 6 και ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του Betline της Πέμπτης, όπου είχαμε πράγματα να πούμε, είχαμε ματσάκια και εννοείται πως δεν έλειπαν και οι προτάσεις από τους φίλους και συνεργάτες του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Μιχάλη Σοηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη 6 με 8 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Interveten Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Λογαριασμό.